0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

church on Sunday.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου. Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Ακούτε Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 93,6.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτός ο φοβερός τύπος είναι ο T-Bone Walker. Γεννήθηκε σαν σήμερα 1910. Καταπληκτικός πρωτοπόρος τραγουδιστής, κιθαρίστας. Ήταν ο πρώτος κιθαρίστας που έπαιξε σόλο με ηλεκτρική κιθάρα στα blues. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1910. Ανέβαινε στη σκηνή και ήταν πραγματικά καταπληκτικός. Διαβάζω, έπαιζε λέει συχνά κιθάρα με τα δόντια ή πίσω από την πλάτη του. T-Bone Walker λοιπόν, για το ξεκίνημα. Καλημέρα, είναι 4 λεπτά μετά τις 6. Είναι Πέμπτη, είναι 28 Μαΐου και η εβδομάδα τελειώνει και ο μήνας τελειώνει. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ηλιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και αυτές τις 2 ώρες. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας τα γνωστά. Όπως τα ξέρετε, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Είναι το Viber, θα γράψετε Κόσμος Radio, θα ανοίξει σελίδα, θα στείλετε μήνυμα. Είναι τα social media και το τηλέφωνο 210-6066-429. Όποιο από αυτά τα μέσα θέλετε να διαλέξετε, εδώ είμαστε στη διάθεσή σας.

come together, ελάτε να μαζευτούμε όλοι να δούμε τι γίνεται με τον καιρό σήμερα, τι μας ξημερώνει, μας ξημέρωσε δηλαδή ήδη. Έχουμε τοπικές βροχές στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας και της βόρειας υπηρετικής χώρας, κατά τα άλλα στενής άνεμη στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, μικρή άνοδο της θερμοκρασίας και άλλη άνοδο της θερμοκρασίας. Μιλώντας για θερμοκρασία, στη Δυτική Μακεδονία σήμερα μέχρι 27 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη μέχρι 33 βαθμούς, στην Ήπειρο μέχρι 30. Μιλώντας για θερμοκρασία, στη Δυτική Μακεδονία σήμερα μέχρι 27 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη μέχρι 33 βαθμούς,

Θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη μέχρι 33 βαθμούς σήμερα. Στην Αττική έθριος ο καιρός, ηλιοφάνεια όπως τα βλέπετε, δεν θα έχουμε νεφώσεις, δεν θα έχουμε βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 31-32 βαθμούς. Θα συνεχίσει έτσι και τις επόμενες μέρες. Την Κυριακή βλέπω δίνει μια πιθανή βροχόπτωση, αλλά γενικά θα έχουμε αυτές τις μέρες πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Μια χαρά θα πάει το τριήμερο, όπως έλεγα και χθες. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα η θερμοκρασία είναι στους 19 βαθμούς.

Πάμε να δούμε μερικά πράγματα έτσι ενδιαφέροντα από το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1928, ο πρώτος τηλεοπτικός σταθμός στην Αμερική, ο WGY, αρχίζει καθημερινό 2-ωρο πρόγραμμα. Σκεφτόμουν πόσο παράξενο θα φαίνεται στη σημερινή εποχή να λέει σε κάποιον ότι όταν ξεκίνησαν οι τηλεοπτικοί σταθμοί είχαν ένα πολύ περιορισμένο πρόγραμμα και εκπέμπανε μόνο λίγες ώρες την ημέρα. 1929 προβάλλεται στην Αμερική πρώτη έγχρωμη και ομιλούσα κινηματογραφική ταινία. Και το 1934 διαβάζω για μια πολύ θλιβερή ιστορία. Το 1934, σαν σήμερα, γεννιούνται σε ένα χωριό κοντά στο Οντάριο του Καναδά, πεντάδυμα Ντιόν τα λέγανε. Ήταν τα πρώτα πεντάδυμα που καταγράφηκαν ιστορικά και παίζησαν όλα.

Ήταν η πρώτη φορά που γεννήθηκαν 5 πανομοιότυπα κορίτσια και δυστυχώς οι 5 αυτές αδερφές αντιμετωπίστηκαν για πολλά χρόνια σαν τουριστική ατραξιόν. Ήταν στη δεκαετία, λέει, του 30 ένα από τα μεγαλύτερα τουριστικά αξιοθέατα αυτά τα 5 κοριτσάκια στον Καναδά, οι πεντάδυμες της Διόν. Είχαν γεννηθεί σε μια εποχή που η λέξη πεντάδυμα ήταν ανήκουστη, δεν την ήξερε κανείς. Η κυβέρνηση λοιπόν τότε, ακούστε τι έκανε, πήρε τα κορίτσια από τους γονείς τους και τα έθεσε υπό την προστασία της. Η κυβέρνηση τα έβαλε σε ένα νοσοκομείο μέχρι την ηλικία των 9 ετών. Περισσότεροι από 3 εκατομμύρια άνθρωποι πήγαν να τις δουν ως ατραξιόν και όταν τελικά τις επέστρεψαν στους γονείς τους όταν ήταν πλέον 9 ετών, αυτοί δεν τις δέχτηκαν, δεν υπήρχε μια πολύ ασχήμη και κακοποιητική σχέση με τους γονείς. Διαβάζω ότι αυτή η ιστορία δεν τελείωσε εκεί. Το Μάρτιο του 1998 οι τρεις επιζήσασες αδελφές, είχαν πεθάνει οι υπόλοιπες δύο, προχώρησαν σε διακανονισμό με την κυβέρνηση του Οντάριο το 1998, έτσι, λαμβάνοντας αποζημίωση και επίσημη συγγνώμη για την διαχείρισή τους στην παιδική τους ηλικία, αλλά και την κακοδιαχείριση των ταμείων τους, διότι από όλα αυτά τα λεφτά που εισέπρεξε, και εισέπρεξε πάρα πολλά λεφτά η κυβέρνηση του Καναδά τότε από αυτές τις πεντάδυμες, δεν είδανε ούτε ένα δολάριο. Στο ημερολόγιο το μουσικό τώρα, σαν σήμερα το 1960 γεννιέται η Ιζαμπέλ Αντενά, το πραγματικό της όνομα είναι Ιζαμπέλ Ποβόγκα, γεννήθηκε 28 Μαΐου του 1960, είναι Γαλλίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και πρωτοπόρος στον ήχο αυτό που λέμε Ηλέκτρο Μποζανόβα. Εδώ σε μια διασκευή του Aquarius.

ακόμα από το ημερολόγιο της ημέρας. Αν σήμερα το 1937 εδρίεται η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen. Παρεμπιπτόντως, μιλώντας για τη Volkswagen, ξέρετε ότι έχει βγει μια ανακοίνωση. Υπήρχαν κάποια προβλήματα σε κάποια αυτοκίνητα. Μπορείτε να μπείτε στο site τους, στη Volkswagen, και να βάλετε τον αριθμό του αυτοκίνητου σας, τον αριθμό κινητήρα, και να δείτε αν εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία ανακλήσεων, για να μπορείτε να το πάτε στο συνεργείο και να σας αλλάξουν τους αερόσακους. Από ό,τι είδα, εκεί υπάρχει ένα θέμα σε κάποια αυτοκίνητα που είχαν κυκλοφορήσει πολύ παλιότερα. Αν είστε σε αυτή την κατηγορία, θα σας το βγάλει. Θα μπείτε στο site, θα σας βάλετε τον αριθμό του κινητήρα και θα σας πει αν είστε σε αυτή την κατηγορία που πρέπει να επισκεφτείτε ένα συνεργείο δωρεάν, εννοείται, να αλλάξετε τους αερόσακους. 1952, οι γυναίκες στην Ελλάδα αποκτούν δικαίωμα ψήφου και αργήσαμε. 1961, ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία. Και το 1979, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής υπογράφει τη Συμφωνία Πλήρους Ένταξης της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, στην ΕΟΚ δηλαδή. Και σαν σήμερα το 2014 φεύγει από τη ζωή η Μάγια Αγγέλου, αυτή η εμβληματική Αφροαμερικανίδα ποιήτρια, κάποια στιγμή παντρεμένη με Έλληνα έξω και του Αγγέλου, συγγραφέας, ακτιβίστρια. Είναι αυτή που έχει πει: οι άνθρωποι μπορεί να μην θυμούνται τι έκανες ή τι τους είπες, αλλά πάντα θα θυμούνται πώς τους έκανες να αισθανθούν.

0: ούτε κόσμος. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, στο Gazarte Ground Floor. Το hip-hop duo από τη Νέα Υόρκη με τον ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. Σκοτεινός, όμως αληθινός. Έρχεται στην Αθήνα για μια live εμφάνιση χωρίς όρια. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, by Plisken Festival. Εισιτήρια, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

Ακούγοντας το Watermelon Man, θυμόμουν τώρα τι μου λέγε τις προάλλες ο Προκόπης Δούκας. Λέω, τι παράξενο μου λέει. Συμβαίνει μερικές φορές να είμαι στην εκπομπή, να παίξω ένα τραγούδι. Ξαφνικά μου ήρθε μία έμπνευση, παίζω ένα τραγούδι. Και την άλλη, την επόμενη ακριβώς μέρα, θα βλέπω το ημερολόγιο της ημέρας και πρέπει να παίξω το ίδιο τραγούδι, χωρίς να ξέρω την επόμενη μέρα. Ξέρετε. Και λέω, ναι, ο νόμος του Μέρφη, Watermelon Man, το ακούσαμε και χθες από Alan Wade, εδώ από Herbie Hancock σήμερα, γιατί ναι, είναι στο ημερολόγιο. Λόγιο της ημέρας, σαν σήμερα το 1962 κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ του Herbie Hancock, το Taking Off, που είχε αυτό το τραγούδι. Ένα τραγούδι που εμπνεύστηκε ο Hancock από τις παιδικές του, λέει, αναμνήσεις στο Σικάγο. Θυμόταν τον ήχο που έκαναν οι ρόδες από το κάρο του πλανόδιου Καρπουζά, υπήρχε πλανόδιος Καρπουζάς, πάνω στα πλακόστρωτα σοκάκια, καθώς και τη φωνή του να προσελκύσει πελάτες. Βέβαια, αυτό το τραγούδι έγινε μια διασκευή από Μόγκο Σάντα Μαρία το ένα χρόνο μετά, και μάλιστα είχε πει ο Hancock τα δικαιώματα που πήρε, τα χρήματα δηλαδή από τα δικαιώματα που πήρε από τη διασκευή, που είχε γίνει τεράστια επιτυχία και έφερε τεράστια κέρδη. Τα χρήματα λοιπόν αυτά του επέτρεψαν του Hancock να ζήσει άνετα για αρκετά χρόνια και να επικεντρωθεί στη μουσική του χωρίς το άγχος επιβίωσης. Τι ωραία, τι καλά, μια χαρά τα λέει. Καλημέρα και πάλι, είναι 35 λεπτά μετά τις 6, συντονισμένοι πάντα στο κόσμο 93,6, μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Γιάννα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου, μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και εσείς στα μηνύματα, όσοι θέλετε να μας στείλετε μηνύματα, στο Viber, στα social media και βέβαια στο τηλέφωνο, αν θέλετε να τηλεφωνήσετε 210-6066-429. Συνέχεια επίσης από το ημερολόγιο της ημέρας, το επόμενο τραγούδι 1966, Herb Albert βρίσκεται μαζί με τις του Hanna Brass, βρίσκονται στο νούμερο 1 της Αμερικής, τον άλμπουμ της Αμερικής, με το άλμπουμ What Now My Love, από αυτό το άλμπουμ So What's New. Μεταξύ ακούς τη μουσική του Herb Albert και νομίζω ότι είναι ελληνική ταινία και θα βγει ο Μπουτσάς να χορεύει τώρα που να είναι.

Διαβάζω για κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα γίνουν στην Αθήνα τις επόμενες μέρες και νομίζω μας αφορούν όλους, γιατί είναι σε κεντρικά σημεία. Έχουμε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 2 και 3 Ιουνίου στη Λεωφόρο Συγκρού λόγω εκτέλεσης εργασιών. Ειδικότερα θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της συμβολής της με την οδό Φρατζή μέχρι τη Λεωφόρο Ποσειδόνος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λεωφόρο Ποσειδόνος από τις 7 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα και στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Φρατζή από τις 10 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Αυτά θα γίνουν 2 και 3 Ιουνίου στη Λεωφόρο Συγκρού. Λίγο νωρίτερα θα έχουμε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 30 και 31 Μαΐου στη Λεωφόρο Κηφισίας. Ειδικότερα διαβάζω τις ώρες 7 το πρωί με 5 το απόγευμα προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας στην αριστερή λωρίδα και εδώ της Λεωφόρου από το ύψος της Λεωφόρου Αλεξάνδρας μέχρι το νοσοκομείο Υγεία, εναλλάξει και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Νομίζω θα γίνεται χαμός από κίνηση εκεί. Βέβαια είναι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, ενδεχομένως να έχουν φύγει και αρκετοί, οπότε να μην έχουμε τόση κίνηση, αλλά τέλος πάντων σημειώστε ότι το 30 και 31 Μαΐου τη Λεωφόρο Κηφισίας από το ύψος Λεωφόρου Αλεξάνδρας μέχρι το Υγεία εναλλάξει και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Από τις 7 το πρωί μέχρι τις 5 θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Γενέθλια σήμερα για τον Τζον Φόγκερτι, αυτός ο θρυλικός Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, κιθαρίστας και κινητήρια δύναμη φυσικά, τον Creedence Clearwater Revival.

πολύ ενδιαφέρον συγκρότημα, οι Μπαλτούς. Ανυπομονούμε να τους δούμε το καλοκαίρι. Έρχονται μαζί με Thievery Corporation και τους Wailers στην πλατεία Νερού. 11 Ιουλίου έχει ανακοινωθεί αυτή η συναυλία. Στο μεταξύ, το ρολόι πλησιάζει να δείξει 7. Άλλο ένα τραγούδι λοιπόν. Περίεργο τραγούδι, περίεργο. Θα καταλάβετε, θα σας πω. Θα μας πάει μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς. Σαν σήμερα λοιπόν το 1969 κυκλοφορεί ο Neil Diamond, ένα τραγούδι που έχει γράψει, το Sweet Caroline, το Μάιο του 1969, 28 Μαΐου για την ακρίβεια. Είναι ένα από τα πιο έτσι εμβληματικά pop τραγούδια για εκείνη την εποχή. Έχει εξελιχθεί όμως σε ένα παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο αυτό το τραγούδι. Λειτουργεί ως ανεπίσημος ύμνος σε αθλητικές διοργανώσεις. Δεν το ξέρω ούτε κι εγώ. Ο Neil Diamond, διαβάζω, εμπνεύστηκε τον τίτλο από μια παιδική φωτογραφία της Caroline Kennedy, κόρης του John F. Kennedy, που είχε στο γραφείο του. Αλλά αργότερα ο ίδιος είπε ότι το έγραψε τους στίχους έχοντας στο μυαλό του τη δεύτερη γυναίκα του, τη Μάρσια, αλλά ήθελε ένα όνομα που να έχει τρεις συλλαβές, γι' αυτό έβαλε και το Caroline, το Sweet Caroline. Πριν από μερικά χρόνια έπαιζε μουσική σε κάποια αθλητική, παγκόσμια αθλητική διοργάνωση και ήρθε ένα γκρουπ από αυτή τη διοργάνωση και μου ζήτησε το Sweet Caroline και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Λέω τώρα γιατί θέλουν το νέα παιδιά, τον Neil Diamond, να ακούσουν το Sweet Caroline. Δεν μπορώ να σας πω τι έγινε όταν έβαλα αυτό το τραγούδι. Τραγουδούσαν όλοι μαζί και μάλιστα κάθε φορά που γίνεται κάποια μεγάλη αθλητική διοργάνωση, όπως Euro, ας πούμε, το Euro του 2020, μπαίνει ξανά στα charts αυτό το τραγούδι, γιατί όλοι μπαίνουν να τα ακούσουν και το τραγουδούν με πάθος, μπορώ να σας πω, σε όλες τις αθλητικές διοργανώσεις. Με το Sweet Caroline, λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ρολόι να δείξει 7.

0: 93,6.
1: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Es tu mirada la que me tiene enamorada. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Full μουσική, full διάθεση, full χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. You know there are periods in one's life when just the thought of being alone is really devastating. However, being alone does not necessarily mean being lonely. Better alone building a new and meaningful life than lonely living with someone with whom there is no trust, no understanding, no communication, no love, just to survive.

να πούμε για αυτή την εκτέλεση του I Will Survive, τι να πούμε για την Gladys Knight, να πούμε χρόνια πολλά, γεννήθηκε σαν σήμερα 1944, αυτή η εμβληματική τραγουδίστρια αυτοκράτηρα της Soul, έχει βραβευτεί με 10 γκράμμοι, αυτό τα λέει όλα. Καλημέρα και πάλι, είναι 8 λεπτά μετά τις 7, είστε συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6, μαζί μέχρι τις 8, στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου μαζί μας εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Και οι τρόποι επικοινωνίας οι γνωστοί, το Viber, τα social media, το τηλέφωνο, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε, να μας πείτε μια καλημέρα, να προτείνετε κάτι, αν θέλετε να ακούσετε, εδώ είμαστε στη διάθεσή σας.

Πάμε να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας σήμερα. Απογευματινή επανάσταση στον ΕΦΚΑ με την ψηφιοποίηση απονομή σύνταξης σε ένα μήνα. Και επίσης την απογευματινή βιτριολικά σχόλια για τον νέο Τσίπρα από τα παλιά. Ελεύθερος τύπος, τα 7 SOS για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, μείωση έως 25% στους λογαριασμούς ρεύματος. Εφημερίδα των συντακτών, νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, απάνθρωπο κοσκίνισμα στα σύνορα. Καθημερινή έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα.

Αθήνα σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα έως το τέλος καλοκαιριού. Στα νέα σύνταξη χειρίας τον Ιούνιο, η ρύθμιση ανάσα και επίσης τα νέα πώς ανασυντίθεται το πολιτικό σκηνικό κινούμενη άμμος. Και τέλος στην αυτεμπορική, πύραυλος κερδών από τις εισηγμένες, χρηματιστήριο προς νέο ιστορικό υψηλής κερδοφορίας παρά τις δυσμενείς γεωπολιτικές συγκυρίες. Και από το ημερολόγιο της ημέρας το επόμενο τραγούδι είναι πολύ αγαπημένο αλλά και πάρα πολύ παλιό. Σαν σήμερα το 1971 ο Graham Nash κυκλοφορεί το ντεμπούτο solo άλμπουμ του Songs for Beginners, από αυτό το άλμπουμ το Chicago.

Ετοιμαζόμαστε όσον ούπο να συνδεθούμε με Earth News, να ακούσουμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Άλλη μια κυρία έχει γενέθλια σήμερα και αυτή έχει ένα τίτλο, η πριγκίπισσα της pop. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένος αυτός ο τίτλος. Είναι η Kylie Minogue. Γεννήθηκε σαν σήμερα, γίνεται 58 ετών, μεγάλη τραγουδίστρια, την είχαμε δει και πέρσι εδώ στο release, ήταν νομίζω, έχει πουλήσει πάνω από 50 εκατομμύρια δίσκους, ξεκίνησε τηλεοπτικά, έτσι έπαιζε σε μια τηλεοπτική σειρά, το Neighbors, αλλά βέβαια στη δεκαετία του 80 είχε κάνει αυτή τη στροφή στη μουσική και κυκλοφόρησε και το 88 το ντεμπούτο άλμπουμ της. Εδώ θα την ακούσουμε από την εκπομπή του Jules Holland στο Should I Stay or Should I Go.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανταλλαγή πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κοντά στα στενά του Ορμούζ. Ιρανικά προειδοποιητικά πυρά κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων αμερικανικό δεξαμενόπλιο. Τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Συναγερμός στο Κουβέιτ, ο στρατός αναχέτησε πυράβλους και ντρόνς. Ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο, εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου και τις γύρω περιοχές. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου στα 96 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων αύριο για τα γενικά λύκεια με τα μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Επίθεση με πυροβολισμού σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο της Αθήνας και καταδίωξη στον Κηφισό, τρεις συλλήψεις. Βαρύτατες διώξεις στους 22 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη, σήμερα η απολογία των 17 στη Βόρεια Ελλάδα. Πανικό σε πτήσεις στην Κολομβία, επιβάτες κλαίνε και προσεύχονται μετά από 2 αποτυχημένες προσγειώσεις. Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Tonic Walter, Σάββατο 6 Ιουνίου στο Gazarte Roof Stage. Melodic House και Techno σε ένα live show με αναλογικά synthesizers που δεν πρέπει να χάσετε. Το ηλεκτρονικό act με πάνω από 120 εκατομμύρια streams παγκοσμίως, κάτω από τον καλοκαιρινό αθηναϊκό ουρανό. By Plisken Festival, εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ο αγαπημένος του ελληνικού κοινού, Τζακ Σαβορέτη, με αφορμή την κυκλοφορία του καινούργιου του άλμπουμ με τίτλο We Will Always Be The Way We Were, αλλά και την επικείμενη συναυλία του το Σεπτέμβριο στο Λυκαβητό, μίλησε με τον Γιώργο Μουχταρίδη για το τι κάνει το νέο του άλμπουμ ξεχωριστό, πώς διαχειρίζεται την κρίση μέσης ηλικίας, ποιοι είναι οι αγαπημένοι του καλλιτέχνες και ποιο το καλύτερο άλμπουμ για το 2025. Την Παρασκευή, λίγο μετά τη μία, ακούστε τον Τζακ Σαβορέτη να μιλάει με τον Γιώργο Μουχταρίδη στον Κόσμο και τους 93,6.
3: Κόσμος 93,6.

Ήταν 1982 σαν σήμερα που κυκλοφόρησε το τελευταίο άλμπουμ των Roxy Music, το Avalon, ένα από τα πιο εμβληματικά άλμπουμ όλων των εποχών, ορόσημο θα έλεγα στην ιστορία της μοντέρνας pop, κάπως έτσι. Καλημέρα και πάλι, μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο, είναι ήδη 37 λεπτά μετά τις 7, είστε πάντα συντονισμένοι στον κόσμο 93,6, νομίζω αυτό το ξέρετε. Μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, η Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου μαζί μας εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Πέμπτη σήμερα, 28 Μαΐου, με καλό καιρό στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, σε όλη την επικράτεια, και θα συνεχίσει έτσι με υψηλές θερμοκρασίες από ό,τι βλέπω και για το τριήμερο. Και αυτή είναι η Gorillaz, Orange County.

Διαβάζω το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1987, δεν ξέρω, κάποιοι μπορεί να το έχετε ακούσει, να το θυμάστε, έγινε αυτό το απίστευτο περιστατικό που ένας 19χρονος πιλότος προσγειώθηκε με το αεροσκάφος του στην κόκκινη πλατεία της Μόσχας, out of the blue που λένε. Κατάφερε να παρακάμψει την αεράμινα της Σοβιετικής Ένωσης. Λεγόταν Ματίας Ρούστ, ήταν 19 χρονών και μάλιστα τότε είχε δηλώσει ότι ήθελε να δημιουργήσει, το έκανε για να δημιουργήσει μια έτσι φανταστική γέφυρα ειρήνης μεταξύ Δύσης και Ανατολής. Μόλις βγήκε από το αεροπλάνο λοιπόν στην κόκκινη πλατεία, οι περαστικοί ρίοι τον πλησίασαν φιλικά, του έσφιχναν το χέρι, του ζητούσαν αυτόγραφο. Βέβαια, κάποιοι του είπαν ότι αυτή η πράξη ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη, θα αντιμετώπιζε σοβαρές κυρώσεις. Αυτός άρχισε να μοιράζει φυλάδια με το ειρηνιστικό του μήνυμα. Βέβαια η αστυνομία και η ΚΚΜΠ μετά από 2 ώρες σχεδόν κατάφεραν να φτάσουν εκεί, να αποκλείσουν την περιοχή, να το συλλάβουν. Δεν ήξεραν πώς να διαχειριστούν το πρωτοφανές αυτό περιστατικό. Καταδικάστηκε σε 4 χρόνια καταναγκαστικών έργων για χουλιγκανισμό και παραβίαση των συνόρων. Αποφυλακίστηκε μετά από 432 ημέρες. Του είχε απονεμηθεί χάρη ως κίνηση καλυστέλησης. Σήμερα αυτός ο κύριος είναι πλέον 57 ετών, ζει στη Γερμανία και εργάζεται, λέει, ως αναλυτής χρηματοοικονομικών και δάσκαλος γιόγκα. Απίστευτη ιστορία. Κατάφερε να πετάξει, λέει, πολύ χαμηλά για να αποφύγει τα ραντάρ και να προσγειωθεί στην κόκκινη πλατεία. Πραγματικά απίστευτη. Stevie Wonder και Free.

Ετοιμαζόμαστε κι εμείς εδώ στο Κόσμος για το τριήμερο. Εδώ θα είμαστε, μην νομίζετε θα φύγουμε, γιατί την Παρασκευή 29 του μηνός θα είμαστε στο 25ο Athens Jazz Festival και το Σάββατο 30 Μαΐου έχουμε το πάρτι μας. Έτσι, αν θα μείνετε Αθήνα, σας περιμένουμε, είναι ελεύθερη είσοδος. Στο Καζάρτε θα το κάνουμε, είναι το 5ο Κόσμος Jazz Party. Θα βρίσκεται η Ροζάνα Μάιλαν και η 11μιλή ορχήστρα της εκεί. Θα είναι η παραγωγή του Κόσμος, θα μπούμε στα DEX, θα φτιάξουμε έτσι τη διάθεσή μας, θα έχουμε έτσι ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό. Σημειώστε λοιπόν την ημερομηνία, Σάββατο 30 Μαΐου, πόρτες ανοίγουν στις 9, είναι στο Γκαζάρτε, στο Κεραμικό, και θα σας περιμένουμε για να, έτσι, να κάνουμε παρέα και να γνωριστούμε όσοι δεν έχουμε γνωριστεί στο πάρτι μας. Υπενθυμίζω ότι τρέχουν και διαγωνισμοί στα social media του σταθμού. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας διαγωνισμός που λήγει σήμερα το μεσημέρι. Έχουμε διπλές προσκλήσεις για το live του West Side Gun στο Floyd για αυτή την Παρασκευή. Μπορείτε να μπείτε να δείτε τη σχετική ανάρτηση στο Instagram, εκεί βρίσκεται. Αν σας ενδιαφέρει να κερδίσετε προσκλήσεις για αυτό το live, θα κάνετε ένα σχόλιο κάτω από την ανάρτηση, θα μαζέψουμε τα ονόματα και θα γίνει κλήρωση. Αν κερδίσετε, θα ενημερωθείτε με προσωπικό μήνυμα.

Αυτό ήταν για σήμερα. Πλησιάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ήμασταν μαζί αχάραγα από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάννα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας, Άγρυπνος Φρουρός, και ο Προκόπης Δούκας έρχεται για τις επόμενες 2 ώρες. Να είστε καλά, εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο Παρασκευή στις 6 ώρα το πρωί. Καλή σας μέρα!

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Νέα ένταση τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, εκρήξεις ανατολικά της πόλης Μπανταραμπάς, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Οι Ιρανικές δυνάμεις έβαλαν κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων αμερικανικό δεξαμενόπλοιο, που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ, με τον αμερικανικό στρατό να ανταποδίδει τα πυρά. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, θα είναι ανοιχτά για όλους, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος είπε ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά εξέφρασε ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Συναγερμό στο Κουβέιτ, το οποίο ανακοίνωσε ότι αναχαιτίζει επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και ντρόουνς, καθώς σιρήνες ήχησαν σε όλη την επικράτεια. Το Ισραήλ εντείνει την ίδια ώρα τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο και εξέδωσε εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου και τις γύρω περιοχές. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 96,19 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρεμιέρα κάνει την προσεχή εβδομάδα το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, στο οποίο θα ενταχθούν τουλάχιστον 15 επιδόματα από το επίδομα παιδιού και στέγασης μέχρι το επίδομα αναπηρίας. Με το νέο εργαλείο το Δημόσιο φιλοδοξεί να αποκτήσει για πρώτη φορά πλήρη εικόνα για το που πάνε περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων θα λειτουργήσει πιλωτικά μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου και θα συγκεντρώσει το σύνολο των παροχών που λαμβάνει κάθε πολίτης. Επίθεση με πυροβολισμού σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο της Αθήνας και καταδίωξη στον Κηφισό. Πυροβόλησαν τον ιδιοκτήτη στα πόδια για άγνωστους έως τώρα λόγους. Συνελήφθησαν οι 3 από τους 4 δράστες, καθώς ο ένας κατάφερε να διαφύγει. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, άτομο γνώριμο στις αρχές που είχε συλληφθεί στο παρελθόν επειδή είχε μαχαιρώσει 16 φορές επιχειρηματία. Στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας νοσηλεύεται 15χρονη, η οποία παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα στο Κερατσίνι την ώρα που διέσχιζε πεζή το δρόμο. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί τροχέα. Ως μια σκληρή υπενθύμηση της κλιματικής κρίσης χαρακτήρισε ο ΟΗΕ τον πρωτοφανή καύσωνα που σπάει ιστορικά ρεκόρ σε Ευρώπη και Ασία. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Αγγλία, Ιρλανδία και Γαλλία. Οι περισσότεροι από τους θανάτους οφείλονται σε πνιγμούς, καθώς τα θύματα βούτυξαν σε λίμνες και ποτάμια αναζητώντας ανάσα δροσιάς. Πανικό σε πτήσεις στην Κολομβία. Επιβάτες κλαίνε και προσεύχονται μετά από 2 αποτυχημένες προσγειώσεις στο αεροδρόμιο Αντώνιο Ναρίνο, το οποίο θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητικό για τους πιλότους λόγω της θέσης τους στις Άνδης και των συχνών μεταβολών του καιρού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη. Έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλήσεις εσύ.
1: I want a red color to make...
2: Got it, μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.
6: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
7: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 8 και 7 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Προθεσμία για να απολογηθούν το προσεχέ Σάββατο ζήτησαν και πήραν η 25χρονη μητέρα και ο 27χρονος σύντροφός της για τη βαριά κακοποίηση του 3χρονου κοριτσιού που εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Οι δυο τους οδηγήθηκαν αργά χτες το απόγευμα ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Χανίων, όπου τους απαγγέλθηκαν οι κακουργηματικές διώξεις για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος της 3χρονης. Στην 25χρονη αναμένεται να οριστεί από την εισαγγελία νομική υποστήριξη, καθώς είχε αρνηθεί αρχικά να την υπερασπιστεί δικηγόρος. Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό τι θα γίνει με τον 27χρονο σύντροφό της από το Πακιστάν. Νωρίτερα, ο 27χρονος δικάστηκε στο μόνο μελές πλημμυροδικείο Χανίων, κατηγορούμενος για παράνομη είσοδο στη χώρα. Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 3 ετών χωρίς αναστολή και 5.000 ευρώ. Στον εισαγγελέα για κακουργηματικές πράξεις θα οδηγηθεί σήμερα ένας 60χρονος Έλληνας στην περιοχή της Κισάμου. Ο 60χρονος είχε οικονομικές διαφορές με τον ενικό του 69 ετών ρουμανικής καταγωγής, ο οποίος ενώ του είχε πληρώσει το ενίκιο υπήρξε διάσταση απόψεων στο λογαριασμό ρεύματος. Ο 60χρονος μπήκε στο σπίτι του ενίκου κρατώντας μπαλτά και κουζινομάχαιρο απειλώντας το αν δεν πληρώσει. Τελικά του απέσπασε χρηματικό ποσό. Προβληματισμό προκαλούν οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη, καθώς μέσα σε δύο μόλις ημέρες έφτασαν στο νησί 400 μετανάστες. Στη διάρκεια της νύχτας εξελίχθηκαν 4 διαφορετικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και συνολικά διασώθησαν 202 άτομα. Πρόκειται για 4 λέμβους που εντοπίστηκαν να πλέουν προς την Κρήτη από τα ανοιχτά της Ιεράπετρας μέχρι τη Γάβδο. Ο εντοπισμός έγινε από ένα αέρια μέσα και πλοία της δύναμης Frontex από 53 έως 16 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Κρήτης. Οι 104 μετανάστες μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες Ηρακλείου και οι 99 στο λιμάνι της Γάβδου. Ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις στο ΟΠΕΚΕΠΕ. Χθες το πρωί οι κατηγορούμενοι έφτασαν στο λιμάνι του Πειραιά, οδηγήθηκαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπου έδωσαν εξηγήσεις για όλα όσα τους καταλογίζονται. Ένας 69χρονος Αμερικανός επιβάτης κουρασγερόπλου εντοπίστηκε νεκρός χθες το μεσημέρι πάνω στο πλοίο, το οποίο βρισκόταν στην περιοχή των Χανίων. Ένας 69χρονος Αμερικανός επιβάτης κουρασγερόπλου εντοπίστηκε νεκρός χθες το μεσημέρι πάνω στο πλοίο, το οποίο βρισκόταν στην περιοχή

Συνεχίζει την επίσκεψή της στην Κρήτη. Συγκεκριμένα, η Υπουργός έκανε αυτοψία στα εκτελούμενα έργα στο τμήμα Τάφρου Σαμπιονάρα Αγίου Φραγκίσκου, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για την πορεία των παρεμβάσεων. Στη συνέχεια, η κυρία Μενδώνη επισκέφτηκε τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά και επιθεώρησε την πορεία των εργασιών του. Συνάντηση με θέμα την ανάπλαση του παραλιακού μετόπου της πόλης της Κισάμου είχε ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής με τον δήμαρχο Γιώργο Μιλωνάκη. Στη συνάντηση παρουσιάστηκε το αίτημα για την αναγκαιότητα ανάπλασης της παραλιακής ζώνης της πόλης στη βάση και της σχετικής ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κισάμου. Ο Δήμος Χανίων κάνει γνωστό ότι η Δημοτική Ενότητα Περιβολιών και το Σώμα Εθελοντών διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση με θέμα την πρόληψη και την πυροπροστασία εν ώψη και της αντιπυρικής περιόδου σήμερα στις 8 το βράδυ στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων περιβολίων. Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτικό σεμινάριο πρώτων βοηθειών και χρήσης αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή από το ΕΚΑΒ για τους υπαλλήλους του Δήμου Πλατανιά στο πλαίσιο της συνεχούς επιμόρφωσης και ενίσχυσης της ετοιμότητας των εργαζομένων σε ζητήματα προστασίας της ανθρώπινης ζωής και άμεσης αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών. Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΒΑΜΟΥ συμμετείχε με τον υπεύθυνο του κέντρου Φώτη Ποντικάκη σε σεμινάριο με θέμα εισάγοντας τη βιωσιμότητα μέσα από τη μάθηση. Στα πλαίσια του σχεδίου, τα μέλη της παιδαγωγικής ομάδας συμμετέχουν σε σεμινάρια σε ευρωπαϊκές χώρες. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανά να σημειωθούν όμβροι, τοπικές βροχές, προβλέπει για σήμερα στο νησί η Έμι. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Πρωινό Πέμπτης, φίλες και φίλοι, το 28 του Μάη που διανύουμε, 8 και 19 πρώτα λεπτά, δείχνει το ρολόι μας. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κρήτης, συνάδελφοι από το Ηράκλειο, εδώ από τα Χανιά, σε μια παρέα που θα διαρκέσει μέχρι και τις 9. Οι γνωστοί άγνωστοι είναι εδώ, οι κύριοι Στρατήγης και Χαραλαμπάκης φροντίζουν για σας τον ήχο της εκπομπής από το Ηράκλειο. Η Ελένη Ξυλούρη στη γραμματεία και υποστήριξη, και από τα Χανιά ο Μάνος Παπαδάκης στα πλήκτρα για εσάς, η Γλυκερία Γρηγορίου μας βοηθάει και η Μαρίνα Μανδακάκη. Εδώ λοιπόν σε ένα όμορφο πρωινό με έναν ήλιο να έχει ξεκινήσει τη βόλτα του στον ουρανό της Κρήτης από τις 6 και 4 το πρωί, θα δει στις 20:40 ακριβώς. Θα σας πω ότι σήμερα είναι η ημέρα για την υγιεινή της εμμηνόρειας και βέβαια η παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος. Επίσης, φίλες και φίλοι, είναι μια μέρα γεμάτη με ειδήσεις, όπως ακριβώς γίνεται τον τελευταίο καιρό. Πριν αναφερθούμε σε όλα αυτά τα δύσκολα που συμβαίνουν, ιδιαίτερα βέβαια στο αστυνομικό και στο δικαστικό ρεπορτάζ, θα το βλέμμα μας και η σκέψη μας είναι στα παιδιά. Στα παιδιά των πανελληνίων εξετάσεων, διότι μετρούν αντιστροφά και διότι αύριο τέτοια ώρα θα βρίσκονται στα θρανία και θα δίνουν τη μάχη τους για να διεκδικήσουν μία θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το επόμενο έτος. Ξεκινούν λοιπόν αύριο οι υποψήφοι των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Αναφορά λοιπόν στα παιδιά αυτά, στα παιδιά που ήδη είναι προετοιμασμένα, πρέπει να πω, και που αύριο έτσι χωρίς άγχος θα ξεκινήσουν και θα κάνουν την προσπάθειά τους. Χαμός με τους μετανάστες, έτσι. Βλέπουμε τώρα, έφτιαξε ο καιρός. Είναι κάτι που τα στελέχη, πρέπει να σας πω, του λιμενικού σώματος το γνώριζαν, το είχαν πει, είχαν προειδοποιήσει, αλλά τώρα φτάνουμε σε 2-24 ώρα να μετρούμε 400 περίπου άτομα. Είναι 104 στους καλούς λιμένες στο Ηράκλειο, είναι 99 στο λιμάνι της Γάβδου. Οι επιχειρήσεις έγιναν με την ακρίβεια και με πολύ πολύ οργάνωση, όπως είναι, όπως γίνονται έτσι τον τελευταίο καιρό από τη μεριά τουλάχιστον των λιμενικών αρχών. Εδώ οι 99 θα έρθουν στην δομή, εδώ στην Αγιά, στο εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς, και στο Ηράκλειο θα βρούνε έτσι, θα πάνε πάλι στο συνηθισμένο μέρος εκεί στο Ηράκλειο. Τώρα το θέμα είναι ότι εκεί υπάρχουν προβλήματα για τη δεύτερη και αντιρρήσεις έτσι, και ενστάσεις για τη δεύτερη δομή που πρέπει να δημιουργηθεί εκεί. Έβλεπα εχθές την εκπομπή των συναδέλφων εκεί στη Κρήτη TV. Είναι αντίθετη και ο Δήμαρχος Ηρακλείου και η Δήμαρχη Βιάνου και Φεστού, και ξεκάθαρη ότι δεν αποδέχονται ούτε καν να ανοίξει μια τέτοια συζήτηση. Μάλιστα εκεί στο Κρήτη TV άκουγα το Δήμαρχο Βιάνων, τον κύριο Μπαριτάκη, να λέει πως μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει και καμιά επίσημη προσέγγιση ή συζήτηση με το Δήμο του για δημιουργία δομής μέσα βέβαια στα διοικητικά όρια της Βιάνου. Είπε βέβαια ο Δήμαρχος ότι σαν Δήμος ούτε τις υποδομές έχουμε, ούτε τις υπηρεσίες έχουμε, ούτε τα προσόντα έχουμε για να εξυπηρετήσουμε μια τέτοια κατάσταση. Από την άλλη,
ο κύριος Μπαριτάκης είπε ότι η μοναδική σχέση του Δήμου με το μεταναστευτικό αφορά τις αποβιβάσεις μεταναστών, επειδή είναι θαλάσσια περιοχή εκεί, και τόνισε ότι ο Δήμος δεν διαθέτει χαρακτηριστικά που να επιτρέπουν τη φιλοξενία έτσι μιας οργανωμένης δομής. Θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως εκεί τα πράγματα είναι έτσι δύσκολα, διότι τα στελέχη του λιμενικού λένε ότι θα ξεπεράσουμε και τις 25.000 αφίξεις έτσι μέσα στη χρονιά, και είναι λογικό να υπάρχει έτσι ένας προβληματισμός γύρω από αυτό το θέμα. Κατά τα άλλα δεν ακούς και κάποια άλλη λέξη εκτός από τις εγκληματικές οργανώσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα, και βέβαια η μία αποκάλυψη να διαδέχεται την άλλη. Οι 22 συλληφθέντες από εδώ από το νησί μας βρίσκονται αντιμέτωποι με βαριές κακουργηματικές κατηγορίες για δράση και εγκληματικής οργάνωσης και απάτες εκατομμυρίων. Εκεί τώρα κεντρικό ρόλο στην υπόθεση φέρονται δύο λογιστές από το Ρέθυμνο που είναι και αδέρφια μεταξύ τους, και είναι εκείνοι που πήγαν χθες με το πλοίο της γραμμής στον Πειραιά, πήγαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και μετά έδωσαν τις δικές τους εξηγήσεις. Οι πρώτες απολογίες αναμένονται αύριο, πρέπει να σας πω. Η υπόθεση βέβαια εκ μέρους των αρχών συνεχίζει να εξετάζεται. Θα σας πω ότι οι λογαριασμοί τους έχουν ήδη, οι τραπεζικοί έχουν ήδη δεσμευτεί, και μέσα σε αυτούς τους λογαριασμούς έχουν εντοπιστεί πάρα πολλές χιλιάδες ευρώ. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο, με την υπόθεση ναρκωτικών εκεί στο Αμάρι, στο Ρέθυμνο, οι 7 που κατηγορούνται κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά που ανέβηκαν τα σκαλοπάτια της εισαγγελίας και του ανακριτή και έδωσαν τις δικές τους εξηγήσεις. Ανάμεσα βρίσκονται, ανάμεσα σε αυτούς που πήραν το δρόμο για τη φυλακή, είναι και μέλη ίδιων οικογενειών. Είναι δύο πατεράδες μαζί με τους γιους τους στη μία περίπτωση, και στην άλλη περίπτωση δύο αδέλφια. Αυτή ήταν η εξέλιξη εχθές. Σύμφωνα με τη δίωξη ναρκωτικών στα μέλη της πρώτης ομάδας αποδίδονται τουλάχιστον 108 ολοκληρωμένες αγοραπολισίες κοκαίνης σε περίπου 60 διαφορετικά άτομα, και στη δεύτερη 30 συναλλαγές ναρκωτικών με αντίστοιχο αριθμό προσώπων.

Από την άλλη, εδώ στο δικαστικό μέγαρο των Χανίων είχαμε τη δίκη από τη μία και τις εξηγήσεις που έδωσαν σε εισαγγελέα και ανακριτή η 25χρονη μητέρα και ο 27χρονος σύντροφό της. Μιλώ για την υπόθεση του 3χρονου κοριτσιού, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Πάντως, όπως λένε οι γιατροί, φαίνεται ένα φως έτσι στην άκρη του τούνελ, ότι το κοριτσάκι πάει έτσι λίγο καλύτερα. Αυτό είναι το μοναδικό καλό νέο της υπόθεσης. Όσο για την 25χρονη μαζί με τον 27χρονο σύντροφό τους, εχθές οδηγήθηκαν στην εισαγγελέα πρωτοδικών Χανίων και εκεί τους απαγγέλθηκαν κακουργηματικές διώξεις για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος της 3χρονης. Λοιπόν, θα τις βρουν δικηγόρο. Της 25χρονης δεν ήθελε, λέει, υποστήριξη αρχικά. Τι θα κάνει ο 27χρονος σύντροφός της από το Πακιστάν, μένει να το δούμε. Ο οποίος 27χρονος δικάστηκε στο μονομελές πλημελιωδικείο Χανίων, αυτός κατηγορείται για παρανομή είσοδο στη χώρα και το δικαστήριο το επέβαλε ποινή φυλάκισης 3 ετών χωρίς αναστολή, του βάλε και 5.000 ευρώ πρόστιμο και αναμένονται βέβαια η ίδια διαδικασία τώρα το Σάββατο να ανέβουν για μια ακόμη φορά το κατόφλι, να περάσουν το κατόφλι του εισαγγελέα. Αυτά λοιπόν νεότερα θα υπάρξουν το πρωί του Σαββάτου. Πάντως η αλήθεια είναι ότι μια πληροφορία διαδέχεται την άλλη και οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του 3χρονου κοριτσιού είναι ραγδαίες.

Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Πάμε να ξεφυλίσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σε επίπεδο Κρήτης. Ο αγώνας της Κρήτης λοιπόν και γήπεδα χαρακτηρίστηκαν δασικές εκτάσεις. Αυτό είναι το θέμα που έρχεται σε επίπεδο Κρήτης και ιδιαίτερα στις περιοχές εδώ, στις δικές μας, τα Χανιά. Κινήματα ειρήνης από όλη τη Μέση Ανατολή σε πορεία στη βάση της Σούδας. Η μάχη της Κρήτης στο Σέλινο και η καταστροφή της Σκανδάνου. Τι είπε ο συντονισμός ενάντια στο συνέδριο του Economist με τον Περιφερειάρχη. Ο Χαράλαμπος Κουκιανάκης για πληστηριασμό πρώτης κατοικίας. Ο Ορχάν Παμούκ στην οικία Βενιζέλου. Ο Αντώνης Κρασουδάκης για τις αδιευκρίνιστες συνθήκες των τροχαίων. Και αποκαλυπτήρια πρωτομής Νίκου Παπαδάκη, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Είναι τα θέματα του αγώνα της Κρήτης. Πάμε Ρέθυμνο, θα βρούμε τα ρεθυμιώτικα νέα. Με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, οι έλεγχοι για την πάταξη της φοροδιαφυγής σχεδιάζονται από την ΑΔΕ το φετινό καλοκαίρι. Προοπτικές συνεργασίας Κρήτης-Ινδίας μέσω του τουρισμού. Το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο θα απαντήσει στα προβλήματα με τα όρια των οικισμών, σύμφωνα με όσα ανέφερε στα ρεθυμιώτικα νέα η πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής ΤΕΕ Ρεθύμνου. Για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης διώχονται τα δύο αδέρφια λογιστές από το Ρεθύμνο. Κακουργηματικού χαρακτήρα διώξεις άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέας. Αναγκαίες οι στρατηγικές ενίσχυσης του κρητικού αμπελώνα και του κρητικού κρασιού. Παράταση για τις ενστάσεις στο κτηματολόγιο ζητούν η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΤΕΕ Ρεθύμνου και ο Δικηγορικός Σύλλογος. Κοινό ψήφισμα προβληματισμού και ανησυχίας για την προστασία των ιδιοκτησιών. Ετοιμάζεται νέα ρύθμιση για ληξιπρόθεσμες οφειλές. Προβλέπει 72 δόσεις και άρση αναγκαστικών μέτρων ίσπραξης και δέσμευσης λογαριασμών. Η ΛΑΕΡ συνεχίζει την δημιουργική πορεία της ακολουθώντας τα μηνύματα των καιρών μετά από 60 χρόνια παραγωγικής δράσης. Και βέβαια ξεκινούν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις με το μάθημα νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Είναι τα θέματα στα ρεθυμιώτικα νέα. Μένουμε στο Ρέθυμνο. Η κριτική επιθεώρηση άνοιγμα στην Ινδική αγορά θα επιχειρήσει τα επόμενα χρόνια ο ρεθυμιώτικος τουρισμός. Ο γαμήλιος τουρισμός είναι σημαντικό όχημα για την είσοδο στην αγορά της Ινδίας. Ο ΠΚΠ, βαριές κακουργηματικές διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες. Χνάρης, το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να φέρει πολιτική αλλαγή. Η πραγματική δημοσκόπηση θα είναι οι εκλογές. Θοδωρής Δουλουμπέκης, ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει με στόχο μια νέα προοδευτική κοινωνική πλειοψηφία. Κτηματολόγιο, παράταση στην προθεσμία υποβολής ενστάσεων και αιτήσεων διόρθωσης ζητούν με κοινό ψήφισμα ΤΕΕ και Δικηγορικό Σύλλογος Ρεθύμνου. Το χθες και το σήμερα της ιστορίας και λαογραφικής εταιρείας με τη βαριά κληρονομιά, με μια σημαντική εκδήλωση γιορτάστηκαν τα 60 χρόνια από την ίδρυση της ΙΛΕΡ και πανελλαδικές εξετάσεις ξεκινούν την Παρασκευή και για τους 919 υποψηφίους του Ρεθύμνου. 100.000 συνολικά υποψήφοι στη χώρα είναι τα θέματα της εφημερίδας. Πάμε στο Λασίθι, θα βρούμε την εφημερίδα Ανατολή. Προχωρούν οι εργασίες στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. 693 υποψήφοι μπαίνουν στη μάχη των πανελλαδικών. Μαραθώνιες απολογίες των κριτικών συλληφθέντων για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Νίκος Κοκκίνης, διοικητής των νοσοκομείων Λασιθίου. Στα αθλητικά νέα, ο Νίκος Σουριά σχεδιάζει το νέο ΑΟΑΝ της ΓΑΜΑ Εθνικής μαζί με πλούσιο φωτογραφικό ρεπορτάζ. Θα ξεφυλίσουμε και τη φωνή του Μαλεβιζίου. Σε δημόσια διαβούλευση το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο Τίλισσος Κρουσόνας οριστικά στο νέο χάρτη των ΑΠΕ. Νέα χάραξη, βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, αναγκαστική απαλωτρίωση στη ζώνη των λινοπεραμάτων θέτησε κίνδυνο την τροφοδοσία καυσίμων, αγωνία και στην Αγία Πελαγία. Πανελλαδικές
βουλευτές 2026, 173 υποψήφοι από τα λύκια Γαζίου και Κρουσόνα, κουνούπια, επιτέλους ξεκινάνε οι ψεκασμοί μετά το OK του Επιτρόπου, σοβαρά ερωτήματα, εμπόδια και χαράτσι από το ράφι μέχρι την τοποθέτηση. ΓΕΟΤΕΕ, το πάγωμα των ενισχύσεων προκαλεί ασφυξία στην αγορά, συγκρότηση κοινού μετόπου ζητούν οι γεωτεχνικοί μαζί με την κάθαρση. Ο ΠΚΠΕ, κακουργηματικές διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τους 22 συλληφθέντες από την Κρήτη. Εγκληματική ομάδα στο επίκεντρο των συλλήψεων το Μαλεβίζη, είναι τα θέματα που φιλοξενεί η εφημερίδα Φωνή του Μαλεβιζίου. Στο Ηράκλειο η εφημερίδα Πατρίς κλείνει τώρα το παραθυράκι για γιο ταχύ στα τείχη. Φρενάρει τα σχέδια του Δήμου Ηρακλείου να ερμηνεύσει διασταλτικά τους όρους της προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο και να δημιουργήσει χώρους στάθμευσης επισκεπτών και μόνιμων κατοίκων στις ενετικές τάφρους. Βάριες κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτορίας στη μάνα και τον φερόμενο πατέρα για την κακοποίηση της τρίχρονης, ενώ λαμβάνεται DNA για τα άλλα τρία παιδιά. Νέες αγωγές έξωσης σε νηπιαγωγεία που ήταν έτσι κι αλλιώς ακατάλληλα, σε δυσχερή θέση ο Δήμος Ηρακλείου που αναζητά κτίρια και παρατάσεις. Εγκέφαλοι και με τη βούλα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι ιδεολογιστές με φόντο τις επιδοτήσεις αρχίζουν μαραθώνιες απολογίες για το πώς φαγώθηκε ευρωπαϊκό χρήμα. Ο πυροσβέστης και νοσηλευτής που έσωσε άντρα με αλλεργικό σοκ μεσοπέλαγα, ο 43χρονος εθελοντής Γιώργος Καζανάς, αποδείχτηκε ο φύλακας άγγελος άντρα που ήταν αλλεργικό στο σουσάμι που είχε το κουλουράκι του καφέ. Πήγαν να σβήσουν τη φωτιά και τους πήραν με τις πέτρες στον καταβλισμό των Ρωμά στα δύο αωράκια. Επιστρέφει ο Νίκος Κοκκίνης στο χώρο της υγείας, νέος διοικητής των νοσοκομείων Λασιθίου μετά την απομάκρυνση της Ευαγγελίας Φανουράκη. Κόφτηση ακρίβεια για τις διακοπές των Ελλήνων και στην Κρήτη, τι είπε στην πατρίδα η κυρία Μπαντουβά που είναι Γενική Γραμματέας του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων, και με μαύρα μπαλόνια έστειλαν το μήνυμα στον Άδωνη Γεωργιάδη. Παγκρίτια κινητοποίηση χθες στο Ηράκλειο για να σταματήσει η απαξίωση του ΕΣΥ. Στα αθλητικά θέματα της εφημερίδας Πατρίς για τον Όφη έχει κλείσει Μπουχαλάκι και Σιέλη από Πανετολικό, έτοιμοι για Elite Basket μέσω World Card. Και ο Όφη ψήφισε κατά, απέρριψαν την αναδιάρθρωση στη Super League. Είναι τα αθλητικά θέματα της εφημερίδας. Πάμε να δούμε και τη Νέα Κρήτη. Βαριές κατηγορίες για την 25χρονη μητέρα και τον 27χρονο. Απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνες σωματικές βλάβες μεταξύ των κατηγοριών για την υπόθεση του τρίχρονου κοριτσιού. Το αγγελούδι αποσωληνώθηκε και οι γιατροί χαρακτηρίζουν την κατάστασή του σταθερή, διατηρώντας συγκρατημένη αισιοδοξία. Η Ελλάς του Τσίπρα, οι πρώτες αντιδράσεις, η φιλική και η υποδοχή από την κοινωνία. Υγειονομική, όχι στην απαξίωση του εθνικού συστήματος υγείας. Όφη, μια ανάσα από τον Μπουχαλάκη, δυνατά και για Σιέλη. Μέση Ανατολή, ο τερματισμός του πολέμου το ζητούμενο. Επίσκεψη Μενδώνη, προχωρούν κανονικά όλα τα έργα του Υπουργείου στο Ηράκλειο. Στη Νέα Κρήτη διαβάζομαι ακόμη, δήμαρχοι Νότιας Κρήτης και αυτοί κλείνουν την πόρτα για τη δομή φιλοξενίας μεταναστών και κακουργηματικές διώξεις για το κύκλωμα το ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη 22 στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και πάμε και στα χανιώτικα νέα. Στα σχολεία των Χανίων αποπέδει η ειδική αγωγή, ελλείψεις σε προσωπικό και σοβαρά προβλήματα υποδομών. Όλα αυτά τονίστηκαν, αναφέρθηκαν στη διάρκεια συνέντευξης τύπου που δόθηκε χθες εδώ στα Χανιά. Άνθρωποι του τόπου μας, πρωταθλητής Κρήτης στα Βενιζέλια το 1958, ο
93χρονος Δημήτρης Ροζάκης μοιράζεται σκέψεις από τα παλιά. Για παράνομες επιδοτήσεις, βαρύ κατηγορητήριο σε 22 κριτικούς, αγανάκτηση μηχανικών τοπογράφων, αλαλούμ με το κτηματολόγιο, κακοποίηση τρίχρονου κοριτσιού, Σάββατο οι απολογίες, παρουσιάστηκαν από τον Πρωθυπουργό 5 άξονες για τη δημόσια υγεία, στα μηνοϊκά ανακτορικά κέντρα στην Κρήτη η Μενδώνη, εγγένεια έκθεσης στο Αρχαιολογικό Μουσείο, στο Μουσείο Τυπογραφίας Αναβάθμιση Προσβασιμότητας, Χανιά, Γυριατρική Ολυμπιακή Αγώνες, Κίσαμος, σχέδια ανάπλασης παραλιακού μετόπου, Κρήτη, σοβαρά προβλήματα στον αγροτικό κόσμο και πανελλαδικές συμβουλές κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

0: Πάμε να κάνουμε και αναφορά στην Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Λίνα Μενδώνη, που βρίσκεται στην Κρήτη και βέβαια είναι σημαντικά τα έργα προστασίας και ανάδειξης μνημείων και στο Ηράκλειο και στα Μάλια. Εκεί έκανε την επίσκεψή της στον αρχαιολογικό χώρο των Μαλίων. Πρέπει να σας πω, έγινε η αποκάλυψη της αναμνηστικής πινακίδας UNESCO. Να θυμίσω ότι εγκαινίασε και την περιοδική έκθεση γραφή από φως, συλλογή Κρασάκη, εκεί στο αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Βεβαίως τις συνόδευε σε αυτές τις επισκέψεις και ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Εκεί είναι πραγματικά, αν βρείτε τον χρόνο, επισκεφτείτε αυτή την έκθεση. 100 αυθεντικές αργυροτυπίες της συλλογής του Μιχάλη Κρασάκη, διαδρομή 2 αιώνων, πρέπει να σας πω. Η κυρία Λίνα Μενδώνη έκανε επίσκεψη και στους χώρους στα ενετικά τείχη, είδε τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στον Άγιο Μινά, επανήλθε στο θέμα της αξιοποίησης της τάφρου των ενετικών τείχων και στα Μάλια. Στα Μάλια βρέθηκε εχθές το απόγευμα στο ανάκτορο των Μαλίων, όπου αποδίδεται το έργο αντιπλημμυρικής θωράκισης του αρχαιολογικού χώρου. Ακούμε την Υπουργό.
1: Σήμερα είναι μια μέρα γιορτής. Είναι μια μέρα στην οποία η Κρήτη έρχεται να συμμετάσχει και να αντιληφθεί πραγματικά αυτή την τεράστια επιτυχία την οποία είχε η Ελλάδα και η Κρήτη για την ένταξη της Συριακής Εγγραφής των 6 Μινωικών Ανακτόρων. Τα ανακτορικά κέντρα δεν είναι απλώς αρχαιολογικά ευρήματα πάρα πολύ σημαντικά. Είναι η απόδειξη ενός από τους λαμπρότερους πολιτισμούς του πρώιμου Αιγαίου. Και όπως είπα πριν από λίγο, κατανοώντας αυτόν τον πολιτισμό, ο οποίος έχει μια αυστηρή διοίκηση, έχει καινοτομία, έχει τεχνολογία, έχει υψηλή τέχνη και αισθητική, μπορούμε να κατανοήσουμε πολύ καλύτερα τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Από την άλλη πλευρά, σήμερα, μετά από αρκετά χρόνια, το Υπουργείο Πολιτισμού αποδίδει πρωτίστως στους ντόπιους και προφανώς στους χιλιάδες επισκέπτες της περιοχής ένα μοναδικό αρχαιολογικό χώρο, τον ανακτορικό χώρο των Μαλίων, προστατευμένο στο μέτρο του ανθρωπίνως δυνατού από τα ακραία φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής που το 2019 και κυρίως το 2020 τον έπληξαν το χώρο. Όπως ακούσατε, τα αρχαία Μάλια, δηλαδή τα Μινωικά Μάλια, είχαν ένα σύστημα αποστραγγιστικό, αντιπλημμυρικό, πράγμα που δείχνει ότι υπήρχαν ανάλογα φαινόμενα πλημμυρικά και την εποχή την Μινωική, την εποχή της αρχαιότητος. Έτσι λοιπόν, μία από τις πρώτες εργασίες που έπρεπε να κάνουμε, και αυτό το θεωρώ υψίστης σημασίας, ήταν η αποκατάσταση αυτού του αρχαίου δικτύου, το οποίο ήρθαμε φυσικά να το ενισχύσουμε με πολλές ακόμα παρεμβάσεις, προκειμένου ο χώρος να θωρακιστεί στο maximum δυνατόν. Η κλιματική αλλαγή και η επιπτώση στην πολιτική κληρονομιά είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, ζούμε μαζί του, δεν υπάρχει κίνδυνος τρομερός για τα μνημεία, δεν υπάρχουν νέοι κίνδυνοι, πρέπει όμως να προλαμβάνουμε τα φαινόμενα ώστε να μην δημιουργούν πραγματικές φθορές στο μνημιακό μας απόθεμα. Η ΟΧΕ, η ολοκληρωμένη χωρική επέμβαση των Μινωικών Ανακτόρων, την οποία σχεδιάσαμε από κοινού η Περιφέρεια Κρήτης και το Υπουργείο Πολιτισμού, ήδη χρηματοδοτεί έργα αρκετών δεκάδων εκατομμυρίων, τα οποία θωρακίζουν από τη μια, αλλά συγχρόνως δημιουργούν ουσιαστικές υποδομές για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών στα ανακτορικά αυτά σύνολα. Διότι η εγγραφή στην UNESCO προϋποθέτει και ευθύνες. Η ευθύνη λοιπόν της πολιτείας γενικότερα, είτε είναι το κράτος, είτε είναι η κυβέρνηση, η κεντρική κυβέρνηση, είτε είναι η τοπική και περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση, είναι μεγάλη καθώς πρέπει με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο κάθε φορά να προστατεύει, να αναδεικνύει και όπου χρειάζεται να αποκαθιστά αυτά τα μνημεία.

Σιγά σιγά φίλες και φίλοι, φτάνουμε στο τέλος έτσι και της σημερινής μας εκπομπής. Πριν σας αφήσουμε εδώ ο συνάδελφος ο Παντελής ο Γεΐτσης από τα παρακριτικά.gr έχει ένα θέμα που αφορά ένα περιστατικό που έγινε εδώ τη νύχτα στον Ταυρονίτη. Στο νοσοκομείο Χανίων, λέει ο συνάδελφος, μεταφέρθηκε αργά τη νύχτα χθες με πολύ σοβαρά τραύματα στο θώρακα ένας αλλοδαπός. Το ΕΚΑΒ νωρίτερα είχε ειδοποιηθεί να πάει άμεσα στην περιοχή, γιατί ο συγκεκριμένος άνδρας ήταν σωριασμένος στο δρόμο μέσα σε λίμνη αίματος. Αυτός ο άνδρας από 30 έως 35 ετών είχε δεχτεί χτυπήματα από μαχαίρι στο θώρακα, πλήττοντάς τον σε ζωτικό σημείο. Από την αστυνομία ερευνάται τι ακριβώς έχει συμβεί, με όλα να συντείνουν στο ότι πιθανώς προηγήθηκε κάποιος καυγάς με άλλο άτομο ή άτομα, με αποτέλεσμα να έρθουν στα χέρια και να βγει το μαχαίρι. Η κατάθεση του τραυματία θα είναι καθοριστική, λέει ο Παντελής, για την έρευνα της Ελλάς, αν δεν έχει προηγηθεί κάποια σύλληψη για το περιστατικό, βασισμένη σε πιθανές μαρτυρίες περίοικων. Ένα ακόμη περιστατικό σήμερα στα Χανιά. Κάπως έτσι καπεδό ολοκληρώσαμε. Θα αποχαιρετήσω με τον κόσμο και τους συναδέλφους στην Ανατολική Κρήτη. Ο Μάνος θα μας πάει στο συναδέλφους για το Δελτίο Ειδήσεων και επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η Μέση Ανατολή ισορροπεί για ακόμα μία φορά σε μία κλωστή. Νέα ένταση τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Εκρήξαν ανατολικά της πόλης Μπαντάρα Μπάζ, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Ιρανικές επιθέσεις κατά 4 πλοίων που προσπαθούσαν να διασχίσουν την περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, θα είναι ανοιχτά για όλους, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όπως είπε, οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμα. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά, εξέφρασε ο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Συναγερμό στο Κουβέιτ, το οποίο ανακοίνωσε ότι αναχέτησε επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και ντρόνς ενώ σιρήνες ήχησαν σε όλη την επικράτεια. Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο και εξέδωσε εντολή εκένωση για την πόλη της Τύρου και των γύρω περιοχών. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 96,19 δολάρια το βαρέλι το Brent. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών ηλικίων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρεμιέρα κάνει την προσεχή εβδομάδα το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, στο οποίο θα ενταχθούν τουλάχιστον 15 επιδόματα από το επίδομα παιδιού και στέγασης μέχρι το επίδομα αναπηρίας. Με το νέο εργαλείο, το δημόσιο φιλοδοξεί να αποκτήσει για πρώτη φορά πλήρη εικόνα για το πού πάνε περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων θα λειτουργήσει πιλωτικά μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου και θα συγκεντρώσει το σύνολο των παροχών που λαμβάνει κάθε πολίτης. Επίθεση με πυροβολισμού σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο της Αθήνας και καταδίωξη στον Κηφισό. Οι δράστες πυροβόλησαν τον ιδιοκτήτη στα πόδια για άγνωστους σε ως τώρα λόγους. Συνελήφθησαν οι τρεις από τους δύο, καθώς ο ένας κατάφερε να διαφύγει. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, άτομο γνώριμο των αρχών που είχε συλληφθεί στο παρελθόν επειδή είχε μαχαιρώσει 16 φορές επιχειρηματία. Στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκες νοσηλεύεται μία 15χρονη, η οποία παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα στο Κερατσίνι την ώρα που διέσχιζε πεζή το δρόμο. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί τροχέα.
0: Ο καιρός.
1: Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειες με λίγες αραιές, νεφώσεις ως 30 βαθμούς, θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10. Όλες οι ειδήσεις διενεργεί τροχέα.
2: Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Λογοτεχνικό Φεστιβάλ Σιτίας. 12 έως 14 Ιουνίου η Σιτία αποκτά το δικό της πολιτιστικό παλμό. 20 συγγραφείς σε ανοιχτές συζητήσεις με το κοινό. Θέατρο Θοδωρής Γκόνης. Ζωγραφική Βασίλης Ολυδάκης. Συναυλία Νίκος Κυπουργός. Η γιορτή της τέχνης. Έλα να το ζήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
5: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Ένα

0: Ευχαριστούμε θερμότατα τον κύριο Νίκο Μιλαπίδη, Γενικό Γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, για να συζητήσουμε τα καυτά θέματα της ατζέντας του Υπουργείου. Δεν είναι και λίγα. Σήμερα είναι και πρωτοσέλιδο σε περισσότερες από μία εφημερίδες. Κύριε Μιλαπίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Είδαμε καταρχάς ένα καλό νέο, για το οποίο θα θέλαμε λίγο να μας πείτε πέντε πράγματα παραπάνω. Ότι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα έχει εγκατασταθεί πλήρως το πρόγραμμα μέσω του οποίου το ψηφιακό πρόγραμμα θα μπορείτε να βγάζετε συντάξεις μέσα σε ένα μήνα ή σε δύο, αν έχουμε διαδοχική ασφάλιση. Ισχύει?
2: Κοιτάξτε, αυτό το στο οποίο αναφέρεστε είναι στις αλλαγές οι οποίες θα επέλθαν για το σύστημα των επικουρικών συντάξεων. Ναι. Γιατί ήδη για την κύρια σύνταξη οι χρόνοι έχουν βελτιωθεί ραγδαία. Γνωρίζετε όλη την προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Τώρα γίνεται αντίστοιχη προσπάθεια και στην επικουρική. Θυμίζω ότι κάποιος ο οποίος βγαίνει στη σύνταξη παίρνει γρήγορα την κύρια σύνταξη. Και επειδή παρατηρούνταν καθυστερήσεις στην έκδοση της επικουρικής, επειδή δεν είχαν ολοκληρωθεί από το 2002 και πίσω η ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής ιστορίας, γιατί ήταν πολλά διαφορετικά ταμεία κατακαιρματισμένα και πήγαιναν χειρόγραφα οι φάκελοι, μετακινούνταν από ταμείο σε ταμείο για να βγει το σύνολο της σύνταξης, επέρχονται κάποιοι

0: αλλαγές από τους συναδέλφους γραμματείς και από την Υπουργό, την κυρία Κεραμέλη και την κυρία Ευθυμία, που χειρίζονται τον ασφαλιστικό βραχίωνα του Υπουργείου, ούτως ώστε σε συνεργασία με τον ΕΦΚΑ να επιταχυνθούν οι διαδικασίες έκδοσης και της επικουρικής και το σύνολο της σύνταξης να μπορεί να το απολαύσει ο συνταξιούχος.
1: Σε αυτά τα χρονικά περιθώρια που διαβάζουμε, σε ένα μήνα και σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης, γιατί αυτό ήταν άλλος Γολγοθάς, κυρία Μιλαπίδη, διαδοχική ασφάλιση και η αναμονή, βέβαια.
2: Διαδοχική νομίζω είναι 2 μήνες.
0: Σωστά. Η διαδοχική ασφάλιση ήταν ένα από τα πιο δύσκολα ζητούμενα στον ασφαλιστικό κλάδο, ακριβώς λόγω της διαφορετικής πορείας ενός εργαζόμενου μέσα στα χρόνια. Υπήρχε αυτή η μεγάλη καθυστέρηση από ταμείο σε ταμείο. Κάποιος που ήταν μισθωτός έγινε ελεύθερος επαγγελματίας, μετά έγινε δημόσιο υπάλληλος, μετά μπορεί να έγινε κάτι άλλο. Υπήρχε όλη αυτή η κατάσταση. Τώρα, με επιχειρησιακές και νομοθετικές αλλαγές, επιδιώκουμε να δώσουμε λύση, ούτως ώστε να φτάσουν τα λεφτά και αυτά που δικαιούται ο καθένας με βάση τον εργασιακό του χρόνο εγκαίρως, για να μπορεί να υποστηρίξει το εισόδημά του.
2: Αυτά από πότε, κύριε Γενικέ?
0: Κοιτάξτε, το πρώτο σκέλος είναι να ψηφιστούν στη Βουλή, θα ψηφιστούν πάρα πολύ σύντομα. Το δεύτερο σκέλος είναι η προετοιμασία που ήδη γίνεται από τον επιχειρησιακό βραχιώνα, τον ασφαλιστικό, τον ΕΦΚΑ, ούτως ώστε να μπορέσουν πολύ γρήγορα να εφαρμοστούν εντός του καλοκαιριού.
2: Εντός
0: του,
2: μάλιστα.
1: Λοιπόν, τώρα άλλο θέμα.
2: Στο άλλο, το μεγάλο θέμα που καίει, εμείς δεχόμαστε συνέχεια μηνύματα. Η αλήθεια είναι ότι μας έδωσε ξεκάθαρες απαντήσεις και η Υπουργός, η κυρία Κεραμέως, την περασμένη εβδομάδα. Νομίζω και μαζί τα είχαμε συζητήσει παλιότερα. Έχει να κάνει με τις συντάξεις χειρίας. Υπάρχει μεγάλη αγωνία από πάρα πολλούς ανθρώπους. Σας λέω, το γεγονός ότι εμείς γινόμαστε δέκτες καθημερινά μηνυμάτων δίνει και το κλίμα, έτσι. Σε τι φάση βρισκόμαστε με αυτό το ζήτημα? Αναφέρομαι στην απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας που ζητάει ουσιαστικά την κατάργηση της μίας από τις δύο εθνικές συντάξεις, ειδικά όταν παίρνει σύνταξη χειρίας, ναι.
0: Ναι, παρότι δηλώνω αναρμόδιος καθώς χειρίζομαι τα εργασιακά θέματα, είναι όμως ένα θέμα βαθιά κοινωνικό και οφείλω να δώσω απάντηση. Πράγματι, υπάρχει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που λέει ότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, την νομοθεσία Κατρούγκαλου, τον νόμο 4387 του 2016, έπρεπε να υπάρχει μια περικοπή στην δεύτερη εθνική σύνταξη όταν κάποιος λαμβάνει σύνταξη χειρίας και εξιδίου δικαιώματος και από την ιδιότητα του θανόντος ή της θανούσης. Αυτή τη στιγμή, όπως κατηγορηματικά έχει τοποθετηθεί η Υπουργός κ. Κεραμέως, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει ούτε αναδρομική περικοπή της δεύτερης εθνικής σύνταξης, ούτε να συνεχίσει να ισχύει ως κανόνας. Άρα, πολύ σύντομα και μόλις καθαρογραφεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας που θα φροντίσει να μην ισχύσει αυτός ο κανόνας και εφ' εξής και αναδρομικά. Άρα, όσοι μας ακούν, νομίζω ότι καταλαβαίνουν ότι δεν θα υπάρξει περικοπή στη σύνταξη χειρίας με αυτή τη μορφή.
1: Άρα, και μέσα στον Ιούνιο να περιμένουμε την νομοθέτηση.
0: Πιθανότητα εξαρτάται από την καθαρογραφή της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Για να δούμε ακριβώς τις λεπτομέρειες, το συντομότερο και αμέσως θα υπάρξει. Οφείλω όμως να πω ότι είναι ένα το θέμα της εγκυκλίου αυτής σε σχέση με την Εθνική Σύνταξη και είναι ένα άλλο θέμα το οποίο διαχρονικά υπάρχει στο δίκαιό μας και πρώτου νόμου Κατρούγκαλου και μετά, ότι δηλαδή μετά από κάποια χρόνια η σύνταξη χειρίας περικόπτεται, είναι ένας διαχρονικός κανόνας, δηλαδή μετά την πάροδο 3 ετών, κάποιος μάλλον αφού φύγει από τη ζωή, ο χείρος ή η χείρα παίρνει το 70% της σύνταξης του αποθανόντος ή της αποθανούς. Αυτό είναι κάτι άλλο, δεν θέλω να τα μπερδεύουμε. Ναι, αυτό ισχύει ως κανόνας. Αυτό το οποίο δεν θα ισχύει είναι να περικόπτεται η δεύτερη εθνική σύνταξη.
2: Η εθνική, ακριβώς. Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα για το οποίο έγινε πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση την περασμένη εβδομάδα και εξακολουθεί να γίνεται. Αφορά το νομοσχέδιο για την ισότητα στις αμοιβές. Σαν ψέμα ακουγόταν, αλλά είχαμε φτάσει το 2026 και δεν υπήρχε ισότητα στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών για το ίδιο ακριβώς εργασιακό αντικείμενο. Πριν μας πείτε για το νομοσχέδιο που εξορθολογίζει αυτή την κατάσταση, θα θέλαμε να μας εξηγήσετε, εάν βέβαια είστε σε θέση, για ποιο λόγο συνέβαινε αυτό. Δηλαδή και με ποιο τρόπο υπήρχε αυτή η ετεροβαρής, ας πούμε, σχέση.
1: Και πώς διασφαλίζεται τώρα, γιατί είναι πάρα πολύ λογικές οι απορίες οι οποίες διατυπώνονται. Πώς θα το διασφαλίσετε?
0: Είναι ένα πολύ σύνθετο θέμα και είναι... Συμμερίζομαι την αγωνία και την του κ. Δαμόπουλου και της κ. Γεωργίου που λέτε είναι δυνατόν το 2026 να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Όμως η οδηγία η οποία θα ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο με τη μορφή νόμου κάνει μια παραδοχή η οποία είναι αποδεικνύεται στατιστικά, ότι δηλαδή και η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και η ελληνική αγορά εργασίας διέπονται από στερεότυπα χαρακτηριστικά και από αντιλήψεις σε σχέση με το φύλο και τις αμοιβές.
2: Αυτό να διευκρινίσουμε, συνέβαινε στον ιδιωτικό τομέα μόνο ή εν μέρη και στο δημόσιο τομέα?
0: Καταρχάς, ο νόμος που θα έρθει θα επιφέρει αλλαγές και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, αλλά συνολικά στην αγορά εργασίας υπάρχουν στερεοτυπικές αντιλήψεις σε σχέση με τα έμφυλα χαρακτηριστικά. Και εξηγούμε, υπάρχει στην Ευρώπη ένα μισθολογικό χάσμα πάνω από 11% μεταξύ των ανδρών και γυναικών και πάνω από 13% στην Ελλάδα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και συνεπία του οποίου υπάρχει και συνταξιοδοτικό χάσμα. Γιατί οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στην αγορά εργασίας, αμείβονται λιγότερο, έχουν πρόσβαση χαμηλότερη σε θέσεις υψηλής ευθύνης και αυτό οδηγεί και σε χαμηλότερες συντάξεις. Το συνταξιοδοτικό χάσμα, ειρήστην παρόδο, στην Ευρώπη των 27 είναι 25%. Οι γυναίκες παίρνουν 25% χαμηλότερη σύνταξη.
1: Ναι. Βέβαια, κυρίως στον ιδιωτικό τομέα σημαίνει αυτό. Στο δημόσιο είναι το νέο μισθολόγιο, το οποίο δεν προβλέπει διαχωρισμό φύλου, έτσι δεν είναι?
0: Κατά κύριο λόγο είναι στον ιδιωτικό τομέα, όμως και ο δημόσιος τομέας πέρα του ενιαίου μισθολογίου υπάρχουν νομικά πρόσωπα ανώνυμες εταιρείες που εξαιρούνται του ενιαίου μισθολογίου, είναι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και μπορεί να υπάρχουν αποκλήσεις. Λοιπόν, ο νομοθέτης τι λέει? Λέει ότι ο μισθός σου πρέπει να είναι ανεξάρτητος του φύλου. Δίνω ένα παράδειγμα. Για την ίδια θέση, με τα ίδια καθήκοντα, με τα ίδια προσόντα, ο κύριος Αδαμόπουλος, χρησιμοποιώ τα ονόματά σας για τη χάρη παραδείγματος, είναι πιο επιθετικός στην διαπραγμάτευσή του με τον εργοδότη και πετυχαίνει ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Η κυρία Γεωργίου, από την άλλη, δεν είναι εξίσου επιθετική. Με τα χρόνια, λοιπόν, δημιουργείται μια μισθολογική απόκληση που μπορεί να μην οφείλεται και σε διάκριση δυσμένη από τον εργοδότη, αλλά τελικά μέσα στα χρόνια να συσσωρεύονται σιωπηλές ανισότητες. Έρχεται λοιπόν η οδηγία και λέει, με βάση κάποια κριτήρια, προφανώς ο ανταγωνιστικότερος, ο ικανότερος, ο αποδοτικότερος εξακολουθεί να είναι στα χέρια του εργοδότη να τον ανταμείψει με τον καλύτερο τρόπο. Όμως, όταν σε εργασία ίσης αξίας δεν χωρούν αποκλήσεις που να δικαιολογούνται, δεν πρέπει το ότι είσαι άντρας ή γυναίκα να καθορίζει το μισθό σου.
1: Λογικό.
2: Ναι.
1: Λογικό. Και
0: δεν πρέπει δηλαδή, επειδή είσαι γυναίκα, να υπολείπεσαι, όμως αν έχεις πετύχει τους στόχους σου με καλύτερο τρόπο, έχεις περισσότερα προσόντα, είσαι αρχαιότερος, αυτά ο νόμος τα περιλαμβάνει ως κριτήρια, εξακολουθεί ο εργοδότης να μπορεί να αξιολογήσει καλύτερα το ανθρώπινο δυναμικό.
2: Πάντως αυτό είναι, να σας πω, είναι λίγο ρευστό, κυρία Γενική, και να εξηγήσω με ένα παράδειγμα τι εννοώ. Παρότι και εσείς το βάλατε τώρα στην αφήγησή σας, να το κάνω πιο σαφές. Επειδή είχαμε και τη Διεθνή Μέρα Μάρκετινγκ, προχτές πότε ήτανε, έχουμε δύο εργαζόμενους στο τμήμα μάρκετινγκ μιας επιχείρησης. Ο ένας είναι άνδρας και ο άλλος είναι γυναίκα. Έχουν τους ίδιους μεταπτυχιακούς τίτλους, αν θέλετε έχουν και το διδακτορικό, και οι δύο. Έχουν και τα ίδια χρόνια προϋπηρεσίας. Λοιπόν, και είναι και περίπου συνομήλικοι. Να τα βάλω όλα μαζί, ότι είναι κοινά, έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Ο ένας όμως καταφέρνει να σκοράρει περισσότερο, έτσι, ο άλλος λιγότερο. Δεν αναφέρομαι αν είναι ο άνδρας ή η γυναίκα αυτός που σκοράρει περισσότερο, σε ό,τι αφορά την προσέλκυση πελατών, θέλω να πω, ή την ανταποδοτικότητα της εργασίας του. Εκεί δεν πρέπει να υπάρξει ανταμοιβή διαφορετική σε αυτές τις δύο περιπτώσεις?
0: Ασφαλώς, και είναι πολύ πετυχημένο το παράδειγμά σας. Η οδηγία δεν έρχεται να παρέμβει σε αυτό. Εξακολουθεί να είναι στην διακριτική ευχαίρεια του εργοδότη αυτός που σκοράρει καλύτερα, αυτός ή αυτή που σκοράρει καλύτερα, να αμοιφθεί καλύτερα. Μάλιστα, ο νόμος λέει ότι αποκλήσεις και μέχρι το 5% δεν τις αναζητούμε. Αν η απόκληση όμως είναι 10, 12, 20, τότε δικαιούται πλέον ο εργαζόμενος ή η εργαζόμενη να ρωτήσει τον εργοδότη για ποιο λόγο υπάρχει τέτοιου είδους απόκληση. Όχι σε επίπεδο ταυτοποίησης, γιατί ο Γιάννης παίρνει περισσότερα από τη Μαρία, αλλά η Μαρία σε σχέση με τις μέσες αμοιβές στην αντίστοιχη θέση, γιατί είναι χαμηλότερα, και εκεί να δούμε τα κριτήρια με τα οποία τελικά ανταμείβεται κάποιος.
1: Μπορεί να υπάρξει ένας υποκειμενισμός εδώ, βέβαια. Εδώ μπορεί να υπάρξει ένας υποκειμενισμός.
0: Ναι, το βασικό κριτήριο όμως, το οποίο στηρίζεται σε αντικειμενικά δεδομένα και εισάγει η οδηγία και ο ελληνικός νόμος όπως θα ψηφιστεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, είναι το εξής. Υποχρεώνει όλες τις επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης να φτιάξουν μισθολογικές δομές, δηλαδή ιεραρχία, συστήματα αξιολόγησης, αντιστοίχηση αμοιβών και θέση, ούτως ώστε να μπορούμε πλέον να συγκρίνουμε εντός της επιχείρησης πόσα παίρνει κάποιος. Όχι για να δημιουργήσουμε μικρούς εμφύλιους κάθε μέρα,
2: μάλιστα,
0: αλλά για να μπορεί να ξέρει και η εταιρεία την παραγωγικότητά της, mm-hmm, και τα κριτήρια με τα οποία κάποιος ανταμείβεται, αλλά και να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια. Ξέρετε, έχουμε συζητήσει πολλές φορές μαζί ότι αναβαθμίζεται η αγορά εργασίας σε επίπεδο.
1: Και εξυγχρονίζεται αυτό ταυτόχρονα. Αλλά αν κάποιος εργοδότης επιμένει και για κάποιο λόγο θεωρεί ότι οι άνδρες είναι πιο αποδοτικοί από τις γυναίκες, είτε αντίθετο. Είτε αντίθετο, μια γυναίκα.
2: Γιατί υπάρχει και αυτό.
1: Ναι, να τα δούμε όλα. Ή μια γυναίκα που είναι εργοδότης. Βλέπει αυτό. Υπάρχει κάτι, κάποια ρήτρα, κάτι.
2: Μια δικλίδα ασφαλείας,
1: ναι, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Για το
0: μπαίνουμε σε λεπτομέρειες του νόμου, αλλά είναι σημαντικές και ορθώς με ρωτάτε. Η μία βασική υποχρέωση λοιπόν είναι μισθολογικές δομές σε όλες τις επιχειρήσεις. Η δεύτερη υποχρέωση είναι η υποχρέωση reporting, δηλαδή οι επιχειρήσεις πάνω από 100 άτομα κάθε χρόνο θα βγάζουν μια ετήσια αναφορά με τα στοιχεία των μέσων αμοιβών.
2: Μάλιστα.
0: Αν υπάρχουν αποκλήσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται, τότε ο φορέας ισότητας, ο οποίος είναι ο συνήγορος του πολίτη, ο ρόλος του οποίου αναβαθμίζεται πάρα πολύ σημαντικά, δικαιούται να έρθει να κάνει μαζί με τον εργοδότη και εκπροσώπους των εργαζομένων αξιολόγηση των μισθολογικών δομών της επιχείρησης, και αν υπάρχουν επαναλαμβανόμενα φαινόμενα τα οποία στηρίζονται σε δυσμενείς διακρίσεις λόγω φύλου, τότε υπάρχει ένα πλαίσιο κυρώσεων που ξεκινάει από σύσταση και καταλήγει και σε επαναλαμβανόμενα πρόστιμα. Άρα, το ζητούμενο είναι μεγαλύτερη διαφάνεια, μεγαλύτερη αξιοπιστία, ούτως ώστε αυτές τις ανισότητες οι οποίες στηρίζονται και είναι κατά τη γνώμη μου απαρχαιωμένες και ξεπερασμένες το 2026, αν κάποια γυναίκα είναι εξίσου άξια να πληρώνεται με βάση το φύλλο της και όχι με βάση την αξία της, να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη ποιότητα στην αγορά εργασίας. Και κάτι ακόμα σημαντικό, και πριν από την πρόληψη, πριν από τη συνέντευξη, έρχεται μια ουσιώδης αλλαγή. Δεν μπορεί ο εργοδότης να εμφανίσει μια θέση απασχόλησης με προσόντα, με περιγραφή θέσης και να μην βάλει εύρος αμοιβής. Άρα, οποιοδήποτε υποψήφιος πριν πάει σε μια συνέντευξη θα ξέρει το εύρος της αμοιβής και δεν δικαιούται ο εργοδότης να του ρωτήσει τι έπαιρνε στην προηγούμενη δουλειά. Που είναι η πρώτη ερώτηση που γίνεται σήμερα στις περισσότερες διαπραγματεύσεις.
2: Σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Ο κύριος Μιλαπίδης, ο κύριος Νίκος Μιλαπίδης, Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων, για τα θέματα που σχετίζονται με την ισότητα στις αμοιβές μεταξύ άνδρων και γυναικών.
1: Πέρασε από το Υπουργικό Συμβούλιο την Τρίτη και βεβαίως βρήκαμε την ευκαιρία να τους ρωτήσουμε για δύο θέματα για τις συντάξεις.
2: Η Χρυσή Σιδηροπούλου, η φίλη μας, λέει: οπότε στον ιδιωτικό τομέα η γυναίκα θα διακόψει την απασχόλησή της, γιατί. Η γυναίκα, λέει, όμως στον ιδιωτικό τομέα, η νομοθεσία είναι η ίδια για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Η γυναίκα όμως στον ιδιωτικό τομέα δεν μπορεί να μην κάνει το ωράριό της στον ιδιωτικό τομέα για οικογενειακούς λόγους με την άνεση που το κάνει στο δημόσιο. Εξού και η διαφορά στη σύνταξη. Άρα γι' αυτό, λέει, φεύγουν οι γυναίκες από τον ιδιωτικό τομέα.
1: Η διαφορά στη σύνταξη όμως είναι θέμα αμοιβών, Χρυσή, δεν είναι θέμα ωραρίου.
2: Κοιτάξτε, πάντως ότι οι γυναίκες στον ιδιωτικό τομέα δέχονται πολύ μεγαλύτερη πίεση από το δημόσιο, δεν το συζητάμε.
1: Ούτε λόγος.
2: Μας λέει ένας φίλος.
1: Μόνο στις άδειες λοχίας και τα λοιπά να περιοριστούμε, υπάρχει διαφορά.
2: Ναι. Μας λέει. Πάμε σε τίτλους και θα επιστρέψουμε. Ναι. Πάμε σε τίτλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η διαδοχική ασφάλιση από τα πιο δύσκολα ζητούμενα. Με επιχειρησιακές αλλαγές επιδιώκουμε λύση που θα επιτευχθεί εντός του καλοκαιριού, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Μιλαπίδης, μιλώντας πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8. Πολύ σύντομα η νομοθετική ρύθμιση για τις συντάξεις κυρίας διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές. Πολεμική κλιμάκωση των Περσικών Ηνωμένων Πολιτείων τυπούν βάση στο Ιράν τα στενατουρμού στο επίκεντρο της έντασης. Ιρανικά προειδοποιητικά πυρά κατά 4 πλοίων. Συναγερμός στο Κουβέιτ, ο στρατός αναχέτησε πυράβλους και ντρόουν. Στα στενατουρμού θα είναι ανοιχτά για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου στα 96 δολάρια το βαρέλι το Brent. Επίθεση με πυροβολισμού σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο της Αθήνας και καταδίωξη στον Κυφισό, τρεις συλλήψεις. Σήμερα η απολογία των 17 συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις στη Βόρεια Ελλάδα. Τέσσερις διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών τα ξημερώματα νότια της Κρήτου και της Γάβδου, διασώθηκαν συνολικά 202 άτομα. Και ο καιρός, μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες αραιές νεφώσεις, 30 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Better News Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Καλημέρα σε όλες και όλους. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Μαρία Γεωργίου στο μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Στην παρέα μας όλοι εσείς. Πολλά μηνύματα, πάρα πολλά. Μας λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης Βουρέλης. Παιδιά, λέει, ψάξτε το λίγο για το gender gap, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει. Μισθή, λέει, πληρώνεται με βάση τη θέση και όχι με βάση το φύλο αυτού που την κατέχει. Με αφορμή την κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Μιλαπίδη, κάνει την παρατήρηση ο κύριος Βουρέλης. Με τον κύριο Μιλαπίδη, αν μπήκα τώρα στην ακρόαση, τον Γενικό Γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, μιλούσαμε για το νομοσχέδιο που αφορά στην ισότητα των αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών και στον ιδιωτικό αλλά και στο δημόσιο τομέα. Μας λέει λοιπόν ο Δημήτρης ότι αυτό συμβαίνει στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή που οι μισθοί πληρώνονται με βάση τη θέση και όχι με βάση το φύλο που την κατέχει. Αυτό συμβαίνει και στον ιδιωτικό τομέα και φυσικά στο δημόσιο. Αν οι άντρες καταλαμβάνουν διαφορετικές θέσεις ή αν είναι πιο επιθετικοί ή όχι, ή αν δεν παίρνουν άδειες μητρότητες, είναι άλλο θέμα. Μην τα μπερδεύουμε. Με την ίδια λογική, λέει, υπάρχει gap και ανάμεσα σε άντρες με διαφορετικά χαρακτηριστικά.
1: Είναι πολύ σύνθετο το σκηνικό. Καταρχάς, στο δημόσιο τομέα, αν μιλάμε για διαφορετική θέση δεν υπάρχει.
0: Δεν
1: υφίσταται η συζήτηση. Στον ιδιωτικό όμως τομέα, πολλές φορές η διαπραγματεύση δεν γίνεται με βάση τη συλλογική σύμβαση. Τις περισσότερες είναι μια προσωπική διαπραγμάτευση με τον εργοδότη. Έτσι. Και εδώ βέβαια ισχύουν τα κριτήρια του εργοδότη.
0: Ακριβώς. Ο Θόδωρος Γιαννακόπουλος λέει: καλημέρα, είστε πολύ καλοί, αλλά έχετε περιθώριο να γίνετε πιο αντικειμενικοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αντικειμενική, για τον κόπο που μπήκες να μας στείλεις το μήνυμα, Θοδωρή μου, να είσαι καλά. Σε ό,τι αφορά την αντικειμενικότητα, εγώ έχω πει ότι εγώ δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός.
1: Δεν μπορώ. Να είμαστε έντιμοι.
0: Ναι, σημασία έχει να είσαι έντιμα υποκειμενικός. Δηλαδή, ο κάθε άνθρωπος έχει την άποψή του σε αυτή τη ζωή, έχει την πολιτική του κοσμοθεωρία. Αν θέλεις, έχει και την κομματική του τοποθέτηση. Εντάξει, σημασία έχει να κάνεις τη δουλειά σου τίμια, να μην κρύβεις πράγματα, να θέτεις τα ερωτήματα που πρέπει να τεθούν με την ένταση που πρέπει.
1: Ακόμη
0: να
1: και αν
0: μπουν.
1: Δεν συμφωνείς με την ερώτηση.
0: Α, ναι.
1: Είναι να μπει η ερώτηση.
0: Ακριβώς.
1: Από αυτόν, από αυτήν που έχεις προσκαλέσει.
0: Αλλά τώρα, σε ό,τι αφορά την αντικειμενικότητα, η αντικειμενικότητα είναι ένα πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ παρεξηγημένο. Αντικειμενικό, ας πούμε, είναι κάτι που μπορεί να δημιουργηθεί από την τεχνητή νοημοσύνη ούτε. Όμως 100%.
1: Έχει έναν έντονο υποκειμενισμό και αντικειμενικότητα.
0: Ναι, και αυτό. Λοιπόν, εδώ ο φίλος μας, ο άλλος εδώ ακροατής, Βαγγέλης, είναι σ' άλλο μήκος κύματος από τους τα μηνύματα που δεχτήκαμε νωρίτερα. Ναι. Λέει, ο Τσίπρας μας άφησε στο εξωτερικό εν μία νυχτή, χωρίς κάρτες, χωρίς μετρητά κλπ. Ναι, εντάξει. Υπάρχει μια ποικιλία απόψεων σε σχέση με το.
1: Και είναι και ωραίο και όλος αυτό.
0: Ναι, ιδρυθέν κόμμα.
1: Το κοινό μας από διαφορετικές αφετηρίες μπαίνει στη διαδικασία να συνομιλούμε μέσω των μηνυμάτων του, βέβαια.
0: Καλημέρα στην Παρασκευή, Τσιούφη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Έρχομαι στους γκρούπις της εκπομπής.
1: Ναι, γιατί τους είχαμε αφήσει παραπονεμένους τόση ώρα.
0: Λέει ο Χαράλαμπος, ο φίλος μας, ο Χαράλαμπος Σπυρόπουλος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαράλαμπε για το μήνυμά σου. Είμαι δάσκαλος, διορίστηκα το 2001. Μπήκα χθες με τους κωδικούς τάξης στον ΕΦΚΑ και κατέβασα ένα ψηφιοποιημένο αναλυτικό ιστορικό ασφάλισης. Και έχουν περάσει τις φορές από 1η-1η 2020. Τα υπόλοιπα 19 χρόνια ασφάλισης δεν φαίνονται πουθενά. Θα περιμένω μέχρι το φθινόπωρο που είπε η κυρία Κεραμέως θα ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση να δω αν θα περαστούν και τα υπόλοιπα. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Καλή δύναμη. Και είπαμε, αυτή η ιστορία με το ΙΚΑ είναι βραχνάς και τα παλιές καρτέλες και τα ένσημα.
1: Και τους παλιούς ασφαλισμένους είναι πρόβλημα.
0: Ο Νίκος ο Καλίας μας στέλνει μια από τις ωραίτερες φωτογραφίες που μας έχει στείλει ποτέ από το ποτάμι των Τρικάλων. Να σε καλά. Μας λέει, υποσχέθηκαν σε εσάς, Βασίλη μου, πριν από καιρό ότι τέλος Ιουνίου ΕΦΚΑ θα έχει ολοκληρώσει την καταγραφή των ενσήμων από το 80 μέχρι τώρα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι κατά καιρούς έχουμε κάνει τέτοιες δεσμεύσεις. Ελπίζουμε μέχρι το τέλος του καλοκαιριού να έχει βγει άκρη. Καλημέρα στο Δημήτρη τον Μπέσιο με την υπέροχη φωτογραφία που μας στέλνει από τον Αγιό Κάμπο της Λάρισας. Στη Σπυριδούλα τον Αμπιώτη, επίσης καταπληκτική φωτογραφία από Σαντορίνη. Ποθητή Βάλβη, καλημέρα με τις ανθισμένες έτσι και γλυκές καλημέρες. Ευγενία Κόκα, καλημέρα Ευγενίτσα μου, να προσέχεις, καλημέρα, πολλά φιλιά. Βαγγέλη Σαμαράς, στέλνει καλημέρα του όλη την παρέα και Αλέξανδρος Μουχλής, ο οποίος δίνει το στίγμα της ημέρας. Νέα χτυπήματα των ΗΠΑ στα στενά του Ορμούς και βομβαρδισμό στο λιμάνι του Μπατάρ Αμπάς. Με χτυπήματα σε βάση των ΗΠΑ σε χώρες του κόλπου. Δεν φαίνεται συμφωνία στον ορίζοντα με το πετρέλαιο να ανεβοκατεβαίνει συνέχεια. Ανεβοκατεβαίνει το πετρέλαιο, η βενζίνη είναι σταθερά πάνω εδώ.
1: Δεν το συζητώ.
0: Η ακρίβεια καλά κρατεί στη χώρα μας. Να είδες. Μήνυση Ανδρουλάκη κατά Άδωνη. Μεγάλο λάθος, λέει ο Άδωνης. Η Τουρκία συνεχίζει την αποστρατικοποίηση των. Συνεχίζει τη ρητορική για την αποστρατικοποίηση των νησιών μας. Το Ισραήλ συνεχίζει τον βαρισμό του Λιβάνου. Στις δημοσκοπήσεις το Πασόκ φαίνεται τέταρτο. Μάλιστα. Να είσαι καλά, Αλέξανδρε. Καλημέρα.
1: Έχω να σου πω τώρα στις τελευταίες πολιτικές πληροφορίες της ημέρας. Πολύ πιθανόν και σήμερα να πάει στον Άριο Πάγο ο κύριος Τσίπρας για να καταθέσει την ιδρυτική του διακήρυξη. Πριν δύο μέρες είχε πάει η κυρία Καριστιανού, αν θυμάμαι καλά. Και η ένταση μεταξύ των κομμάτων. Συνεχίζονται οι δηλώσεις τελεχών των κομμάτων κτλ. Διαβάζω μια τελευταία δήλωση του κ. Παναγιώτη Δουδονή,
0: ναι,
1: ο οποίος τι ανέφερε, ότι έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους Μαξίμου, κυβέρνηση και Αμαλίας. Εννοεί τα γραφεία του κυρίου Τσίπρα. Ότι έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους, πρόκειται για μυστική συμφωνία, θα το δείξει η ιστορία, είπε ο κύριος Δεδονής. Οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές του Τσίπρα βρίσκονται στο Μέγαρο Μαξίμου.
0: Βασίλη Σούλανδρο μα επισημαίνει κάτι άσχετο με όλα αυτά.
1: Ναι,
0: συγγνώμη που το λέω. Για το μήνυμα του άλλου του ακροατή μα, το απαντάει. Χαίρομαι αυτό το ζωντανό διάλογο που υπάρχει εδώ μεταξύ των ακροατών. Καλημέρα, λέει, τα ένσημα των μη μισθωτών πριν το 1 εμφανίζονται σε άλλο παράθυρο.
1: Και γι' αυτό δεν τα βλέπει, μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, είναι λεπτομέρειες που δεν είναι εύκολο να τις ξέρεις αν δεν γνωρίζεις πώς λειτουργεί το σύστημα.
0: Ο Δημήτρης λέει: θέλουμε και εξίσωση των ξανθών με τους μελαχρινούς. Γι' αυτό διαβάζω το μήνυμα, δεν λέει μελαχρινές, θα μπορούσε να θεωρηθεί σεξιστικό, λέω τώρα.
1: Σωστός. Σωστά το παθήκαμε.
0: Καλημέρα στο Χαράλα από το Γαλανό, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Και τη Σταυρούλα τη Σιώκη που μας λέει: και εγώ, παιδιά, έχω ακριβώς το ίδιο θέμα με την ασφάλιση. Δηλαδή, ξέρεις, με τα ένσημα αυτά
1: τα παλιά.
0: Ναι.
1: Δεν φαίνονται. Mm. Και πολλές φορές αναγκάζεσαι εσύ να πας στον ΕΦΚΑ, περιμένεις να σου δώσουν.
0: Και άκρη δεν βρίσκεις ποτέ.
1: Ή καθυστερεί πολύ. Μπορεί να καθυστερείς και μήνες, από όλους μήνες.

0: Διαβάζω στο Αθηνικό Πρακτορείο Ειδήσεων ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον τηλεγράφημα, το οποίο σχετίζεται με τις νέες καταναλωτικές μας συνήθειες. Θυμάσαι ότι πριν από μερικά χρόνια, όχι πάρα πολλά, ήταν σχεδόν δαιμονοποιημένη η αγορά μέσω διαδικτύου, οι αγορές μέσω διαδικτύου, τα ψώνια μέσω διαδικτύου. Τώρα βλέπω ότι γίνονται σταθεροί καταναλωτικοί συνήθειες. Σύμφωνα με έρευνα, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα, το 77,6% δηλώνει ότι αγοράζει προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω διαδικτύου συχνά. Ή και πολύ συχνά.
1: Βασίλη, εξοικειωθήκαμε την περίοδο του κορονοϊού με το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι νέες γενιές είναι απίστευτες. Νομίζω ότι κάνουν τις αγορές μόνο μέσω του διαδικτύου.
0: Οι 8 συνδέκα σου λέει είναι, κάνουν μόνο. Μαξί, έχει σημασία να δούμε και ποιες είναι οι δημοφιλέστερες κατηγορίες online αγορών. Ξεχωρίζουν, λέει, τα είδη ένδυσης υπόδησης με 75,7. Η διαμονή σε καταλήμματα, αυτό ούτως ή άλλως ήταν αυξημένο πολλά χρόνια, στο 73%, ταξιδιωτικές υπηρεσίες 68%, η παραγγελία έτοιμου φαγητού με 64,5% και λίγο είναι νομίζω, το 64% λέμε τώρα, τα εισιτήρια για εκδηλώσεις συναυλίες 62,7% και τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας με 58,9%.
1: Ναι. Μάλλον, ναι, έχεις δίκιο ότι μάλλον χαμηλά είναι τα ποσοστά. Το εντυπωσιακό είναι ότι μπαίνεις στη διαδικασία ακόμη και ήδη υπόδησης, που είναι κάτι πολύ, πολύ συγκεκριμένο, να κάνεις τις αγορές σου ηλεκτρονικά. Είναι απίστευτο το πόσο έχουμε εξοικειωθεί με το εμπόριο.
0: Ναι, και μια που λέμε και για τουρισμό τώρα, θέλω να σε πάω σε ένα θέμα το οποίο έχει το δικό του ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σχεδόν κάθε χρόνο πάμε και συναντάμε τον Δήμαρχο Δίου Ολύμπου, τον κύριο Γερολόγιο. Γιατί είναι ένα βαρόμετρο η συγκεκριμένη περιοχή για τον τουρισμό. Γιατί είναι βαρόμετρο? Γιατί συνδυάζει τις ομορφιές του βουνού και της θάλασσας.
1: Ναι.
0: Και αποτελεί πόλο έλξης για τουρίστες διαφορετικών συνηθιών, διαφορετικών εισοδηματικών δυνατοτήτων και αν θέλεις και διαφορετικών εθνικοτήτων, έτσι. Δηλαδή υπάρχουν Έλληνες, υπάρχουν Αλλοδαποί κλπ. Είναι το απόλυτο βαρόμετρο κατά την άψη μου η περιοχή, που είναι τουριστικός πόλος έλξης πάρα πολλά.
1: Βέβαια. Τα τελευταία χρόνια έχει αυξήσει τις επιδόσεις του σε αυτό το τομέα πολύ.
0: Λοιπόν, και επειδή φέτος μαθαίνουμε ότι γενικά είναι μια καλή χρονιά και επειδή ήδη έχουμε ξεκινήσει και γυρίζουμε όλη την Ελλάδα προκειμένου να έχουμε εικόνα, κλίμα κλπ. Για πάμε να τον συναντήσουμε και φέτος. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κυρία Γεωργίου, κύριε Αδαμόπουλο. Καλημέρα στους φίλους που είναι μαζί μας, στην παρέα μας.
0: Να είστε καλά. Για πείτε μας λοιπόν, πώς πάνε φέτος τα πράγματα? Γιατί είπαμε, η περιοχή δική σας είναι ένα βαρόμετρο.
1: Και επειδή είναι και λίγο περίεργη χρονιά και πολλά ακούμε.
0: Ναι.
2: Τα περιγράψατε με έναν τρόπο, θα έλεγα, καλύτερο από οποιοδήποτε άλλο. Πράγματι είμαστε ένας χώρος, ένας τόπος εδώ που πέρα από το εμβληματικό μας βουνό, τον Όλυμπο, τον Ιθικό Βουνό, το οποίο εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος έρχεται να το δει, συνδυάζει και ένα εξαιρετικό παραλιακό μέτωπο της τάξης 35 χιλιόμετρων με 9 γαλάζιες σημαίες, με προορισμούς με ισχυρό όνομα Πλαταμόνας, τα παράλια μας γενικότερα. Είναι ένα μοσαϊκό επισκεπτών το οποίο έρχεται στον τόπο μας, όπως προαναφέρατε, Έλληνες φίλοι μας, γιατί είναι προσβάσιμος και εύκολος ο τόπος μας, Βαλκάνοι γείτονες, αλλά και από όλο τον κόσμο επισκέπτες, κυρίως για τον Όλυμπο και την παρολίμπια βέβαια περιοχή.
0: Ακριβώς, νομίζω για αυτό το λόγο η περιοχή δική σας είναι απόλυτα ιδιαίτερη. Γιατί έχει όλο αυτό το συνδυασμό. Δηλαδή, δεν είναι όπως τα νησιά που θα δεις Έλληνες τουρίστες ή τουρίστες από κάποιες χώρες της Ευρώπης, ας πούμε, κλπ. Ή δεν είναι η Χαλκιδική, λέω για παράδειγμα, όπου θα δεις φίλους μας από τις Βαλκανικές χώρες και κάποιους. Και πολλούς βέβαια.
1: Και
0: από τη Βόρεια Ελλάδα. Η περιοχή του Δίου Ολύμπου μαζεύει πολύ διαφορετικό κόσμο και για πολλά διαφορετικά και ξεχωριστά πράγματα.
1: Και
0: από τον Νότο και από τον Βορρά και από την Ευρώπη. Λοιπόν, για πείτε μας πώς.
2: Και επιπλέον έχει και την εναλλακτικότητα, δηλαδή τα αρχαιολογικά μας τοπία, όλα τα κοιτίδες πολιτισμού που υπάρχουν, και έχουμε και καλές τιμές. Είναι διαβάθμιση της περιοχής μας.
1: Βέβαια, που είναι κριτήριο πια αυτό.
2: Βεβαίως, είναι πολύ σημαντικό κριτήριο και χωρίς βέβαια εισιτήρια ακτοπλοϊκά που σήμερα, όπως και να το κάνουμε, είναι μια πολύ σημαντική επιβάρηση.
0: Βεβαίως, έτσι είναι.
2: Ο Μάιος, που είναι η έναρξη της περίοδου και που ετοιμάζονται οι επιχειρήσεις, εστιάσεις και τουρισμού, μπορώ να πω ότι ήταν ένας μήνας που ο καιρός δεν βοήθησε να έχουμε το αποτέλεσμα που θέλαμε. Mm-hmm. Από το τριήμερο και πέρα όμως η χρονιά ανοίγει. η ομαλότητα έρχεται, δείχνει ότι θα πάει καλά. Βεβαίως η Βόρεια Ελλάδα, επειδή πάντοτε ο καιρός εδώ είναι πιο δύστροπος εντός εισαγωγικών, έχουμε την αίσθηση ότι τον θέλουμε σύμμαχο, γιατί υπάρχουν επισκέπτες που έρχονται για τριήμερο, υπάρχουν επισκέπτες που έρχονται με το αυτοκίνητό τους και επομένως όλα αυτά βοηθούν. Αυτή τη στιγμή έχουμε τον Μάιο μάλλον μουδιασμένο, να το πούμε έτσι, και εκτιμούμε ότι από το τριήμερο και πέρα που θα ανοίξει η χρονιά θα είναι ένα γεμάτο καλοκαίρι, το οποίο θα αντισταθμίσει την εκκίνηση που την περιμέναμε λόγω καιρού και λίγο καλύτερη.
1: Για το τριήμερο πώς πάνε οι κρατήσεις, για παράδειγμα?
2: Είναι καλές.
1: Είναι καλές.
2: Τα μηνύματα είναι θετικά. Οι παραλίες μας είναι έτοιμες. Η εστίαση είναι έτοιμη να υποδεχθεί. Όλοι οι οικισμοί, πιο ορεινοί, Λιτόχωρο, Παντελεήμονος, είναι έτοιμοι. Θεωρώ ότι θα είναι ένα καλό τριήμερο εάν ο καιρός μας βοηθήσει. Παρόλα αυτά όμως, θέλουμε κάποιο χρόνο να εκτιμήσουμε σωστότερα τη χρονιά, γιατί και ο πόλεμος και έτσι παράγοντες όπως σας είπα καιρικοί μας έφεραν ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν μπορούμε να το εκτιμήσουμε καλά, τουλάχιστον για το Μάιο τα περιμέναμε λίγο καλύτερα, ναι, τα πράγματα. Mm-hmm.
0: Ναι. Τι μας ετοιμάζετε φέτος?
2: Εδώ κανένας δεν πλήττει όταν επισκέπτεται τον τόπο μας. Γαστρονομία εξαιρετική, πάρα πολύ ωραία προϊόντα, καλά τοπικά, γαρίδα από το Παταμόνα, Χείρος Ολύμπου, Φεστιβάλ Ολύμπου.
0: Το περίφημο Φεστιβάλ Ολύμπου. Το περίφημο Φεστιβάλ Ολύμπου, ναι, ναι, ναι.
2: Πολιτιστικές εκδηλώσεις με πολύ μεγάλους καλλιτέχνες που επισκέπτονται. Ολύμπους Μάραθον τώρα το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου, ο μεγαλύτερος αγώνας ορεινού τρεξίματος στην Ελλάδα. Events, πανηγύρια, ό,τι θέλει ο καθένας θα το βρει εδώ, σε έναν τόπο που νομίζω φύση τον πρίκησε με μια έτσι χαρακτηριστική ομορφιά.
0: Πάρα πολλές και πάρα πολλές εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Αυτό είναι το συγκεκριμένο.
2: Σωστά. Από extreme που θα βρει κάποιος στο βουνό, μέχρι την πεζοπορία, σπορ θαλάσσης, πράγματα που έχουν να κάνουν με πολιτιστικές δραστηριότητες, αρχαιολογικοί χώροι εξαιρετικοί, πολιτιστικά φορτία βαριά, αρχαίο θέατρο του Θείου, κάστρο το Πλαταμόνα, Λίδυθρα, πολιτιστικές εκδηλώσεις στα πολύ ωραία αυτά αρχαιολογικά τοπία. Γενικά ο τόπος μας έχει την δυνατότητα να υποδεχθεί, να φιλοξενήσει και να δώσει πολλά και ωραία μηνύματα σε αυτόν που θα τον επιλέξει να τον επισκεφθεί.
0: Κύριε Δήμαρχε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να έχετε ένα καλό καλοκαίρι.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Όλα βολικά. Σας περιμένουμε και στον τόπο μας να τα πούμε από κοντά.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, ο Δήμαρχος Δύο Ολύμπου, είπαμε κάθε καλοκαίρι ή στο τέλος κάθε άνοιξη επισκεπτόμαστε πάρα πολλές περιοχές στην Ελλάδα και το ίδιο θα κάνουμε.
1: Πάμε, παίρνουμε μια ανάσα από την καθημερινότητα.
0: Να πούμε από τώρα ότι ο επόμενος προορισμός μας την επόμενη Παρασκευή προγραμματισμένος είναι το Πήλιο. Να δούμε τι γίνεται και στο Πήλιο, το βουνό των Θεών, το Κεντάβρο.
1: Άλλη
0: Κεντάβρο,
1: επιλογή, ναι, πάλι που έχει την επιλογή βουνό και θάλασσα.
0: Βουνό και θάλασσα, ναι. Γυρίζουμε σε όλη την Ελλάδα. Τις Κυκλάδες, η αλήθεια είναι, τις έχουμε αφήσει για πιο μετά. Γιατί οι Κυκλάδες γενικά δεν έχουν θέμα παρά το γεγονός ότι φέτος είναι τα ζόρια των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων σε συνδυασμό
1: με... Δεν έχουμε πολύ μεγάλες διαφορές από πέρσι, αλλά έτσι κι αλλιώς και πέρσι ήταν υψηλά τα εισιτήρια.
0: Και μην ξεχνάμε ότι σε ό,τι αφορά τον τουρισμό έχουμε και τα ζητήματα με τα τσάρτερ, έτσι, που είναι ακριβή τα αεροπορικά.
1: Και οι Κυκλάδες, η συζήτηση στις Κυκλάδες έχει αντιστράφει, δεν μιλάμε πια για τον τουρισμό, μιλάμε για τον υπερτουρισμό για τον, σε κάποιες, ναι, Κυκλάδες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή για το αν μπορούν να ληφθούν κάποια μέτρα να μην γίνεται αβίωτη κατάσταση, ιδιαίτερα τους μήνες, ο Αύγουστος κυρίως είναι ο μήνας, τέλος Ιουλίου, που είναι έχουν πολύ τουρισμό κάποια νησιά. Μάλιστα.

0: μεταξύ, τις τελευταίες μέρες,
1: ναι,
0: πιο εύκολα πετυχαίνει στο δρόμο πεταμένο το χρυσή λίρα ή τον πρώτο αριθμό του Τζόκερ παρά βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Το συζητώ.
0: Το ξέρεις αυτό.
1: Θα θυμούνται οι ακροατές που έλεγε ο Τρίφων Αλεξιάδης ότι όταν θα ανακοινώσει το κόμμα του κύριου Τσίπρα στην επόμενη θα παίρνει τηλέφωνο τους βουλευτές να τους ρωτάς τι θα κάνετε. Αν δεν το σηκώνουν. Γιατί δεν ξέρουν τι θα κάνουν.
0: Ναι. Έτσι ακριβώς.
1: Είναι σύνθετο το θέμα. Γιατί εσύ πιστεύεις στις 6 Ιουλίου που θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή θα έχουν απάντηση τι θα κάνουν.
0: Έλατε.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο το θέμα.

0: Λοιπόν, κάτι λέει ένας φίλος μας, καλός. Στέλνω την αγάπη μου. Παλιός αγαπημένος ακροατής. Λέει, πάνω σε αυτό που λέτε, και επειδή την πατήσαμε εντός αγωγικών για τις online αγορές, λέει, πρόσφατα, πολύ πρόσφατα, παρήγγειλε σύζυγος από μια πλατφόρμα ένα ρούχο, το οποίο επειδή δεν ήταν στο χρώμα που ήθελε, δικό της το λάθος, τη σύζυγου δηλαδή, θέλαμε να το επιστρέψουμε. Επειδή το προϊόν στάλθηκε από Κίνα, τα έξοδα αποστολής είναι, κρατήσου, λέει, 150 ευρώ. Γνώμη μου, απλά να είναι σίγουρος κάποιος για το τι παραγγέλνει. Δεν ήταν απάτη το ρούχο, ήρθε κανονικά. Απλά, λέει, έπεσε στην περίπτωση που δεν ταιριάζει συνήθως στα ευρωπαϊκά site. Δέχονται επιστροφή με έξοδα δικά τους, αλλά δυστυχώς με την Κίνα δεν συμβαίνει αυτό. Απλά λίγη προσοχή. Αυτό σε βλέπω από προσωπική εμπειρία. Ναι,
1: μα δεν πάβουν οι συστάσεις για προσοχή ακόμη και όχι με τόσο με τέτοια site, αλλά και με, και με ελληνικά. Θέλει προσοχή. Μπορεί να την πατήσεις εύκολα. Ευκολότερα είναι σαφώς αυτό.
0: Θα επιστρέψω όμως αυτό που λέγαμε για το ΣΥΡΙΖΑ,
1: ναι,
0: μετά από αυτή την παρένθεση.
1: Γιατί ανοίγεις την παρένθεση, αλλά...
0: Ναι, ενθυμούμενος όλους αυτούς τους ατέλειωτους μονολόγους και το κούνημα του δακτύλου, το οποίο βιώσαμε για πάρα πολλά χρόνια και ακόμη και τώρα υπάρχει, σε σχέση με το περίφημο ήθος της αριστεράς. Δεν ξέρω κατά πόσο προσομοιάζει με το ήθος της αριστεράς ή αυτό που κάποιοι προσπαθούν να πείσουν ότι είναι αδιαπραγμάτευτο, το ήθος αριστεράς, η στάση ανθρώπων που είναι με το ένα πόδι στη μια βάρκα, με το άλλο πόδι στην άλλη βάρκα και κινδυνεύουν να πέσουν μέσα στο νερό για να μην χάσουν τα βουλευτικά τους προνόμια για όσους μήνες είναι ακόμα βουλευτές. Δεν το θεωρώ και πολύ ηθικό, λέω τώρα εγώ.
1: Έτσι κι αλλιώς το ήθος, το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, δεν έχει, δεν ανήκει ούτε σε κόμματα, ούτε έχει χρώματα, ούτε έχει ιδεολογία. Ένας άνθρωπος που είναι ηθικός, είναι ηθικός. Ένας άνθρωπος που έχει αρχές, έχει αρχές. Άρα η συζήτηση αυτή δεν έχει, δεν μπορείς να πεις τίποτα άλλο. Σε αυτό που λες όμως, για τους ανθρώπους και τα στελέχη που πατάνε σε δύο βάρκες, και ενώ πεντακάθαρα έχει πει ο Αλέξυπνος, όπως το καναγώ να το κάνετε κι εσείς. Άμα θέλετε να έρθει μαζί μου, παρατηθείτε. Και περιμένουν και κάθονται με την έδρα στη Βουλή. Και απ' την άλλη περιμένουν τι. Βγαίνουν στα παράθυρα και επιχειρηματολογούν υπέρ του κόμματος Τσίπρα.
0: Για να τελειώσει η βουλευτική περίοδος, ας πούμε, λέμε για παράδειγμα, και μετά να πολιτευτούν, δεν ξέρω.
1: Εδώ είχαμε υποψήφιους πολιτικούς αρχηγούς που το έκαναν αυτό. Τέλος πάντων. Ας μην χαλάμε τις καρδιές μας πρωί-πρωί, παιδιάτικα. Ας μην γινόμαστε τόσο αυστηροί.
0: Έτσι, με όλους. Έλεγες νωρίτερα και την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου.
1: Κουφονικολάκου, ναι. Ναι. Διάβασα για την εκπρόσωπο της Ελλάδας και το μυαλό μου πήγε στην κυρία Δημοκλίδου. Έχει μπει πολύ δυναμικά πάντως.
0: Πολύ δυναμικά, ναι. Πολύ δυναμικά, είναι η αλήθεια. Ναι. Ήταν εκπρόσωπος του Ιδρύματος Τσίπρα, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Του Ινστιτούτου Τσίπρα.
1: Του Ινστιτούτου Τσίπρα, ναι, δεν είναι ίδρυμα, ναι, Ινστιτούτο.
0: Και τώρα είναι εκπρόσωπος του νέου φορέα, του νεοπολιτικού φορέα.
1: Της ελληνικής αριστερής παράταξης.
0: Ναι.
1: Το λέω γιατί μέχρι να εξοικειωθούμε, για να μην λέμε μόνο τα αρχικά.
0: Ναι, και έδωσε σήμερα μια συνέντευξη και είπε ότι τη δημιουργεί αμηχανία το πόσο άγχος έχει προκληθεί και πόσο αδέξιος είναι ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται αυτό το άγχος στους άλλους πολιτικούς φορείς μετά την ίδρυση της Ελλάς. Ελλάς, καλά το λέω.
1: Ελλάς, καλά το λες.
0: Ελλάς, ναι. Μάλιστα, δηλαδή μια ταπεινή δήλωση.
1: Τι να πω τώρα.
0: Λέμε.
1: Αναταραχή, υπέροχη κατάσταση. Εγώ αυτό έχω
0: υπέροχα
1: να πω. Να βγάλουμε και εμείς το ψωπάκι μας, με συγχωρείς.
0: Ακριβώς.
1: Γίνεται, δεν μπορούν, κάνουν ό,τι μπορούν τα πολιτικά κόμματα.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά, φτάσαμε στο τέλος. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε, αφού σας υπενθυμίσουμε ότι και σήμερα είναι μια μέρα που αναμένονται αρκετά υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Είπαμε εδώ στην Αττική θα φτάσει ο υδράργυρος στους 31 βαθμούς. Αλλά δόξα τω Θεώ να λέμε, διότι αυτό που συμβαίνει σε χώρες της Ευρώπης όπως στην Γαλλία και στην Αγγλία, εδώ δεν το έχουμε ζήσει ακόμα.
1: Και λένε με το ρολόγιο ότι δεν θα το ζήσουμε. Δεν θα έρθει σε εμάς αυτός ο καύσωνας.
0: Αυτός ο καύσων.
1: Ευτυχώς, μην αρχίσουμε από τώρα με καύσωνες. Δεν έχω βάλει ακόμα air condition. Ας κάνουμε και λίγο οικονομία στο ρεύμα, δεν είναι και ότι πιο φθηνό. Λοιπόν. Η κίνηση στους δρόμους. Να δούμε αν βελτιώθηκε κάτι. Ναι, εντάξει, είναι λίγο καλύτερη εικόνα. Μην φανταστείτε όμως θεαματικές διαφορές. Στον Κηφισό έχουμε πρόβλημα και στα δύο ρεύματα. Είχαμε πριν τρία τροχιά στον Κηφισό. Πώς να μην έχουμε κίνηση. Στο ρεύμα καθόδου έχουμε τη μεγαλύτερη κίνηση. Ξεκινάει από πριν την Αττική Οδό και φτάνει μέχρι την Πέτρου Ράλη. Στην άνοδο όμως, το ρεύμα ανόδου είναι καλύτερη εικόνα, όπως και στην Κηφισίας είναι καλύτερη εικόνα και στη Μεσογείο. Οι δρόμοι γύρω από το κέντρο έχουν ακόμη πολλή κίνηση. Η Συγκρού στην είσοδο της Αθήνας και η Παραλιακή. Εκεί έχουμε τα μεγαλύτερα προβλήματα.

0: Πρώτο θέμα στο airnews.gr αυτή την ώρα. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν μετά από τα ιρανικά πλήγματα με drones στα στενά του Ορμούζ. Δεύτερο θέμα, πλήγμα σε αμερικανική βάση ως αντίπεινα για επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο Μπαντάρ Αμπάς. Η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή είναι κυρίαρχη.
1: Βέβαια. Τα αντίπεινα των αντιπίνων. Βρισκόμαστε σε αυτό το κεφάλαιο. Πρώτο θέμα στο CNN.com. Σε ένα αμερικάνικο, κορυφαίο αμερικάνικο δημοσιογραφικό δίκτυο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ανταλλάσσουν νέα πλήγματα δοκιμάζοντας την εύθραυστη εκεχηρία. Ό,τι και στο Earth News. Ενώ στο BBC.
0: Αφού είμαστε global site.
1: Δεν το συζητώ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στόχους στο Ιράν για δεύτερη φορά μέσα σε τρεις ημέρες. Συμφωνούμε σε όλα. Να είστε καλά, να μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio, γιατί μετά το δελτίο ειδήσεων έρχεται φορτσάτος ο Δημήτρης Πετρόπουλος.
0: Από εμάς πολύ πολύ καλημέρα. Τελευταίες καλημέρες στο Σπύρο, στην Ειρήνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλοι μας στέλνουν για τα ένσημά τους και τα προβλήματα που έχουν ζήσει. Έτσι.
1: Τραυματική εμπειρία.
0: Και στον Πάρη καλημέρα. Ναι, τραυματική.
1: Σε ελπίζουμε ότι θα αλλάξει το επίθετο. Τραυματική. Να είστε καλά, γεια σας.
0: Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η κυβέρνηση προωθεί νέο πλαίσιο για την ταχύτερη απονομή επικουρικών συντάξεων σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, επιδιώκοντας να επιταχύνει τις διαδικασίες και να περιορίσει τις καθυστερήσεις που αντιμετωπίζουν χιλιάδες ασφαλισμένοι. Διαδοχική ασφάλιση από τα πιο δύσκολα ζητούμενα. Επιδιώκουμε λύση που θα επιτευχθεί εντός του καλοκαιριού, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Μιλαπίδης, καλεσμένος στο Earth News Radio 105,8. Διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές στη συντάξη και ξεκαθάρισε ότι η αμοιβή ενός εργαζόμενου για εργασία ίσης αξίας δεν θα καθορίζεται από το φύλο. Η Μέση Ανατολή ισορροπεί για ακόμα μία φορά σε μία κλωστή. Είναι ένταστα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξε ανατολικά της πόλης Μπαντάρ Αμπάζ, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Οι Ιρανικές επιθέσεις κατά 4 πλοίων που προσπαθούσαν να διασχίσουν την περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, θα είναι ανοιχτά για όλους, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όπως είπε, οι αξιώστης Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμα. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά εξέφρασε ο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Συναγερμό στο Κουβέιτ, το οποίο ανακοίνωσε ότι αναχέτησε επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και ντρόουνς, ενώ σιρήνες έχησαν σε όλη την επικράτεια. Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο και εξέδωσε εντολή εκένωση για την πόλη της Τύρου και των γύρω περιοχών. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 96,19 δολάρια το βαρέλι το Brent. Σήμερα η απολογία των 17 συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, φέρεται να αποκόμισε παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, εξαπατώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό δημόσιο μέσω ψευδών δηλώσεων. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι όλα έτοιμα, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Ζήτησε από τους γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά και να κρατήσουν τα κινητά στο σπίτι. Δεν χρειάζεται ξενύχτη. Τα παιδιά έχουν διαβάσει, υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες στη ζωή μας και επομένως, ας το δουν και αυτό οι γονείς και τα ίδια τα παιδιά μας. Για πρώτη φορά λειτουργεί η γραμμή 1550 για 24-ωρη ψυχολογική υποστήριξη από τους ψυχολόγους και σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας. Πρεμιέρα κάνει την προσεχή εβδομάδα το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, στο οποίο θα ενταχθούν τουλάχιστον 15 επιδόματα, από το επίδομα παιδιού και στέγασης μέχρι το επίδομα αναπηρίας. Με το νέο εργαλείο, το δημόσιο φιλοδοξεί να αποκτήσει για πρώτη φορά πλήρη εικόνα για το που πάνε 13 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων θα λειτουργήσει πιλωτικά έως τις 30 Σεπτεμβρίου και θα συγκεντρώσει το σύνολο των παροχών που λαμβάνει κάθε πολίτης. Ελαφρά τραυματισμένη νοσηλεύεται 15χρονο, η οποία παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα στο Κερατσίνι την ώρα που διέσχιζε πεζή το δρόμο. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί η τροχέα. Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γάβδου σε 4 διαδοχικές επιχειρήσεις. Διασώθηκαν συνολικά 202 άτομα σε διαφορετικά θαλάσσια σημεία της περιοχής. Οι αρμόδιες αρχές προχωρούν στις προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης.
0: Καιρός.
1: Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες αραιές νεφώσεις, ως 30 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή Πέμπτη. Ε, Πέμπτη, βέβαια, 28 του Μάη. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν και όσους γιορτάζετε. Σήμερα είναι η τελευταία Πέμπτη του Μάη. Πάμε, οδεύουμε για τον Ιούνι, οδεύουμε για το καλοκαίρι. Του Αγίου Διοσκουρίδη. Διόσκορος. Χρόνια πολλά και πάλι. Είμαι ο Περικλής Κουκλάκης, θα πάμε μαζί μέχρι τις 11. Είναι η εκπομπή RGN κοντά σας. Ο Γιώργος Βλαζάκης στη ρύθμιση των ήχων από το στούντιο των Χανίων και η Γλυκερία Γρηγορίου για την γραμματιακή μας υποστήριξη εδώ στα τηλέφωνα 2-8-21-0-80-140-190. Και βέβαια, επειδή παίζουμε σε παγκρίτια μετάδοση και αναμεταδίδεται το σήμα μας από τους καλούς συναδέλφους στο Ηράκλειο, εκεί οι Δημήτρης Στρατήγης και Παράσκος Χαραλαμπάκης αναλαμβάνουν την αναμετάδοση, τα ηχητικά, και η Ελένη Ξυλούρη συντονίζει τα υπόλοιπα.

Το λέγαμε και χθες, ισχύει εννοείται και σήμερα και όσο περνάνε οι ώρες ακόμα πιο περίτρα να αποδεικνύεται ότι μπαίνουμε και επίσημα στο καλοκαίρι. Τους 34 βαθμούς Κελσίου σκαρφάλωσε εκεί ψηλά ο υδράργυρος, εκεί τους έπιασε, κυρίως στην περιοχή της κεντρικής Ελλάδας, της βόρειας καλύτερα, σε περιοχές της Θεσσαλίας και της κεντρικής Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη και τα Πέριξ. Όπου το θερμόμετρο έπιασε 34.

Και έτσι θα συνεχίσει ο καιρός και το επόμενο διάστημα. Εδώ στην Κρήτη μέχρι τώρα οι άνεμοι έχουν κρατήσει σε σχετικά πιο ήπιες θερμοκρασίες τον καιρό. Οι βορειοδυτικοί που πνέουν και σήμερα εντάσσεως έως 4 μποφόρ στρέφονται σε δυτικές διευθύνσεις από το απόγευμα της σημερινής ημέρας και εξακολουθούν και παραμένουν και

την Παρασκευή, κρατώντας τη θερμοκρασία στα δυτικά γύρω στους 26-27 βαθμούς Κελσίου έως τους 28 στα κεντρικά και τα νότια του Ηρακλείου και του Λασιθίου, και μια όμοια κατάσταση με λαμπερούς καθαρούς ουρανούς χωρίς πολλές νεφώσεις για αύριο Παρασκευή, ενώ και το Σαββατοκύριακο μία από τα ίδια. Εκεί το Σάββατο δείχνουν λίγο παραπάνω να πυκνώνουν οι νεφώσεις, αλλά δεν αναμένεται να δώσουν φαινόμενα. Θα μπούμε ημερολογιακά την ερχόμενη Δευτέρα στον Ιούνιο, στο καλοκαίρι, με την αντίστοιχη ομώνυμη καιρική διάθεση.

Λοιπόν, και σε θέμα επικαιρότητας έχουμε διάφορα να βλέπουμε και να μαθαίνουμε και να σχολιάζουμε. Χθες ήταν η τιμητική του Αλέξη Τσίπρα, διότι προχθές ανακοίνωσε, παρουσίασε και επίσημα το νέο κόμμα. Ωστόσο, έχουν αρχίσει φυσικά και οι διαφωνίες. Υπάρχει και ένα brand affair μεταξύ του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του Νίκο Ανδρουλάκη, με τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Θα αλληλομηνηθούν από ό,τι φαίνεται, αν δεν το έχουν ήδη κάνει αυτές τις ώρες που μιλάμε, σχετικά με τα όσα καταλογίζει ο κύριος Ανδρουλάκης στον Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφάντηση και για ψευδείς αναφορές, καλύτερα, με τον ίδιο τον κύριο Γεωργιάδη να απαντάει ότι θα μηνυθεί ομοίως και από τον ίδιο ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, καθώς, όπως είπε, θίγει την υπόλοιψή του. Και μάλιστα είπε βέβαια ότι πρέπει να μάθει, λέει, να ξεχωρίζει την πολιτική κριτική και την έτσι, την πολιτική ουσιαστικά εννοούσε διαφωνία και ρητορική απέναντί του και όχι να την θεωρεί κακόβουλο σχόλιο, κακολογία.

Από την άλλη, στα πολύ σοβαρά της παγκόσμιας επικαιρότητας, έχουμε δυστυχώς την κομμένη ανάσα και πάλι στην περιοχή του Ιράν και της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής, καθώς ξαναμυρίζει μπαρούτι η όλη κατάσταση. Η Τεχεράνη χτύπησε αμερικανική στρατιωτική κατάσταση ως αντίπεινα για τα πλήγματα των ΗΠΑ στο Μπαντάρ Αμπάς. 4 μη εμπαδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης που κρίθηκε ότι ήγηραν απειλή στα στενά του Όρμους καταστράφηκαν υπό τον όρο να μην κατονομαστεί βέβαια Αμερικανός αξιωματούχος. Ο ίδιος που το ανέφερε όλο αυτό είπε ότι προσέθεσε ένα επιπλέον στίγμα, μια επιπλέον επίθεση η Ιρανική πλευρά απέναντι στον πόλεμο. Επλήγει σταθμός ελέγχου στο έδαφος στην Μπαντάρ Αμπάς, από όπου υπήρχε κίνδυνος να εξαπολυθεί και ένα ακόμα πέμπτο εναέριο όχημα εφόρμησης, ένα ντρόουν. Οι ενέργειες αυτές ήταν μετρημένες, αποκλειστικά αμυντικές και διεξήχθησαν με σκοπό να διατηρηθεί η κατάπαυση του πυρός, υποστηρίζει η πηγή από τις αμερικανικές υπηρεσίες. Οι ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν νωρίτερα ότι σημειώθηκαν τρεις εκρήξεις κοντά στην ευρύτερη περιοχή, στην πρωτεύουσα της επαρχίας Ορμουζγκάν, όπου βρίσκεται σημαντικό λιμάνι στρατηγικής σημασίας, έτσι, στενό του Ορμούς, ώστε να συνεχιστεί όλη αυτή η κατάσταση, η οποία είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Την ίδια ώρα συνεχίζονται θεωρητικά οι συζητήσεις, οι συνομιλίες, ώστε να επιτευχθεί, αν είναι δυνατόν, μια κάποια συμφωνία.

Και είχαμε και πάλι νέα έξαρση στις μεταναστευτικές ροές. Δεν είναι πρωτογνωρό φυσικά, το ξαναζούμε το έργο από ό,τι φαίνεται, τώρα που αρχίζει ο καιρός και λίγο βελτιώνεται. Όμως υπάρχει μια ανησυχητική αύξηση κνέου, πράγμα που σημαίνει ότι θα έχουμε πολύ δύσκολες περιστάσεις και φέτος το καλοκαίρι αν συνεχιστεί αυτή η αυξημένη άφιξη από τις ακτές της Λιβύης κατά κύριο λόγο προς την χώρα μας, προς την Κρήτη. Τα ξημερώματα είχαμε τουλάχιστον 202 μετανάστες να φτάνουν και να διασώζονται στα νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Μόλις σε 2 μέρες έχουν ξεπεράσει τις 400 οι αφήξεις. 400 άτομα έχουν φτάσει με λέμβους, με αυτά τα φουσκωτά της κακιάς ώρας, στα παράλια του νησιού, στα νότια παράλια και των 2 νησιών, και της Γάβδου και της Κρήτης. Χθες το βράδυ, τώρα το νεότερο είναι ότι είχαμε παράλληλες διασώσεις σε διαφορετικές επιχειρήσεις στα ξημερώματα τις πρώτες πρωινές ώρες, με 4 λέμβους να εντοπίζονται προς την Κρήτη, από τα ανοιχτά της Ιεράπετρας μέχρι και τη Γάβδο, κοντά στη Γάβδο. Πλοία της δύναμης Frontex, εν αέρια μέσα και βέβαια συνδρομή του λιμενικού, έγιναν οι περισυλλογές, επιχειρήσεις περισυλλογής στα ανατολικά. Και στη Γάβδο, όπου τα πλοία της Frontex μετέφεραν στον καραβέ 99 άτομα, ενώ στους καλούς λιμένες μεταφέρθηκαν άλλοι 104 αλλοδαποί, σε μια κατάσταση και πάλι που φέρνει όλους τους αρμόδιους φορείς με την πλάτη στον τοίχο, διότι ναι μεν φέτος έχει γίνει μια καλύτερη προετοιμασία συνολικά, υπάρχει και μια καλύτερη συνδρομή από ό,τι φαίνεται από τη Frontex, αλλά δεν πάβει να είναι μια κατάσταση πάρα πολύ εκρηθμή, πάρα πολύ δύσκολη ως προς την διαχείριση που οφείλει να κάνει, που έχει καθήκον να κάνει το λιμενικό σώμα, λόγω το που βρίσκονται οι άνθρωποι αυτοί, έτσι είναι στις αρμοδιότητές του. Ωστόσο, ξέρουμε πολύ καλά ότι στο Ηράκλειο δεν έχει λυθεί το ζήτημα με τον προσωρινό χώρο πρώτης υποδοχής και φιλοξενίας για την ώρα. Δεν έχει θεσμοθετηθεί κάποιος χώρος. Εξακολουθούν και πηγαίνουν στο παλιό ψυγείο κάποιοι. Επιστρατεύονται και οι περιοχές στις οποίες πρώτο φτάνουν. Ακόμα δηλαδή και στους καλούς λιμένες και στην Ιεράπετρα, δηλαδή βλέπουμε ότι και εκεί γίνεται μια πρώτη υποτυπώδης διαλογή και ταυτοποίηση. Οι πρώτες εργασίες δηλαδή γίνονται εκεί πέρα, έτσι ώστε να μην συμφορείται παραπάνω το κομμάτι της, το σημείο του παλιού ψυγείου στο κέντρο του Ηρακλείου. Ωστόσο βέβαια εννοείται ότι αν δεν γίνει άμεσα θα έχουμε ζήτημα διαχείρισης, αλλά ακόμα και άμεσα να γίνει και εδώ στην Αγιά που ναι μεν έγιναν οι εργασίες, έχουμε καλύτερες συνθήκες με κρεβάτια, με μια έστω ανθρώπινη διαχείριση συνολικά στη φιλοξενία των ανθρώπων αυτών, μην έχουμε αυταπάτηση ότι αν και εφόσον έχουμε πολύ αυξημένη, πολύ ραγδαία προσέλευση και άφηξη, θα έχουμε ζήτημα, θα έχουμε μεγάλο ζήτημα στην όλη διαχείριση, διότι οι χώροι δεν αντέχουν φυσικά το να φτάνουν κατά χιλιάδες άτομα. Οπότε εκεί πέρα δεν ξέρω ποιος είναι ο σχεδιασμός για το ενδεχόμενο αυτό. Βλέπουμε ότι όταν έχουμε την κρίση, την κρίσιμη στιγμή, πάντα επιστρατεύονται, έστω και την ίστατη στιγμή, οι δυνάμεις αυτές, ο κρατικός μηχανισμός. Ωστόσο το πλάνο είναι συγκεκριμένο, δεν ξέρω πόσο θα αντέχει να εφαρμόζεται με τον τρόπο που εφαρμόζεται ακόμα και τώρα.

παράλληλα στο άλλο ζήτημα της τοπικής επικαιρότητας ως προς την οικογένεια του τρίχρονου κοριτσιού, το οποίο εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, στη ΜΕΘ, στη Μονάδα Δυτικής Θεραπείας Παιδών, που είναι εξειδικευμένη και εξυπηρετεί δυστυχώς μόνη όλα τα περιστατικά αυξημένης ανάγκης ιατρονοσηλευτικής σε όλη την Κρήτη. Να τα λέμε και αυτά, είναι ζήτημα αυτό τεράστιο. Πάει καλύτερα το κοριτσί, αποσωληνώθηκε χθες σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε ο διοικητής του Παγνή, ο κύριος Χαλκιαδάκης. Είναι σε ήπια καταστολή, παραμένει σε καλή κατάσταση, βελτιωμένη δηλαδή κλινική εικόνα. Είναι λίγο αισιόδοξη παραπάνω οι γιατροί. Έχει βαρύτατα τραύματα βέβαια, δεν είναι ότι ξεφύγει τον κίνδυνο τελείως, αλλά το καλό της είδησης αυτής είναι ότι πάει καλύτερα η υγεία της, βελτιώνεται και δείχνει έτσι σημάδια ενθαρρυντικά, αισιόδοξα για τους γιατρούς. Αναμένουμε όμως, είναι μακρά η διαδικασία. Χθες οδηγήθηκαν η 25χρονη μητέρα της κατά βάση, κατά πάσα πιθανότητα, γιατί εκκρεμεί για όλη την οικογένεια η εξέταση DNA που θα αποδείξει τους βιολογικούς γονείς του καθενός από τα συνολικά 4 παιδιά της οικογένειας. Ο 27χρονος σύντροφος της 25χρονης μητέρας των παιδιών, φερόμενος μητέρας, οδηγήθηκε χθες στο αυτόφορο πριν οδηγηθούν και οι δυο τους στον εισαγγελέα για να τους απαγγελθούν οι κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της τρίχρονης. Οδηγήθηκε στο αυτόφορο για την κατηγορία της παράνομης εισόδου στη χώρα και καταδικάστηκε με ποινή φυλάκισης 3 ετών χωρίς αναστολή, θα οδηγηθεί στη φυλακή δηλαδή, και συνολικά 5.000 ευρώ πρόστιμο. Η μητέρα, η 25χρονη, δεν είχε δικηγόρο, τουλάχιστον στο αυτόφορο της Τρίτης, όπου καταδικάστηκε εκείνη για τις δηλώσεις ψεύδων στοιχείων στις αρχές. Χθες όμως, μετά την ολοκλήρωση του αυτοφόρου, οδηγήθηκαν και οι δύο στη συγκεκριμένη διαδικασία που αναφέρει ότι έπρεπε ο εισαγγελέας να τους απαγγείλει τις κακουργηματικές διώξεις, να τους απαγγείλει τις κατηγορίες για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της τρίχρονης, όπου και το έκανε. Ορίστηκε αυτεπαγγέλτος, όπως προβλέπεται σε αυτές τις διαδικασίες, δικηγόρος στην 25χρονη, ενώ ο 27χρονος ζήτησε και πήρε μέσω του συνηγόρου του για τα πλημελήματα που δικαζόταν προηγουμένως, πήρε και αυτός προθεσμία, οπότε και οι δύο αμφότεροι το Σάββατο αναμένεται να φτάσουν και πάλι στα δικαστήρια, έτσι ώστε να απολογηθούν ενώπιον της ανακρίτριας και μετά βέβαια να κριθεί και η τύχη των δύο ως προς το αν θα είναι ελεύθεροι ή αν θα προφυλακιστούν. Και το μεγάλο, το τεράστιο δράμα της υπόθεσης είναι δυστυχώς το ότι εκτός του κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Παγνί, υπάρχουν και άλλα 3 παιδάκια, ηλικίας από 8,5 ετών έως μερικών μηνών, ένα βρέφος. Το τελευταίο παιδί της οικογένειας που από ό,τι λέγεται, από ό,τι φαίνεται, από όσο έχει δηλωθεί, είναι παιδί του 27χρονου και της 25χρονης, αυτό μαθαίνω από τις πληροφορίες, τα οποία 3 παιδάκια παραμένουν, ακόμα και τώρα που μιλάμε, ελλείψη άλλων συγγενών και ανθρώπων ικανών να τα φροντίζουν, παραμένουν στο νοσοκομείο Χανίων, εκεί όπου με τη συνδρομή της κοινωνικής υπηρεσίας του νοσοκομείου και υπό την παρακολούθηση και των γιατρών και των ψυχολόγων της μονάδας συνεχίζουν να παραμένουν εκεί ελλείψη άλλου και ελλείψη έτσι μιας δομής συγκεκριμένης, μιας κρατικής μέρημνας που θα μπορεί να είναι αυξημένης προστασίας και φροντίδας για τα παιδιά αυτά. Πρέπει να συζητηθεί αυτό κάποια στιγμή παράλληλα με αφορμή αυτά τα τραγικά περιστατικά, το πώς μπορεί να γίνει καλύτερα μία διαχείριση σε τέτοιες τραγικές περιστάσεις.

0: Ζητώ συγγνώμη που θα πάρουμε το τραγούδι στη μέση, είναι και ωραίο τραγούδι, αλλά θα το επαναλάβουμε αργότερα. Θα καλημερίσω, ναι, είναι 11 παρά 20, οπότε θα καλημερίσω στα ανατολικά μας την καλή συνάδελφο, τη Φανή την Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, που θα μας δώσει έτσι και το στίγμα της επικαιρότητας και από την ανατολική πλευρά της Κρήτης, αν και είναι εστιασμένο νομίζω υπουργικά και πολιτισμικά το ρεπορτάζ σήμερα. Καλημέρα, Φανή.
1: Καλημέρα, Περικλή. Κοίταξε, τις τελευταίες μέρες έχουμε φάει τόσο πολύ στην καθημερινότητα τις εγκληματικές οργανώσεις, που τώρα αλλάζει λίγο. Παρόλο που σήμερα
0: επιτέλους
1: έχει η δικαστική εξέλιξη.
0: Συγγνώμη τώρα για το. Αλλά επιτέλους πραγματικά.
1: Επιτέλους δεν λες τίποτα για όλους μας, πιστεύω και για τους ακροατές, ότι έχουν κουραστεί να ακούνε συνέχεια, παρόλο που θέλει ο κόσμος να εξυγιανθεί και να τιμωρηθούν όσοι πρέπει να τιμωρηθούν, να επιστρέψουν χρήματα αν γίνει αυτό κτλ. Να μην επαναληφθούν, να εξυγιανθεί η διαδικασία. Παρ' όλα αυτά έχουμε κουραστεί. Βέβαια υπάρχει μια εξέλιξη σήμερα, γιατί σήμερα είναι η μέρα που θα γίνει το εξαναβολής αυτόφορο του 43χρονου από τα Ζωνιανά, ο οποίος είχε παραπεμφθεί στο αυτόφορο για το πλημέλημα της ψευδούς δήλωσης στοιχείων στον ΟΠΚΕΠΕ, γιατί μιλάμε για πλημέλημα. Και θυμίζω ότι δεν είχαν προσκομιστεί από τον ΟΠΚΕΠΕ τα ποσά που είχε καταχραστεί, οπότε δεν μπορούσε να διεξαχθεί η δίκη.
0: Είναι αυτή η υπόθεση μεγάλη που είχαμε και ναρκωτικά μέσα, είναι δύο εγκληματικές οργανώσεις.
1: Ναι. Είναι μεγάλη υπόθεση, η οποία περιλάμβανε 77 άτομα, αν θυμάμαι καλά, γιατί έχω μπερδέψει και τις δικογραφίες, αλλά
0: είναι
1: 77 αυτό. Και έχει μέσα βέβαια και καμιά δεκαριά πλημελήματα για τον ΟΠΚΕΠΕ. Είχε ξεκινήσει ο συγκεκριμένος 43χρονος από τα Ζωνιανά, που όμως τότε, θυμίζω, δεν ξέρω αν το έχετε αναφέρει, ο συνήγορός του είχε πει ότι αυτές οι κατηγορίες θα ζητήσει να ακυρωθούν, γιατί προέρχονται από επισυνδέσεις που ερευνούν ένα κακούργημα και ότι δεν στέκει
0: να δικάζεται κάποιος για πλημέλημα, εφόσον είναι στο πλαίσιο ερευνών για κακουργηματική δίωξη.
1: Ακριβώς, όταν η έρευνα είναι για κακούργημα, να αναδιώκεται κάποιος για πλημεληματικές πράξεις που προκύπτουν από αυτές τις παρακολουθήσεις.
0: Λογικό, ακούγεται, δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο θα καταπέσει αυτό στο δικαστήριο. Θα το κρίνει η έργα.
1: Αυτό, η αλήθεια είναι ότι θα το δούμε αυτό αργότερα, για το αν θα γίνει σήμερα η δίκη, αν θα έχει επιβληθεί η ακυρότητα, αν θα έχει ο στήλιο πακεπέτα ποσά κτλ. Γιατί είναι αρκετοί αυτοί. Θυμίζω ότι και στην άλλη κλιματική οργάνωση είχαμε τα ίδια πλημελήματα για τον ΟΠΚΕΠΕ. Και βέβαια έχουμε και τη μεγάλη υπόθεση που έχει παραπευθεί στην Αθήνα. Θα δούμε τι θα γίνει και σε αυτή την περίπτωση.
0: Τα ξαναγυρίσαμε στις κλιματικές οργανώσεις. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, πάμε και στο επόμενο.
1: Θα σου πω για τη Λίνα Μενδώνη, η οποία είναι εδώ. Έκανε χθες συμμετείχε σε μια εκδήλωση στα Μάλια, στον αρχαιολογικό χώρο Μαλίων. Εκεί είναι ένα από τα θερινά ανάκτορα της Μινωικής Κρήτης, το τρίτο σε μέγεθος στην Ελλάδα. Ο Σαρπιδόνας, λέει ο Δήμος, ο Μύθος, με συγχωρείς, ναι, ότι ζούσε εκεί ο αδερφός του Μίνωα, γιος του Δία και της Ευρώπης. Ένα υπέροχο κτίσμα, το οποίο στο οποίο έχουν σωθεί αρκετά μεγάλα κομμάτια έτσι, πέτρας και του οικισμού. Οπότε εκεί χθες, αυτό το μηνικό ανάκτορο, παρουσιάστηκε αυτή η πλάκα, μια ταμπέλα, ας πούμε, η οποία δείχνει ότι τα έξι μηνοϊκά κέντρα, η Κνωσός, η Φεστός, η Ζάκρος, τα Μάλια, η Ζόμηθος και η Κηδονία, εντάσσονται στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Μπήκε λοιπόν χθες, αποκαλύφθηκε η πρώτη αυτή πλακέτα.
0: Πολύ σημαντική στιγμή για τον.
1: Είναι αλήθεια αυτό.
0: Για τον ιστερομινωικό, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, πολιτισμό, και δείχνει όλη αυτή την πορεία ότι σε όλη την Κρήτη, με το να αναφέρεις βέβαια και αναλυτικά και τα έξι μηνοϊκά ανακτορικά κέντρα, σε όλη την Κρήτη υπάρχει αυτή η και επιβεβαιωμένα πλέον η προστατευόμενη κληρονομιά, η μακραίωνη.
1: Ακριβώς. Βάζει μια σφραγίδα που χρειαζόταν για έτσι επίσημους και τυπικούς λόγους, αλλά και ουσιαστικούς.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτά τα έξι κέντρα τώρα πια κοσμούν αυτή την λίστα και κοσμούν και την Κρήτη βέβαια έτσι περαιτέρω. Ταυτόχρονα χθες έγινε και τα εγγένεια ενός έργου αντιπλημμυρικής θωράκισης και γενικότερης ανάδειξης του μηνοϊκού ανακτορικού κέντρου στα Μάλια. Το παρουσίασε ο ίδιος ο προϊστάμενος, ο κύριος Σοφούλης, ο οποίος έχω την αίσθηση ότι και στις σημερινές εκδηλώσεις θα παρουσιάσει και άλλα έργα. Οπότε εκεί συγκεντρώθηκε πολλοί κόσμος και πολλοί κόσμος και από τον τουρισμό, πρέπει να σου πω, γιατί το γεγονός ότι μπήκε το ανάκτορο αυτό στην UNESCO έχει μεγάλη επίδραση και στον τουρισμό και στην περιοχή ως τουριστικό προϊόν. Οπότε είχε πολύ κόσμο από το ΣΕΤΕ, από τους πράκτορες, από τους ξενοδόχους κτλ. Στα Μάλια, που έτσι κι αλλιώς είναι ένας τόπο τουριστικός προορισμός.
0: Ανεξάρτητα με το
1: ίδιο. Ακολούθησε μια πολύ ωραία ξενάγηση εκεί προς την Υπουργό και τη συνοδεία της στο χώρο αυτό, υπό ένα εξαιρετικό ηλιοβασίλεμα, πρέπει να σου πω, πραγματικά μαγευτικό.
0: Το έβλεπα στα πλάνα και στις φωτογραφίες ότι ήταν ειδηλιακό το τοπίο εκεί πέρα. Ήταν πολύ ωραία η στιγμή η χρονική στιγμή που επέλεξαν να κάνουν την εκδήλωση και να ξεκινήσει. Τους βγήκε πολύ ωραία. Πολύ ωραίες εικόνες.
1: Δεν ήταν τυχαίο. Και σήμερα βέβαια συνεχίζονται οι επισκέψεις της κυρίας Μενδώνη στην Γνωσό, τώρα στις 10 η ώρα το πρωί. Θα γίνει και εκεί ξενάγηση. Και μετά το απόγευμα στο συνεδριακό κέντρο Δίας, στις Πάνω Αρχάνες, που θα παρουσιαστεί το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχανών, που πρόκειται να δημιουργηθεί και στις παλιές εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού. Δεν ξέρω αν εσύ και οι ακροατές είδατε φωτογραφίες, φωτορεαλιστικές φωτογραφίες.
0: Ναι, νομίζω έχουν δημοσιευθεί αρκετά στιγμιότυπα φωτορεαλιστικά πώς θα γίνει, οπότε είναι όντως εντυπωσιακό από τα πολύ ωραία κτίσματα.
1: Είναι ένα εξαιρετικό μουσείο που θα στολίσει την περιοχή πραγματικά και θα γίνει πόλος έλξης πολλών επισκεπτών. Και στο πλαίσιο τώρα αυτών των επισκέψεων που κάνει η κυρία Μενδώνη, θα πάει την Παρασκευή και στον αρχαιολογικό χώρο της Ζωμίνθου.
0: Στα Νόγια,
1: εκεί κοντά. Στην αναστηκαστή του Γιάννη Τσακελαράκη. Και εκεί νομίζω θα κλείσει αυτές τις επισκέψεις. Δεν έχουμε ακούσει κάτι για Ζάκρο ή Κηδονία. Έχει έτσι επικεντρωθεί στην κεντρική και κέντρο ανατολική, ας πούμε, Κρήτη, βάζω τα Μάλια. Είχε εγκαινιάσει και μια έκθεση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου φωτογραφίας και αργυροτυπίας, βασικά, τη συλλογή Κρασάκη. Οπότε κάπως έτσι είναι, γιατί να σε εξέλιξει μια πλούσια επίσκεψη της κυρίας Μενδώνη, με μόνο καλά νέα και με βέβαια και το νέο της χρηματοδότησης, γιατί μιλάμε για έργα που μαζί με το Περιφερειακό Ταμείο αγγίζουν τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά, ναι. Και αυτό, εντάξει, είναι πολλά υποσχόμενο. Τα συγκεκριμένα τώρα αντιπλημμυρικά εκεί κόστησαν, μια που μιλάμε για χρήματα, 3,5 εκατομμύρια ευρώ και εκταμιεύτηκαν από το Ταμείο
0: Ανάκαμψης. Είχε και νεότερα, εσύ αναφέρεσαι τόσες επισκέψεις στα Νετικά Τείχη στο Ηράκλειο, έτσι δεν είναι? Παράλληλα που έκανε χθες την επίσκεψη πριν τις εκδηλώσεις. Βρέθηκε και στα Ενετικά Τείχη και στον Άγιο Μινά.
1: Βρέθηκε στα Ενετικά Τείχη, τα οποία εγώ δεν πήγα προσωπικά να σου πω, αλλά διάβασα και έμαθα ότι εξέφρασε τα παραπονά της για την μη ολοκλήρωση των έργων. Δεν προχωράνε πάρα πολύ γρήγορα. Και να σου πω κάτι και ένα σχόλιο.
0: Σε
1: κατάσταση τα είδα.
0: Α.
1: Ναι, γιατί
0: πιο πριν.
1: Κανονικά είναι και χειρότερα τα Ενετικά Τείχη στο Ηράκλειο, δηλαδή είχαν φροντιστεί, καθαριστεί κτλ. Στην προοπτική της επίσκεψης της Υπουργού.
0: Το φανταζόμαστε όλοι αυτό. Αλλά προς ποιον πήγαιναν τα βέλη?
1: Νομίζω προς το Δήμο και τον Εργολάβο. Με τον Εργολάβο τα έβαλε βέβαια, αλλά ο Εργολάβος πρέπει να ελέγχεται από το Δήμο, δεν είναι έτσι?
0: Φυσικά, εννοείται, προφανώς. Απλά εκεί πέρα είναι και το θέμα των αρμοδιοτήτων μπερδεύει λίγο. Δηλαδή σε ποιο είναι Δήμος, ποιο είναι φορεί αρχαιοτήτων, κάπως.
1: Ναι. Α, ναι. Νομίζω ότι το έθεσε κομψά και απευθύνθηκε στον Εργολάβο.
0: Τύπου τρέξτε λίγο.
1: Τύπου τρέξτε, ναι. Εντάξει, το καλοκαίρι έχει ήδη φτάσει. Οπότε πρέπει να τελειώνει αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Κοίταξε, πραγματικά υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες και είναι ανεπίτρεπτο ότι υπάρχουν τόσες εκκρεμότητες στους αρχαιολογικούς χώρους, όχι μόνο του Ηρακλείου, όλης της Κρήτης, γιατί είναι το θυνατό μας χαρτί και γιατί θα έπρεπε χρόνια να τα έχουμε φτιάξει αυτά και να τα έχουμε ρυθμίσει. Και ήταν και προϋπόθεση φυσικά για να μπούμε στην UNESCO. Δεν μπορείς να είσαι στην UNESCO χωρίς να έχεις φτιάξει τα περιφερειακά σου έργα ή τα δομικά, βασικά δομικά έργα, όπως είναι τα αντιπλημμυρικά έργα.
0: Και ένα παραπάνω, όσο αναλογιστεί κανείς ότι συνυπάρχει έτσι η αρχαία ιστορία, ο πολιτισμός, η κληρονομιά, η πολιτιστική, η υλική πολιτιστική κληρονομιά συνυπάρχει με τη σύγχρονη λειτουργία μιας πόλης. Οπότε όλο αυτό είναι ακόμα πιο σπουδαίο, πιο σημαντικό, πιο ουσιαστικό, το να προστατεύονται, να είναι καλοσυντηρημένα, να συνυπάρχουν με μια κοινωνία που είναι σε δράση, σε κίνηση.
1: Ακριβώς, έχεις πολύ δίκιο.
0: Και βέβαια,
1: γι' αυτό
0: θα έρθει...
1: και σήμερα άκουγα τον Δήμαρχο, ναι, είχε βγει σε ένα άλλο ραδιόφωνο, τον Δήμαρχο Αρχανών, ναι, Αστερουσίων, τον κύριο Κοκοσάλη, γιατί σήμερα θα γίνει, όπως σου είπα, στις 6 ώρα το απόγευμα στο Συνεδριακό Κέντρο Δίας, ένα σχετικά καινούριος χώρος στις Αρχάνες, θα γίνει αυτή η παρουσίαση και τώρα άκουγα να καλεί όλο τον κόσμο. Μου κάνει εντύπωση, λέω, φαντάσου, δεν θα χωράει, δεν χωράει και απεριόριστους καθήμενους, αλλά φαντάσου όμως όλος ο κόσμος, ή πολλοίς κόσμος, να μην λέμε τώρα έτσι, υπερβολές, να ενδιαφερόταν γι' αυτό και να συμμετείχε περισσότερο και είναι πολύ ενδιαφέρον και χρήσιμο να θες να κάνεις μια ενσωμάτωση του κόσμου αυτού στις δράσεις σου, γιατί δεν απευθύνονται όλα αυτά μόνο στον τουρίστα και ούτε μόνο για εσωτερική κατανάλωση, για τους εμπλεκόμενους φορείς.
0: Σωστά.
1: Πρέπει και εμείς οι ίδιοι κάτοικοι των πόλεων να ξανασυνδεθούμε με την κληρονομιά μας, με τις αρχαιότητές μας, με τα μουσεία μας, με όλα αυτά που έρχονται από όλο τον κόσμο και από κάθε άκρη της γης να θαυμάσουν.
0: Πολύ σωστά.
1: Άνθρωποι. Και νομίζω έτσι δίνουμε και ένα σπρόξιμο, μια έμεση πίεση, δείχνουμε το ενδιαφέρον μας για αυτά.
0: Και έτσι οφείλουμε και έτσι πρέπει να γίνεται, ναι, για να γνωρίζουμε. Όποιος λαός είναι έτσι, έχει ξεχάσει την ιστορία του, είναι καταδικασμένος για ίδια λάθη και βέβαια αν δεν γνωρίζουμε δεν μπορούμε να έχουμε και βλέψη για το μέλλον, όραμα και προοπτική. Πολύ φιλοσοφικό. Απ' την άλλη,
1: πολύ φιλοσοφικό.
0: Θέλω, εντάξει, μου δώσει την πάσα, δεν μπορούσα να μην το πω. Να πούμε παράλληλα βέβαια ότι αύριο στη Ζόμινθο, στα Ανόγια, στην περιοχή εκεί, θα γίνει η εκδήλωση αυτή αντίστοιχη για τα ανακτορικά κτίσματα εκεί, ομοίως τα μινωικά. Υπάρχει πιθανότητα να είναι ο Πρωθυπουργός, αυξημένη πιθανότητα νομίζω θα είναι, από ό,τι καταλαβαίνω. Θα είναι και ο ίδιος εκεί, στο πλαίσιο και του ιδίου, της περιοδίας του ιδίου, διότι θα κάνει.
1: Θα έρθει από εκεί,
0: θα έρθει προς τα Χανιά, ναι, γιατί έχουμε αύριο το μεσημέρι το μεγάλο, πολύ σπουδαίο συνέδριο του Economist, γενικότερα για την Κρήτη και το περιβάλλον. Και το αύριο, κάπως, με την, ναι, ανάπτυξη και με την, ναι, συνύπαρξη έτσι, του φυσικού τοπίου, αλλά και της ανάπτυξης που έρχεται.
1: Και για να δούμε αυτό πώς μπορεί να επιτευχθεί, πώς μπορεί να διατηρηθεί το φυσικό τοπίο και η ομορφιά της Κρήτης. Με τις μεγάλες υποδομές, τον τουρισμό, τις υποδομές στην ενέργεια, τις μεγάλες επενδύσεις κτλ. Είναι σε εξέλιξη τα δύο μεγάλα έργα. Πρωταγωνιστεί η Κρήτη σε ένα τέτοιο συνέδριο εξαιτίας αυτών των δύο μεγάλων έργων,
0: του
1: βόρειο-δυτικού άξονα, mm-hmm, και του αεροδρομίου.
0: Στο Καστέλι.
1: Φυσικά. Ταυτόχρονα όμως υπάρχουν και αντιδράσεις για αυτή τη μονοκαλλιέργεια, ας πούμε, του τουρισμού, για τις τεράστιες εγκαταστάσεις που αλλοιώνουν το τοπίο και. Οπότε θα γίνει αύριο και μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας.
0: Σωστά.
1: Δεν ξέρω αν είναι στις 9 ή στις 10, μπορείς να ξέρεις.
0: Νομίζω είναι η προσυγκέντρωση στις 9 στην πλατεία της Πλάτζιας, πολύ κοντά στο ενετικό λιμάνι και εκεί όπου θα διεξαχθεί το συνέδριο, στο κέντρο αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, στο μεγάλο Αρσενάλι. Στην πλατεία Κατεχάκη. Είναι απόσταση με τα πόδια ούτε 5 λεπτά. Οπότε θα γίνει εκεί μια προσυγκέντρωση. Δεν ξέρω αν θα κινηθούν προς τα εκεί. Πάντως οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι θα είναι αστακό στο λιμάνι.
1: Βέβαια.
0: Δρακόντια μέτρα ασφαλείας.
1: Διότι... μάλλον δεν θα τα καταφέρουν.
0: Δεν νομίζω ότι έχουν σκοπό να πάνε να βλάψουν την εκδήλωση αυτή κατά αυτή. Απλά
1: όχι,
0: να ακουστούν και
1: εγώ,
0: να.
1: Καθόλου.
0: Κάπως έτσι είναι διαθέσει από την
1: Ελλάδα. Είναι όμως μια άλλη φωνή από την πλευρά της κοινωνίας, από τα κάτω, που πρέπει να ακουστεί και πρέπει να τη δίνουμε βήμα κι εμείς.
0: Βέβαια, γιατί ουσιαστικά τι λένε, θέλουμε προστασία. Έναντι μιας άκρατης ανάπτυξης μπορεί να φέρει δυσάρεστα αποτελέσματα υπερτουρισμού και κορεσμού, όπως έχουμε δει σε πολλές άλλες περιοχές της Ιφιλίου, είναι η αγωνία αυτή, η ουσιαστική. Χώρια τα υπόλοιπα, οι διαφωνίες, οι πολιτικές, οι κομματικές, δεν έχει να κάνει με αυτό.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Βέβαια, πολύ βασικό είναι ότι αύριο θα είναι στο συνέδριο αυτό, εκτός του Πρωθυπουργού και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα το ανοίξει στο συνέδριο. Και πάρα πολλοί υπουργοί, εκπρόσωποι του επιχειρηματικού και εμπορικού κόσμου. Πανελλαδική εμβέλεια, αν όχι διεθνής.
1: Νομίζω διεθνής.
0: Ναι.
1: Νομίζω διεθνής.
0: Ναι. Σωστά.
1: Είναι Economist.
0: Είναι Economist, βέβαια.
1: Οπότε, ναι, είναι πολύ σημαντικό.
0: Και από την παρουσία. Ξέρω.
1: Δεν ξέρω τι ώρα ξεκινάει το συνέδριο. Έχεις εικόνα?
0: Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω η επίσημη έναρξη είναι 4.
1: Ωραία. Άρα προλαβαίνει ο Πρωθυπουργός να πάει στη Ζόμινθο, ίσως, ναι.
0: Εντάξει, έχουν φτιάξει αυτό το θέμα. Δεν νομίζω είναι θέμα αυτό.
1: Δεν ξέρω αν είναι πρωί. Εντάξει, ωραία. Αφού είναι το απόγευμα, μια χαρά.
0: Να σε ευχαριστήσω θερμά.
1: Από το Ηράκλειο σε γενικές γραμμές, Περικλή.
0: Και ετοιμάζεσαι κι εσύ, γιατί
1: σε εγώ ετοιμάζομαι, έχω εκπομπή σε λίγα λεπτά.
0: Οπότε θα συνδεθούμε κι εμείς μαζί σου, θα ακούσουμε Φανή Καλαθάκη και ό,τι της
1: φανεί. Α, θα συνδεθείτε. Α,
0: νομίζω ναι. Α, ωραία, όχι, συγγνώμη, είναι Πέμπτη. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Είναι ο Βασίλης Φουντουλάκης εδώ, συγγνώμη.
1: Όχι, δεν πειράζει. Όποιος θέλει όμως μπορεί να συνδεθεί στο ΕΡΤΕΚΟ και να ακούσει και την εκπομπή ότι της φανεί στις 11 και κάτι αρχίζουμε.
0: Κάποιες στιγμές συνδεόμαστε κι εμείς, κάποιες συνδέεστε κι εσείς, οπότε μπερδευόμαστε. Ναι,
1: ένα θέμα που θα ανοίξουμε σήμερα είναι το θέμα των Πανελληνίων και της ψυχολογίας των παιδιών.
0: Βέβαια, ξεκινάνε αύριο.
1: Γιατί αύριο ξεκινούν με την ελληνική γλώσσα, μην τα ξεχνάμε, τα παιδιά. Οπότε θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα σε λίγα λεπτά στην ΕΡΤ Ηρακλείου.
0: Καλή συνέχεια, Φανή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά, γεια.
0: Η Φανή Καλαθάκη ήταν η καλή συνάδελφος από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε.

Και κάπως έτσι, κάπου εδώ σιγά σιγά ολοκληρώνεται και η σημερινή εκπομπή. Για την προηγούμενη μία ώρα πέσα το μικρόφωνο της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρήτια μετάδοση, ο Περικλής Κουκλάκης και η Ερτζιανή. Αύριο με καλό και πάλι εδώ θα είμαστε να αποχαιρετήσουμε την εβδομάδα, να αποχαιρετήσουμε και το μήνα και να υποδεχθούμε το καλοκαίρι σιγά σιγά. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια και χαρά σας.

0: καημένη.
1: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Από τα πιο δύσκολα ζητούμενα η ταχύτερη απονομή επικουρικών συντάξεων σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης. Επιδιώκουμε λύση που θα επιτευχθεί εντός του καλοκαιριού, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Μιλαπίδης, καλεσμένος στο Earth News Radio 105,8. Όπως είπε, με επιχειρησιακές και νομοθετικές αλλαγές που θα λάβει αυτά που δικαιούται ο καθένας με βάση τον εργασιακό του χρόνο εγκαίρως για να μπορεί να υποστηρίξει το εισόδημά του. Διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές στη συντάξη χειρίας και ξεκαθάρισε ότι η αμοιβή ενός εργαζόμενου για εργασία ίσης αξίας δεν θα καθορίζεται από το φύλο. Αναφέρθηκε στο μισθολογικό χάσμα πάνω από 13% μεταξύ ανδρών και γυναικών. Όπως είπε ο κύριος Μιλαπίδης, οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στην αγορά εργασίας, αμείβονται λιγότερο, έχουν πρόσβαση χαμηλότερη σε θέσεις υψηλής ευθύνης και αυτό οδηγεί και σε συνταξιοδοτικό χάσμα, καθώς οι γυναίκες παίρνουν 25% χαμηλότερη σύνταξη. Απομακρύνεται και πάλι η προοπτική αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή μετά την ένταση στα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο με τις ΗΠΑ να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Ιρανικές επιθέσεις κατά 4 πλοίων προσπαθούσαν να διασχίσουν την περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Θα είναι ανοιχτά για όλους, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όπως είπε, οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ακόμα ικανοποιηθεί. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά, εξέφρασε ο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει μια εξωτερική πολιτική 360 μοιρών με συνολική ματιά στον κόσμο και ειδικά στον Παγκόσμιο Νότο, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στο άτυπο Συμβουλίο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λιμεσό. Ο Υπουργός ανέφερε ότι στη σημερινή συζήτηση θα τεθούν ζητήματα ευρύτερης διεθνούς ασφάλειας με τη συμμετοχή των Υπουργών Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας και της Ινδίας, δύο χωρών που χαρακτήρισε εξαιρετικά κρίσιμες και με τις οποίες, όπως είπε η Ελλάδα, διατηρεί στρατηγική σχέση. Σήμερα η απολογία των 17 συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα φέρεται να αποκόμισε παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, εξαπατώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό δημόσιο μέσω ψευδών δηλώσεων. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι όλα έτοιμα, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Ζήτησε από τους γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά και να κρατήσουν τα κινητά στο σπίτι. Υπενθύμησε ότι υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες στη ζωή και επομένως ας το δουν αυτό και οι γονείς και τα παιδιά. Ο κύριος Παπαδομαρκάκης αναφέρθηκε στη γραμμή 1550 που θα λειτουργήσει για πρώτη φορά παρέχοντας 24-ωρη ψυχολογική υποστήριξη στους υποψηφίους. Στον Άριο Πάγο θα μεταβεί στις 12 ο Αλέξης Τσίπρας για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Κατά την παρουσίαση του κόμματος ανέφερε ότι η Ελλάς ήρθε συνεπής στο ραντεβού με την ιστορία. Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Σε 4 διαδοχικές επιχειρήσεις διασώθηκαν συνολικά 202 άτομα σε διαφορετικά θαλάσσια σημεία της περιοχής. Η μέση παγκόσμια θερμοκρασία προβλέπεται να πλησιάσει επίπεδα ρεκόρ μέσα στην επόμενη πενταετία, με τη θερμοκρασία στην Αρκτική να αναμένεται να αυξηθεί γρηγορότερα σε σχέση με άλλες περιοχές, όπως προκύπτει από έκθεση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό και τη Μετεωρολογική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου.
1: Ο καιρός.
2: Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες αραιές νεφώσεις. Έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη.
3: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Λογοτεχνικό Φεστιβάλ Σιτίας. 12 έως 14 Ιουνίου η Σιτία αποκτά το δικό της πολιτιστικό παλμό. 20 συγγραφείς σε ανοιχτές συζητήσεις με το κοινό. Θέατρο Θοδωρής Γκόνης. Ζωγραφική Βασίλη Σολιδάκης. Συναυλία Νίκος Κυπουργός. Η γιορτή της τέχνης. Έλα να το ζήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
6: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Βρε πως αλλάζουν οι εποχές. Βρε πως ασπρίζουν τα μαλλιά. Εδώ που είσαι ήμουνα εχθές, και εδώ θα έρθεις πιο μετά. Και ελπίζω να είσαι απ' τους σοφούς. Κερδίζεις χρόνο όταν ακούς. Γιατί αλλιώς πρέπει να πάθεις για να μάθεις. Και μη σου λάχει να σε κυνηγούν οι βλάχοι.

Μαΐου και θα μείνετε μαζί μας, ελπίζω. Στην ρύθμιση του ήχου θα σε έλεγα Χαράλαμπο, ο Παράσκος Χαραλαμπάκης, δεν θα το ξεχάσετε τώρα, και η Ελένη Ξυλούρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, απαντάει στα τηλέφωνα 2810 319 029 και 373 400.

Λοιπόν, επανέρχομαι γιατί χάνω λίγο τη συγκέντρωσή μου και θα πάει λίγο η συζήτηση στη συνέχεια για το θέμα, στο θέμα της συγκέντρωσης, γιατί θα μιλήσουμε για πανελλήνιες. Αλλά να σας πω ότι μας ακούτε από 97,5 και τους 105,6 αν είστε στο Νότο και αν είστε στο Λασίθι στους 102,4. Αν είστε οπουδήποτε, μπορείτε να μας ακούτε από το airteco.gr είτε από την εφαρμογή airteco.

Λοιπόν, είναι μέρες δύσκολες για μια μερίδα πολιτών, νέων πολιτών εκεί 17χρονων, οι οποίοι ξεκινούν τις Πανελλήνιες αύριο με την ελληνική γλώσσα και τη λογοτεχνία στα γενικά λύκεια, ενώ στα ΕΠΑΛ με τα νέα ελληνικά το Σάββατο. Λοιπόν, δεν πάμε καλά σήμερα. Ακούστηκε και το τηλέφωνο μου να χτυπάει στον αέρα. Δεν πειράζει. Οπότε θα ασχοληθούμε με τους μαθητές που δίνουν εξετάσεις, που ξεκινούν αύριο, γιατί θέλουμε. Έστω και την τελευταία στιγμή να δώσουμε τη δυνατότητα, να δώσουμε την ευκαιρία να πάνε ήρεμοι αύριο στα εξεταστικά κέντρα, χωρίς το φοβερό άγχος που μπορεί να τους κλειδώσει, να τους περιορίσει, να κάνει το μυαλό τους να κολλήσει. Να μας ακούσουν και οι γονείς, ελπίζω, γιατί είναι πολύ σημαντική και η δική τους συμβολή στην ψυχολογία των παιδιών αύριο, που μπαίνουν σε μια διαδικασία που είναι πραγματικά πάρα πολύ επώδυνη και δύσκολη, και νομίζω ότι οποιοδήποτε έδωσε πανελλήνιες στη ζωή του τις θυμόταν για πολλά χρόνια μετά, και όχι με ευχάριστο τρόπο συνήθως, γιατί ακόμα και αν έχεις πετύχει το στόχο σου, οι δυσκολίες που αντιμετώπισες για να φτάσεις εκεί συνήθως ήταν μεγάλες.

τι πρέπει να κάνει ένα παιδί το προηγούμενο βράδυ πριν κοιμηθεί. Και αν δεν κοιμηθεί, είναι φυσιολογικό, τι πρέπει να κάνει αν το άγχος τον καταβάλει. Τι λάθη κάνουν οι γονείς το πρωί της εξέτασης, για παράδειγμα. Πώς μεταφέρουν στα παιδιά τους τη δική τους ψυχολογία. Πώς έχουν μεγαλοποιήσει μέσα στο μυαλό τους το ότι το μέλλον των παιδιών τους εξαρτάται από αυτό, από αυτή τη μέρα, από αυτές τις λίγες ώρες, μέσα σε λίγες μέρες, και πώς το περνάνε στο παιδί. Πώς πρέπει να δράσει κανείς για να ξεκολλήσει το μυαλό του αν κολλήσει μες στην αίθουσα. Τι θα τον βοηθήσει.

Ερωτήματα όπως πώς τα social media μπορεί να βοηθήσουν ή να επιδεινώσουν την πίεση που νιώθει ένα παιδί αυτές τις μέρες. Τι πρέπει να κάνει κανείς όταν βγει από την αίθουσα, όταν έχει ήδη γράψει και ενδεχομένως δεν έχει γράψει καλά. Και αυτό το κουβαλάει σαν βάρος για το επόμενο μάθημα που θα πάει να δώσει. Πώς, τι θέλουν να ακούσουν τα παιδιά αυτά για να πάνε

ήρεμα στις εξετάσεις και τι πρέπει να θυμούνται σε σχέση, για παράδειγμα, με το ότι δεν διαβάζουμε τελευταία στιγμή, όπως το κάναμε όλοι, νομίζω, στη ζωή μας. Ξεφυλίζαμε με αγωνία τα βιβλία για να θυμηθούμε τελευταία στιγμή πράγματα. Δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ τυχερός. Αν δεν έχεις κάνει την προετοιμασία, τη συστηματική που πρέπει να έχεις κάνει τα τελευταία τουλάχιστον 2 χρόνια, πήγαινε με αυτά που έχεις κάνει ως τώρα, που έχεις καταφέρει. Και μην έχεις περισσότερες προσδοκίες από τον εαυτό σου, εννοώ, για να μην έχεις άγχος. Θα μας τα πει όμως αυτά σε λίγο μία ψυχολόγος, γιατί δεν θέλω εγώ τώρα να κάνω υποθέσεις μόνο από τη δική μου εμπειρία, που θα μιλήσουμε μαζί της, για να μας, μία ειδική σχολική ψυχολόγος, για να μας απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις σε σχέση με την ψυχολογία των παιδιών και των οικογενειών, και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε για να μειωθεί η πίεση.

0: Λοιπόν, στην τηλεφωνική γραμμή μας είναι η Μαρία Παναγιωτάκη, είναι σχολική ψυχολόγος. Κυρία Παναγιωτάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Χαίρομαι πάντα να σας ακούω.
0: Και εγώ εσάς, γιατί μας λέτε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Και
1: ωραία.
0: Είναι αυτές οι μέρες οι πιο δύσκολες της σχολικής ζωής των παιδιών, ενδεχομένως, δεν είναι? Οι μέρες των Πανελληνίων.
1: Είναι. Αλίμονο, αλίμονο. Αύριο αρχίζουν οι Πανελλήνιες και βεβαίως τα παιδιά είναι σε μια ένταση. Το στρες χτυπάει κόκκινα. Και βεβαίως φαίνεται αυτές τις μέρες και η προσπάθεια που έχουν καταβάλει καθ' όλη τη διάρκεια, όχι μόνο του παρόντος σχολικού έτους, mm-hmm. αλλά όλη τη μαθητική πορεία του. Έτσι.
0: Αυτό έλεγα πριν από λίγο και θα έπρεπε κανείς να ξέρει, για να μην αγχώνεται παραπάνω, ποιες είναι οι δυνατότητές του. Δηλαδή, πραγματικά νομίζω ότι κάπως να είμαστε προσγειωμένοι. Αυτή τη δουλειά έχω κάνει, ως εκεί πάω να κατακτήσω. Όχι να μην θέλω το κάτι παραπάνω, αλλά ας είμαστε κάπως ρεαλιστές.
1: Πολλές φορές, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Απλά πολλές φορές και ήταν παιδιά, όπως και οι ενήλικες, δηλαδή. Έχουν και οι έφηβοι συμπεριφορές που αντιγράφουν συχνά από τους ενήλικες, έτσι. Αυτές τις μέρες αισθάνονται, πέρα από το φορτίο, το ψυχοπιεστικό που έρχεται εξαιτίας των Πανελληνίων, αισθάνονται πάρα πολλές ενοχές. Εάν καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους δεν έβαλαν τα δυνατά τους να καταβάλουν την προσπάθεια που αναμενόταν, μπαίνουν σε μια διαδικασία αυτοκριτικής που πραγματικά δεν είναι ωφέλιμη, γιατί δεν έχει κάτι τώρα πια να τους δώσει. Mm-hmm, mm-hmm. Όταν δηλαδή επικεντρωθούμε στο παρελθόν και στο τι δεν κάναμε ως τώρα, mm-hmm. Το μόνο που προκαλούμε στον εαυτό μας είναι επιπλέον άγχος και πίεση, mm-hmm. και καταστροφολογούμε ως προς το αποτέλεσμα. Ό,τι έγινε, έγινε, παίρνουμε βαθιά ανάσα, mm-hmm. προχωράμε με σκέψεις όσο το δυνατόν πιο ενθαρρυντικές και ενισχυτικές για τον εαυτό μας, mm-hmm. συγκεντρωνόμαστε και ελπίζουμε ότι θα φέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αλλά κι αν δεν το φέρουμε, πραγματικά αυτό που το απλό που λέμε δεν χάθηκε ο κόσμος, είναι μια ουσιαστική έτσι, διαπίστωση σε αυτή την περίπτωση.
0: Εμείς που έχουμε μεγαλώσει, νομίζω ερχόμαστε να το επισφραγίσουμε αυτό που λέτε. Πραγματικά δεν πειράζει και δεν χάλασε κανένας κόσμος. Γιατί η ζωή είναι μεγάλη και οι επιλογές πολλές.
1: Πάρα πολλές. Και δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε και να προβλέψουμε με μια ακρίβεια και με μια έτσι απόλυτη σχολαστικότητα το τι θα επακολουθήσει. Mm. Η ζωή είναι γεμάτη ανατροπές, είναι τόσο μαγική και υπέροχη και τόσο απολαυστική, που πραγματικά όταν έχεις την εφηβεία σου ως προνόμιο και είσαι ανήλικος, σε περιμένουν υπέροχα πράγματα να ζήσεις. Και αυτό μακάρι να μπορούσαμε να το εμφυσίσουμε στα παιδιά, που νομίζω ότι κουβαλάνε βέβαια το κέφι και τη λαχτάρα για τη ζωή, mm-hmm. αλλά ο δρόμος των Πανελληνίων είναι απλά ένας δρόμος. Δεν είναι ο μόνος δρόμος.
0: Δεν μου λέτε, αυτά όλα τα ωραία πράγματα και τα τόσο εμψυχωτικά που ακούω τώρα, οι μαθητές στα σχολεία εδώ στο Ηράκλειο, ας μιλήσουμε για εμάς εδώ, έχουν τη δυνατότητα να τα ακούσουν? Δηλαδή, ή είναι μόνο στο άγχος του διαβάσματος και της επίδοσης και της απόδοσης? Έχετε την ευκαιρία εσείς οι ψυχολόγοι, δεν ξέρω, κάποιοι άλλοι συνάδελφοί σας, κοινωνικοί λειτουργοί ή οι ίδιοι καθηγητές ίσως και οι δάσκαλοι να τα πούν αυτά στα παιδιά?
1: Να σας πω.
0: Κάπως δομημένα εννοώ. Κάπως δομημένα. Ναι, ναι. Όχι τυχαία με στην τάξη.
1: Στα σχολεία που υπάρχουν, στα Λίκεν, προκειμένου αν επικεντρωθούμε στις πανελλήνιες εξετάσεις, κάνουν παρεμβάσεις στις τάξεις, μιλούν για το μηχανισμό του άγχους, mm-hmm. για το φαύλο κύκλο του άγχους, για τις σκέψεις οι οποίες πυροδοτούν τρομερά συμπτώματα στο σώμα, πολύ ενοχλητικά, mm-hmm. σφίξιμο αίσθημα πνιγμού, mm-hmm. πολλές φορές το μαχόπονο και ποικιλία, εν πάση περιπτώσει, mm-hmm. συμπτωμάτων, για το συναίσθημα του φόβου που μας καταλαμβάνει, για τη συμπεριφορά μας, που πολλές φορές είναι αποφευκτική και δεν θέλουμε δηλαδή να παλέψουμε παραπάνω, mm-hmm. και δίνουν στα παιδιά πολλές ενθαρρυντικές και ψυχοτικές προτάσεις για το πώς θα διαχειριστούν το άγχος τους, mm-hmm. γιατί είναι μια σκέψη το να πεις μην έχεις άγχος, mm-hmm. αλλά από εκεί και πέρα είναι μια
0: αυτό
1: σκέψη
0: είναι
1: και αναποτελεσματική, γιατί δεν σταματά κανείς να έχει άγχος, mm-hmm. επειδή θα του πει κάποιος μην έχει άγχος. Mm-hmm. Το αντίθετο θα αισθανθεί ότι μάλλον μου συμβαίνει κάτι το οποίο θεωρείται παράλογο για τους άλλους και δεν θα έπρεπε να μου συμβαίνει. Αλλά οι ψυχολόγοι σίγουρα λένε στα παιδιά πρακτικές για την αντιμετώπιση του άγχους, διαφραγματικές αναπνοές, προοδευτική μυϊκή χαλάρωση, πώς μπορούν να φτιάξουν θετικές εικόνες και να μπορέσουν να αποσυμπιέσουν τον εγκεφαλό τους, να διαχειρίζονται καλά το χρόνο τους, την αναβλητικότητα, που είναι ένα ζήτημα πολύ μεγάλο, το φόβο της αποτυχίας. Αλλά αυτό και κάποιοι εμπνευσμένοι και πιο ευαισθητοποιημένοι εκπαιδευτικοί το κάνουν και εκείνοι.
0: Έτσι και λέω,
1: μπορεί να μην το κάνουν τόσο λεπτομερώς και με τέτοια έτσι συστηματικότητα που θα το κάνει ένας ειδικός ψυχικής υγείας, αλλά δεν φορτώνουν τα παιδιά με επιπλέον βάρος μέσα από τη δική τους πρακτική και τη δική τους συμπεριφορά. Γιατί τα παιδιά, πέρα από το άγχος που έχουν με τον εαυτό τους, το εσωτερικό άγχος, δηλαδή τι κατάφερα και τι μπορώ να καταφέρω, έχουν επίσης πολύ μεγάλο φορτίο που κουβαλούν που αφορά τις προσδοκίες των άλλων, είτε γονέων είτε εκπαιδευτικών. Όταν λοιπόν ένας εκπαιδευτικός, που το κάνουν αυτό κάποιες φορές οι εκπαιδευτικοί, γιατί θέλουν τα παιδιά να έχουν ένα καλό αποτέλεσμα, έχουν δηλαδή μια θετική πρόθεση και δεν αντιλαμβάνονται ότι μέσα από αυτή την προσπάθειά τους μπορεί να πιέζουν τα παιδιά σε ένα βαθμό καταστροφικό για τα ίδια, έτσι. Οι εκπαιδευτικοί λοιπόν, οι οποίοι περιμένουν πράγματα για τα παιδιά και δείχνουν στα παιδιά ότι ξέρεις, θα φτάσεις ψηλά και ναι, πιστεύω ότι θα τα καταφέρεις και μπορείς να τα καταφέρεις και λοιπά, μέσα από την καλή τους πρόθεση ίσως να εγκλωβίζουν και τα παιδιά σε ένα τέτοιο δρόμο, ότι αν δεν τα καταφέρω δεν είμαι άξιος. Δηλαδή προσέξτε τώρα, ειδικά τα σημερινά παιδιά ορίζουν την αξία τους όχι με αυτό που είναι, αλλά με αυτό που πράττουν, με αυτό που αποδεικνύουν. Ναι, ναι. Αυτό τώρα είναι ένα μεγάλο λάθος και είναι δικό μας, γιατί το περάσαμε εμείς τα παιδιά μέσα από την... εντάξει, καλό είναι να είναι κανείς φιλόδοξος.
0: Την ανταγωνιστικότητα που δημιουργείται, τα social media νομίζω που δείχνουν πάντα τα καλύτερα παραδείγματα και πρέπει να είμαστε κι εμείς έτσι. Τα παιδιά να έχουν αυτό το βάρος, ναι. Έχετε δίκιο.
1: Ναι, ναι, ναι. Τώρα, ένα παιδί το οποίο πραγματικά βλέπει και στο περιβάλλον του τους ενήλικες, δηλαδή τους γονείς του πρωτίστως, να αυτορυθμίζονται όπως λέμε, δηλαδή τις δύσκολες στιγμές, να είναι ψύχρεμοι, να μπορούν να διαχειριστούν το ζώρικο συναίσθημά τους, να μπορούν να διατηρούν μια αυτοπιθαρχία. Οι μεγαλύτερες πιθανότητες είναι τη δύσκολη στιγμή, δηλαδή πάνω από το τετράδιο των Πανελληνίων που θα μπλοκάρουν, που θα αισθανθούν ότι δεν μπορούν να πάνε παρακάτω, θα μπορέσουν να επεξεργαστούν τη δύσκολη στιγμή ψύχρεμα και ήρεμα, με αποτέλεσμα να επανέλθουν στη σύνδεση με το γραπτό. Να μην αποσυνδεθούν.
0: Άρα εκείνη τη δύσκολη στιγμή που είναι πάνω από το γραπτό και πάθουν έτσι ένα κόλλημα, ας πούμε, στο μυαλό τους. Και δεν έχουν όμως αυτό το background της αυτορύθμισης που περιγράφεται στην οικογένεια. Τι μπορεί να κάνει το παιδί πρακτικά για να πάρει λίγο χρόνο και να επανέλθει, χωρίς να χάσει πολύ βέβαια χρόνο, στο γραπτό του.
1: Εκείνο που μπορεί να κάνει καταρχήν είναι να ξεκινήσει από εκείνα τα οποία ξέρει. Αυτή είναι μια βασική αρχή που πάντα την ακούγαμε και εμείς από τους δικούς μας τους παιδαγωγούς, τους εκπαιδευτικούς, και νομίζω είναι κατανοητή, γιατί όταν ξεκινήσεις από αυτά που ξέρεις, παίρνεις και δύναμη να πας παρακάτω στα πιο δύσκολα. Παρόλα αυτά, εάν η πίεσή τους, το άγχος τους και η ένταση της στιγμής μπλοκάρουν τον εγκέφαλο, και αυτό είναι και βιολογία σε ένα μεγάλο βαθμό, έτσι, δεν έχει να κάνει δηλαδή μόνο με μία λειτουργία ψυχική, αλλά έχει να κάνει και με το ότι η κορτιζόλη που εκρίνεται έχει επίπτωση στις γνωστικές λειτουργίες και τις μπλοκάρει. Άρα δεν μπορούν ούτε να συγκεντρωθούν ούτε να αποδώσουν. Εκεί λοιπόν χρειάζεται καταρχήν να κλείσουν λίγο τα μάτια τους, να πάρουν 3 βαθιές διαφραγματικές αναπνοές. Να πάρουν δηλαδή μια βαθιά εισπνοή, να γεμίσει η κοιλίτσα και πάρα πολύ αργά να βγάλουν αυτό τον αέρα. Αργή δηλαδή εκπνοή. 3 τέτοιες διαφραγματικές αναπνοές. Μετά λίγο να σκεφτούν μια εικόνα που τους χαλαρώνει και τους ηρεμεί. Που μπορεί να είναι στο δωμάτιό τους, μπορεί να είναι η θάλασσα, μπορεί να είναι η εξοχή, οτιδήποτε. Ο καθένας επιλέγει αυτό που νιώθει ότι είναι παρήγορο, είναι το λιμάνι του. Έτσι. Και βεβαίως να δώσουν μια θετική ενίσχυση στον εαυτό. Δηλαδή, που να πούν, για παράδειγμα, μπορείς να τα καταφέρεις, θα προσπαθήσεις για το καλύτερο, είσαι εδώ για να δώσεις τον αγώνα σου, βήμα-βήμα, θα δεις ότι θα μπορέσει να ξεδιπλωθεί και η γνώση και να επανέλθεις και να θυμηθείς. Όλο αυτό θα βοηθήσει το ίδιο το παιδί, τον ίδιο το μαθητή, να επανακτήσει τις δυνάμεις του και να μπορέσει από τη στιγμή που έχει διαβάσει, εννοείται αυτό το πράγμα, έτσι, θα μπορέσει να συνεχίσει στο γραπτό του και να συνδεθεί με τα ερωτήματα και τα ζητούμενα από το θέμα το οποίο θέλει να αναλύσει. Σίγουρα πάνω από το γραπτό δεν μπορεί να κάνει πολλά, αλλά αυτές οι μικρές ασκήσεις χαλάρωσης, δηλαδή αυτό που λέμε εμείς ασφαλές μέρος, κλείνω τα μάτια μου, βρίσκομαι σε ένα μέρος που νιώθω ασφάλεια, το γεγονός αυτό αποσυμπιέζει τον εγκέφαλο, ηρεμεί τα σωματικά συμπτώματα, δηλαδή την ταχυπαλμία, το αίσθημα του πνιγμού, σφίγγομαι, υδρώνω, νιώθω το στομάχι μου να ανακατεύεται κλπ. Όλα αυτά σιγά σιγά ηρεμούν και σταματούν, έτσι, μαλακώνουν και μπορώ από τη στιγμή που έχω βέβαια κάνει την κατάλληλη προετοιμασία να επανέλθω σε αυτό που καλούμε να απαντήσω. Έτσι. Θεωρώ δηλαδή ότι έτσι και το αποδεικνύει και η πράξη. Δηλαδή αυτά τα τρία που σας είπα, οι αναπνοές οι διαφραγματικές, το safe place, μια μικρή άσκηση χαλάρωσης η οποία θα μου φέρει μια θετική εικόνα στο μυαλό και μια εμψυχωτική, ενισχυτική, εσωτερική έτσι, παρότρινση, θα με βοηθήσει να πάω παρακάτω. Εάν τώρα εκείνη τη στιγμή πραγματικά σηκώσω τα χέρια ψηλά και πανικοβληθώ και αισθανθώ ότι τίποτα δεν θα τα καταφέρω και αρχίσει όλο αυτό το γαϊτανάκι των αρνητικών σκέψεων που γενικεύουν, καταστροφολογούν, υπερβάλλουν και σεναριολογούν, καταλαβαίνω ότι θα με πάρει.
0: Είναι μια κατηφόρα που δύσκολα σταματάς.
1: Μια κατηφόρα,
0: την πορεία. Ναι. Τώρα, ωραία, γράφεις ό,τι είναι να γράψεις μέσα στην αίθουσα και βγαίνεις έξω. Και δεν έχεις πάει όσο καλά θέλεις. Εκεί, πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την επόμενη μέρα που θα δώσεις και πώς πρέπει να σκεφτεί ο μαθητής για να μην ανεπηρεάσει.
1: Ναι.
0: Βάζω μια ερώτηση υποθετική με ένα δύσκολο σενάριο. Γιατί αν έχεις γράψει καλά, παίρνεις τα πάνω σου και συνεχίζεις.
1: Ναι, μπορεί να συμβεί αυτό, μπορεί να συμβεί. Και κάνουν πολλές φορές το λάθος, κατ' εμέ λάθος, τα παιδιά να ρωτούν μετά τους καθηγητές, έγραψα αυτά και αυτά, πόσο υπάρχει περίπτωση να έχω πάρει, και να κάνουν δηλαδή αναλύσεις του γραπτού τους, ενώ δεν υπάρχει το γραπτό τους μπροστά, δεν το βλέπουν ούτε τα ίδια ούτε ο καθηγητής, απλά περιγράφουνε. Και από εκεί και πέρα και ο καθηγητής μπαίνει σε ένα κίνδυνο, έτσι, έχει αντιμετωπίσει και εκείνος μια πρόκληση και του λέει ναι, πρέπει να έχεις γράψει ας πούμε, από τόσο μέχρι τόσο. Πράγμα που πιθανόν και να επιβαρύνει αυτή τη συναισθηματική κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Εκεί λοιπόν χρειάζεται σίγουρα να δούμε τι έχουν χτίσει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Μακάρι να έχουν χτίσει ένα γερό εαυτό που θα μπορέσει να προσπεράσει αυτή τη δυσκολία και να πει το αφήνω πίσω μου και προσπαθώ για τα επόμενα, ενεργοποιώ τον εαυτό μου όσο το δυνατόν περισσότερο, έτσι ώστε να μπορέσω και να καλύψω τις δυσκολίες που προηγήθηκαν. Δηλαδή να μπορέσω, τι να κάνω, να υπερβώ και τις δυνατότητές μου και να μπορέσω να φέρω μια ισορροπία σε σχέση με αυτό που προηγήθηκε. Δηλαδή αν έχω γράψει μέτρια ή άσχημα στο προηγούμενο μάθημα, να ενεργοποιηθώ ώστε να γράψω πολύ καλύτερα στο επόμενο μάθημα. Αυτή είναι μια θετική προσέγγιση. Έτσι, που δεν υπάρχουν παιδιά που καθυλώνονται, υπάρχουν παιδιά που αρνούνται και να πάνε και στις εξετάσεις. Γιατί αυτή την εποχή υπάρχει μια κόπωση τεράστια και ψυχική και οργανική στα παιδιά. Είναι δηλαδή, και βέβαια σε εκείνους τους μαθητές που έχουν προσπαθήσει πολύ. Πάντα οι μαθητές οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα προβλήματα είναι εκείνοι που έχουν παλέψει σκληρά, γιατί θέλουν να έχουν αποτέλεσμα και πιστεύουν ότι είναι και ζήτημα δικαιοσύνης, έτσι, εδώ. Άρα, αυτό που χρειάζεται στην ερώτηση που είπατε, είναι σίγουρα θα βοηθούσε ένας γονιός υποστηρικτικός, ένας γονιός που θα πάρει το βάρος του παιδιού, που θα μπορούσε να πάει μια βόλτα μαζί του, να περπατήσει, να κατευθύνει και τον εγκέφαλο του παιδιού σε άλλα πράγματα, λιγάκι δηλαδή να φύγει από την καθημερινότητα αυτή την πιεστική, να το χαλαρώσει, να το ηρεμήσει, να του πει ότι πάντα υπάρχουν λύσεις και είμαστε εδώ για να σε στηρίξουμε και να σε βοηθήσουμε. δεν είναι μόνο το διάβασμα τελικά το οποίο θα μας φέρει ένα θετικό αποτέλεσμα στις Πανελλήνιες. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική πληροφορία για όλους. Mm-hmm. Σίγουρα η συστηματική και η συγκροτημένη μελέτη θα φέρει την επιτυχία και αυτό το λέει η λογική. Mm-hmm. Αλλά υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Όπως ένα αθλητή που πηγαίνει σε μια αθλητική διοργάνωση. Δεν ήμουνα σε φόρμα. Mm-hmm. Δεν μπόρεσα να αποδώσω. Mm-hmm. Ναι, υπάρχει και αυτός ο παράγοντας. Θέλετε να το πούμε τύχη, θέλετε να το πούμε συγκυρίες, θέλετε να το πούμε συμπτώσεις. Ένας παράγοντας απρόβλεπτος που μπορεί να είναι το ότι δεν λειτουργήσα έτσι όπως περίμενα να λειτουργήσω ή έτσι όπως λειτουργούσα στην προετοιμασία μου. Στα διαγωνίσματα που έδινα, ας πούμε, πριν από τις Πανελλήνιες. Ναι. Υπάρχει και αυτό το απρόβλεπτο. Mm-hmm, mm-hmm. Άρα το δέχομαι σαν ένα αστάθμητο παράγοντα, το αντιλαμβάνομαι και λέω ότι αν συμβεί θα το διαχειριστώ προσπερνώντας το και προσπαθώντας με την ίδια επιθυμία και με τον ίδιο ζήλο και συγκέντρωση να φέρω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
0: Και όταν ακούν αυτό, το είπαμε και πριν λίγο, αλλά ναι, το ξαναθέτω, το κρίνεται το μέλλον σου από αυτό σήμερα, ναι, που θα κάνεις. Mm-hmm. Mm-hmm. Τι πρέπει να απαντήσει ένας άλλος πιο ψύχρεμος που θα, ναι, ακούσει αυτό. Mm.
1: Τώρα ο γονιός που λέει ότι κρίνεται το μέλλον του παιδιού, νομίζω ότι εκφράζει περισσότερο τις δικές του ανάγκες και τις επιθυμίες και τα δικά του ελλείμματα που περιμένει το παιδί του να έχει μια καλή επίδοση στις Πανελλήνιες για να επιβεβαιώσει τη δική του παρουσία και το δικό του μέλλον, εννοώ του ενήλικα, του γονιού, όχι του παιδιού. Δηλαδή είναι ένα ζήτημα το οποίο, εντάξει, αν έχουμε μεγαλώσει έτσι τα παιδιά μας, κακώς θα έχουμε μεγαλώσει. Δεν κρίνεται το μέλλον των παιδιών από τις Πανελλήνιες. Ναι, αναμφίβολα και θα είναι πολύ θετικό να περάσει σε μια πανεπιστημιακή σχολή, αλλά η ζωή δεν είναι μόνο αυτό, mm-hmm, και ο μόνος δρόμος δεν είναι οι Πανελλήνιες. Μπορεί να ξαναδώσει, μπορεί να πάει στο εξωτερικό, μπορεί να καταφύγει, τώρα πια υπάρχουν και τα κολέγια, έτσι, υπάρχει και ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση και προς τα εκεί πάμε από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, ας πούμε, και δείχνει και η πολιτεία τη θετική της πρόθεση προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα υπάρχουν δρόμοι. Αν αγαπάς πάρα πολύ μια επιστήμη και λες εγώ θέλω να σπουδάσω αυτό, τελείωσε, η ψυχή μου διψάει να, να ασκήσει αυτό το επάγγελμα, θα το κάνεις ο κόσμος να γυρίσει ανάποδα. Θα βρεις δηλαδή εναλλακτικές και δρόμους. Το μέλλον είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη ιστορία για όλους μας και είναι παντελώς άγνωστο. Έτσι. Και συνεχώς ξεδιπλώνει ευκαιρίες που δεν μπορούμε να τις δούμε στα 17 και στα 18. Αυτό που είμαστε επίσης στα 18 δεν είναι το ίδιο με αυτό που είμαστε στα 25 ή με αυτό που είμαστε στα 35. Mm-hmm. Είμαστε άλλοι άνθρωποι με άλλα βιώματα, με άλλη ψυχοσύνθεση πια. Έχουμε άλλη εσωτερική επεξεργασία και μπορεί να αγαπάμε και διαφορετικά πράγματα. Mm-hmm. Δηλαδή, σίγουρα θα έχετε ακούσει κι εσείς ανθρώπους που έχουν σπουδάσει και που μπορεί στα 40 τους ή στα 50 τους να λένε ότι τελικά αυτό που μου δίνει ευτυχία δεν είναι το επάγγελμα που κάνω, γιατί έχει μια κανονικότητα η οποία με κουράζει και με φθείρει, αλλά αυτό που μου δίνει χαρά και με γεμίζει ψυχικά είναι η τάδε δραστηριότητα. Να πηγαίνω στους κήπους μου, να φροντίζω τον κήπο μου, να φτιάχνω κοσμήματα, να κάνω κάτι άλλο που θα μπορούσα να το επιλέξω και σαν επαγγελματική ενασχόληση, εάν στην κατάλληλη ηλικία, ας πούμε, είχα έναν άλλο τρόπο σκέψης. Αλλά ποτέ δεν είναι αργά.
0: Ποτέ δεν είναι αργά.
1: Υπάρχει και η διαβίου.
0: Ακριβώς. Δεν το συζητάω. Κάτι τελευταίο για το σημερινό βράδυ, τα παιδιά, ας πούμε, τι να κάνω. Θυμάμαι, πριν μου πείτε, θυμάμαι ένα σχολείο, το Λύκειο Γαζίου, θυμάμαι, που έκανε ένα πάρτι πανελληνίων την προηγούμενη των εξετάσεων. Ναι, ή δύο μέρες πριν. Τα παιδιά τι να κάνουν απόψε το βράδυ. Για να έχουν και ένα καλό ύπνο, έτσι, γιατί είναι σημαντικό.
1: Ήταν μια καλή ιδέα για να εκτονωθούν τα παιδιά, βέβαια. Ναι. Δεν πρέπει να ξενυχτήσουν, αυτό είναι αλήθεια. Uh-huh. Γιατί ο καλός ύπνος, η καλή διατροφή, δηλαδή πράγματα απλά καθημερινά που οργανώνουν τον άνθρωπο και τον βάζουν σε μια κανονικότητα και σε μια ήρεμη συνθήκη, βοηθούν πάρα πολύ και στην απόδοσή του και στις γνωστικές λειτουργίες και στη συγκέντρωση. Ναι. Άρα, να κοιμηθούν νωρίς είναι το ένα.
0: Να μην διαβάσουν. Σίγουρα, φαντάζομαι.
1: Σίγουρα να φάνε κάτι ελαφρύ, έτσι. Ναι. Εντάξει, μπορούν να διαβάσουν, για παράδειγμα, μέχρι τις 7-8 η ώρα, όχι παραπάνω, ναι, έτσι το βράδυ. Ναι. Να φάνε κάτι ελαφρύ, να μπορέσουν και τα ίδια να βρεθούν λιγάκι με τον εαυτό τους σε ένα μικρό εσωτερικό διάλογο, mm-hmm. ο οποίος θα είναι ενδυναμωτικός και ενισχυτικός, mm-hmm. ότι αγαπημένα μου εαυτέ, φτάσαμε ως εδώ, τελειώσαμε τη σχολική πορεία, τελειώσαμε τη μαθητική ζωή, θα δώσουμε το καλύτερο που μπορούμε και να είσαι σίγουρος ότι θα στηρίζω εγώ εσένα και εσύ εμένα, ότι είμαστε, mm-hmm. προχωράμε στα δύσκολα και θα τα καταφέρουμε έτσι κι αλλιώς. Γιατί τα καταφέρνει μόνο όποιος περνάει? Τα καταφέρνει όποιος δεν περνάει, αλλά βρίσκει ένα δρόμο, mm-hmm. ο οποίος είναι εξίσου ανωδικός και εξίσου ωφέλιμος για τον ίδιο.
0: Και ταιριαστός.
1: Αυτό είναι επιτυχία, mm-hmm. δεν είναι? Δεν είναι επιτυχία?
0: Απόλυτα,
1: αυτό.
0: Απόλυτα. Είμαστε στην ίδια λογική και νομίζω πολλοί κόσμος είναι στην ίδια λογική και όσοι δεν είναι να μπουν, παρακαλώ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Βανεγετάκη, να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε κι εσείς καλά.
0: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.
1: Από την καρδιά μας.
0: Γεια σας. Καλά, γεια χαρά.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που απασχολεί πολύ. Θα γίνει αύριο ένα συνέδριο στα Χανιά, στο μεγάλο αρσενάλι του Economist και του Power Game, με θέμα επενδύοντας στην αλλαγή, πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη. Αυτό το συνέδριο επικεντρώνεται στις μεγάλες επενδύσεις, στις μεγάλες υποδομές. Θυμίζω ότι η Κρήτη είναι στο επίκεντρο τώρα εξαιτίας των δύο μεγάλων έργων, του ΒΟΑΚ και του αεροδρομίου στο Καστέλι, οπότε θα μπουν στο επίκεντρο αυτού του συνεδρίου ο τουρισμός, η ενέργεια και γενικά η νέα αναπτυξιακή ταυτότητα της Κρήτης. Τώρα, αύριο στο συνέδριο αυτό θα παραστεί και η πολιτική ηγεσία της χώρας καταρχάς, θα είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Τασούλας, θα είναι ο πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα είναι πολλοί υπουργοί, βουλευτές, και θα βάλουν κάτω όλα αυτά τα στρατηγικά έργα και σχέδια που εξελίσσονται αλλά και που είναι να πραγματοποιηθούν στην Κρήτη. Τώρα, εμείς θα δώσουμε λόγο στην αντίθετη φωνή, δηλαδή στον κόσμο που αντιδράει σε αυτά τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα και γι' αυτό το λόγο έχει προγραμματιστεί και μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας αύριο το πρωί στις Πλάντζια, στα Χανιά, από ένα συντονιστικό όργανο που έχει δημιουργηθεί για το συνέδριο αυτό συγκεκριμένα και φέρει τον τίτλο «Παγκρήτιο συντονισμό ενάντια στο συνέδριο για τη λαϊλασία της Κρήτης». 150 φορείς καλούν σε αυτή τη διαμαρτυρία τον κόσμο και για αυτές τις διαμαρτυρίες, για αυτή την άλλη φωνή, για αυτές τις αντιδράσεις έχω καλέσει τον κύριο Γιάννη Χατζηγιάννη που είναι μέλος του συντονιστικού αυτού για να μας πει τι είναι αυτό που δεν ακούμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα
0: κύριε Χατζηγιάννη. Λοιπόν,
1: Χατζηγιαννάκης. Εντάξει,
0: συγγνώμη.
1: Δεν πειράζει.
0: Λοιπόν. Οπότε, για πείτε μου λίγο για όλα αυτά τα σχέδια, τα οποία διαφημίζονται τόσο εξαιρετικά για την αναπτυξιακή προοπτική της Κρήτης. Γιατί αντιδράτε και σε ποια αντιδράτε?
1: Ναι. Αρχικά να πούμε ότι αυτό το συνέδριο διαφημίζεται ως η μεταμόρφωση της Κρήτης. Mm-hmm. Ακούγοντάς το κάποιος αυτό αρχικά, το έρχεται στο μυαλό ότι κάτι θετικό θα γίνει.
0: Ναι.
1: Μόνο που αυτό που τη μεταμόρφωση που μας υπόσχονται πρέπει να την κάνουμε εικόνα για να δούμε και αυτό mm-hmm. βγαίνει μέσα από υποσχεδιασμό έργα, mm-hmm. έργα που ήδη γίνονται στο νησί και τα έχουμε δει, που αφορούν έτσι βιομηχανικού τύπου ανεμογεννήτριες. Μια βόλτα στη Σιτία θα καταλάβετε τι εννοώ. Μια σειρά από μεγάλες τουριστικές επενδύσεις. Ας πούμε, μιλάμε για πάνω από 6.000 κλίνες σε ένα ξενοδοχείο το οποίο πρόκειται να φτιαχτεί
0: στην Τριόπετρα. Η Τριόπετρα είναι ένας από τους πιο...
1: Μιλάμε για εξορίξεις υδρογόνων ανθράκων.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, στις θάλασσές μας, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, για ένα νησί mm-hmm. που στηρίζει τις δραστηριότητες της τοπικής οικονομίας στο φυσικό του πλούτο. Mm-hmm. Έτσι, ο οποίος αποτελεί πόλο έλεξης χωρίς υπερβολή για εκατομμύρια ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Νομίζω ότι γι' αυτό μένει όρθιο το νησί και οι κατοίκοι του, ας πούμε, τόσα χρόνια, γιατί υπάρχει αυτό το προτέρημα, ας πούμε, της φυσικής ομορφιάς, mm-hmm. το οποίο ξεκάθαρα απειλείται από όλων των ειδών αυτά.
0: Νομίζω
1: τα έργα.
0: Έχει ήδη διαμορφωθεί, έχει αλλάξει ήδη το φυσικό τοπίο στην Κρήτη.
1: Ναι, και αν δεν υπήρχαν οι τοπικές κοινωνίες και τα κινήματα να αποτρέψουν μια σειρά από άλλα έργα, για να θυμίσω
0: ήθελα να πάμε εκεί, ναι, τι μάχες έχουν κερδιθεί, θα το έλεγα πιο κάτω, αλλά αφού το θέτετε από τώρα, τι μάχες έχουν κερδιθεί?
1: Να το πούμε, γιατί ο κόσμος που καλεί αύριο, mm-hmm. που πήρε την πρωτοβουλία, θα σου πάμε μια καλέση mm-hmm. αύριο, που είναι πρωτοβουλίες από όλο το νησί, που μάχονται χρόνια τώρα mm-hmm. ενάντια σε αυτού του είδους την ανάπτυξη που λέει λατή και καταστρέφει τον τόπο μας. Mm-hmm. Έτσι. Κάνανε αυτό το κάλεσμα και ανταποκριθήκανε προς έκπληξη και δικιά μας 150 φορείς και σωματεία και σύλλογοι από όλο το νησί.
0: Ναι, είναι ήταν πολύ μεγάλος αριθμός. Πολύ,
1: ναι, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αγνοηθεί, γιατί όλοι αυτοί οι φορείς, τα σωματεία, οι σύλλογοι εκπροσωπούν χιλιάδες ανθρώπους. Mm-hmm. Επομένως δεν είναι επειδή είπατε στην αρχή ότι να ακούσουμε και την άλλη φωνή. Αυτή είναι η φωνή.
0: Mm-hmm. Αυτή είναι λέω η φωνή να ακούσουμε τη φωνή που δεν ακούγεται.
1: Ναι,
0: γιατί...
1: ναι, σίγουρα. Δεν μας δίνουν χώρο πουθενά. Mm-hmm. Και όχι μόνο αυτό δεν μας δίνουν χώρο πουθενά, mm-hmm. αλλά και που το διεκδικήσαμε δεν είναι ένα κλειστό, μια κλειστή φιέστα.
0: Είχατε μια συνάντηση όμως με τον Περιφερειάρχη χθες. Που...
1: Ναι, ναι, για να μην πηδάμε από το ένα θέμα, ναι. γιατί εγώ φταίω τώρα. Εγώ φταίω.
0: Δεν πειράζει. Έχουμε ακόμα 13 λεπτά στη διάθεσή μας.
1: Όλες αυτές τις συλλογικότητες λοιπόν και οι πρωτοβουλίες από όλο το νησί. Και άνθρωποι από τις τοπικές κοινωνίες που νοιάζονται και τον τόπο τους, mm-hmm. έτσι, και έχουν καταφέρει μια σειρά από νίκες όλα αυτά τα χρόνια. Εμβληματικά θα αναφέρω την περίπτωση, γιατί από τότε ξεκινάει περίπου, mm-hmm. από τη Γαβδοπούλα. Mm-hmm. Ήταν να ισοπεδωθεί όλο το νησί για να γίνει σταθμός για κοντέινερ mm-hmm. και ανεφοδιασμού για τα τάνκερ που θα περνάνε από εκεί. Mm-hmm. Ξεσηκώθηκε όλο το νησί, μαζεύτηκαν χιλιάδες υπογραφές, γίναν συγκεντρώσεις. Γίνανε ενημερωτικές εκδηλώσεις παντού και τελικά το πήραν πίσω το σχέδιο mm-hmm. με 17-1 στην τότε Νομαρχία Χανίων απορριπτική απόφαση από mm-hmm. την Νομαρχία. Mm-hmm. Είδαμε μετά στον Άγιο Βασίλειο στο Ρέθυμνο. Mm-hmm. Προσπαθούν εκεί να γεμίσουν τα βουνά με ανεμογεννήτριες. 4 φορές έχουν επιχειρήσει με τα ΜΑΤ να περάσουν τα εξαρτήματα των ανεμογεννητριών. Όλα τα χωριά της περιοχής έχουν βγει στο δρόμο, τους έχουν μπλοκάρει και δεν τα έχουν καταφέρει. Mm-hmm. Πρόσφατα βγήκε κιόλας ότι μάλλον τελειώνει αυτό, και αυτό το σχέδιο. Mm-hmm. Να θυμίσω το πρόσφατο στον Παλίγκρεμνο. Mm-hmm. Έτσι, που θέλουν να κτίσουν ξενοδοχείο πάνω στο πόσιμο του πλακιά. Mm-hmm. Είχαν τις άδειες στα χέρια τους. Λέγανε ότι δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Είχαν βγάλει τις μπουλντόζες πάνω. Με την εικόνα αυτή, όλος ο κόσμος, ακόμα και κάτοικοι από άλλες χώρες, οι οποίες έχουν επιλέξει την Κρήτη. Για να μένουν, γιατί την αγαπάνε, ας πούμε, για το, mm-hmm. γι' αυτό ακριβώς το πλούτο που απειλείται τώρα, με αυτή την ανάπτυξη, βγήκαν στο δρόμο. 1500 άτομα μαζευτήκαμε και περικυκλώσαμε το βράχο τότε, για να μην συνεχίσει το έργο. Και όλος αυτός ο αγώνας σε βάθος ενός χρόνου κατέληξε στο να νικήσουμε και να ανακηρυχθεί ο Παλίγκρεμνος προστατευόμενο μνημείο mm-hmm. φυσικής και πολιτικής κληρονομιάς. Το ίδιο και θαλασσιθιώτικα, για να μην μακρηγορώ, θαλασσιθιώτικα με τις ανεμογεννήτριες. Εγώ θα βάλω μέσα και την αποχώρηση της Εύρων από το νέο οικόπεδο mm-hmm. στα δυτικά. Ναι, mm-hmm. Γιατί είναι ένας αγώνας που κρατάει 6 χρόνια εδώ, mm-hmm. σε κάθε επίπεδο. Έχουμε πάει στις τοπικές κοινωνίες, έχουμε ενημερώσει δουλειά που θα πρέπει να κάνουμε περιφέρειες, επειδή είπατε και για τη συνάντηση στην mm-hmm. περιφέρεια. Mm-hmm. Ναι, δεν θέλουμε μια περιφέρεια γραφειοδιεκπαιρέωσης για αυτού του είδους τα έργα. Στο συνέδριο αύριο υπάρχει μια θεματική που αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι. Ξέρετε ποια είναι αυτή?
0: Όχι.
1: Πόσοι δήμαρχοι, οι παράγοντες τέλος πάντων της τοπικής οικονομίας, οι τοπικοί άρχοντες, θα φτιάξουν πιο ελκυστικό περιβάλλον για τους επενδυτές.
0: Με ποιο τρόπο δηλαδή θα φτιαχτεί ένα πιο ελκυστικό περιβάλλον?
1: Φαντάζομαι ότι αυτό σημαίνει να γίνονται με άμεσες, με συνοπτικές διαδικασίες για τα έργα. Mm-hmm. Ναι, κάτι το οποίο ήδη το αντιμετωπίζουμε, mm-hmm. γιατί πηγαίνουμε και στα περιφερειακά συμβούλια. Mm-hmm. Που είναι να γνωμοδοτήσουμε για τις μελέτες mm-hmm. περιβαλλοντικών επιπτώσεων και το βλέπουμε αυτό. Mm-hmm. Βλέπουμε τους ασφιχτικούς χρόνους για τις δημόσιες διαβουλεύσεις. Ναι. Βλέπουμε την υποβάθμιση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το βλέπουμε όλο αυτό, αλλά δεν βλέπουμε την τοπική αυτοδιοίκηση να διεκδικεί κάτι καλύτερο για το νησί μας. Υποτίθεται ότι οι άνθρωποι, αυτοί οι οποίοι έχουν εξελιχθεί σε αυτά τα αξιώματα, ένας από τους κύριους λόγους είναι για να προστατεύουν το φυσικό πλούτο και τη δημόσια υπηρεσία.
0: Μα και επίσης να αφουγκράζονται την τοπική κοινωνία και όλες τις φωνές και να τις εκπροσωπούν.
1: Ναι. Δηλαδή... Θετικό που απάντησε ο κύριος Αρναουτάκης στην.
0: Εσείς προφανώς ζητήσατε να βρεθείτε, να συναντηθείτε.
1: Ναι,
0: και
1: ναι γιατί όπως είπαμε και πριν, 150 φορείς συλλογικοί σωματεία από όλη την Κρήτη δεν μπορούν να γνωρίσουν αυτή τη φωνή.
0: Οπότε του μεταφέρατε την αντίθεση σας, των φορέων αυτών, σε αυτά τα επικείμενα ή τα έργα που είναι ήδη σε εξέλιξη. Και ναι. Εκείνος δεσμεύτηκε για κάτι, δεσμεύτηκε ότι θα μεταφέρει, θα λάβει υπόψη.
1: Εντάξει, αυτό που μας μετέφερε εμάς είναι ότι αυτές είναι αποφάσεις της κεντρικής εξουσίας. Mm-hmm. Εμείς προσπαθούμε να περισσώσουμε ό,τι μπορούμε. Προσπαθούμε mm-hmm. να έχουμε λόγο σε όλα αυτά που γίνονται. Ωστόσο, ο ρόλος μας είναι υποβαθμισμένος. Ναι. Και ενημερωνόμαστε τελευταίοι και απλά περιοριζόμαστε στο να κάνουμε το δυνατόν λιγότερο κακό.
0: Μα οι περιβαλλοντικές εγκρίσεις έρχονται από φορείς της αυτοδιοίκησης, έτσι δεν είναι? Δηλαδή από τις περιφέρειες και την αποκεντρωμένη φυσικά.
1: Και βέβαια γίνεται και έχει γίνει σε μια σειρά από έργα αυτά, ναι. αυτό το πράγμα. Και στις εξορίξεις επίσης.
0: Ναι.
1: Η περιφέρεια Κρήτης έδωσε θετική γνωμοδότηση mm-hmm. στη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών mm-hmm. επιπτώσεων. Είναι κάτι το οποίο υπενθυμίσαμε στον κύριο Αρναουτάκη. Mm-hmm. Mm-hmm. Όπως και μια σειρά από άλλα. Δεν έχουμε πιστεύω ότι στο συγκεκριμένο ζήτημα θα μπορούσε να γίνουν περισσότερα. Και αυτό ήταν που είπαμε. Εμείς από τη μεριά μας τους αγώνες μας θα τους κάνουμε έτσι κι αλλιώς.
0: Είναι πολύ σημαντικό τώρα το γεγονός αυτό και καλά, καλά κάνουμε και το συζητάμε και δημόσια για το πώς μπορεί ο συσπειρωμένος κόσμος να αλλάξει την πορεία μεγάλων έργων, επενδύσεων, τέλος πάντων στρατηγικών που έχουν χαραχτεί και ίσως πολλοί να νομίζουν ότι δεν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό, ότι αυτές είναι αποφάσεις που παίρνονται, δεν σε αφορούν, δεν μπορείς να τις αλλάξεις, δεν μπορείς να τις τροποποιήσεις, να επηρεάσεις κάτι και απλά κάποιοι τις προχωρούν και εσύ απλώς το παρακολουθείς. Ναι, είναι σημαντικό να καταλαβαίνει ο κόσμος ότι μπορεί με τη δράση του, με τις πράξεις του, με τις κινητοποιήσεις του, να η φωνή του να ακουστεί και να αλλάξει κάτι. Ναι, το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις.
1: Ναι, όχι, αυτό διακυβεύεται αύριο. Ποιοι αποφασίζουν για αυτόν τον τόπο? Ποιοι αποφασίζουν για το μέλλον του? Ποιοι αποφασίζουν έτσι μονομερώς τη βία η αλλαγή του παραγωγικού και του οικονομικού μοντέλου της Κρήτης?
0: Ναι.
1: Πού είναι οι κάτοικοι του νησιού σε όλα αυτά? Mm-hmm. Και βέβαια έχουν δύναμη οι κάτοικοι του νησιού. Mm-hmm. Εμείς κάνουμε κουμάντο στον τόπο μας. Εμείς θα αποφασίσουμε τι χρειαζόμαστε και τι δεν χρειαζόμαστε. Τι είναι ωφέλιμο και τι κάνει ζημιά.
0: Τώρα,
1: είναι φοβερό πάντως, συγγνώμη κιόλας, επειδή νομίζουμε ότι όλο αυτό αφορά περιβαλλοντικά ζητήματα. Ότι οι θάλασσες και τα βουνά, ναι, είναι όλα αυτά. Mm-hmm. Αλλά έχουν και ένα αντίκτυπο. Αυτό το ξεπούλημα, γιατί για περιξεπουλήματος πρόκειται, αυτή η τελετή παράδοση που θα γίνει αύριο, γιατί αυτό είναι. Έρχεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Στασούλας και ο πρωθυπουργός, για να κόψουν την κορδέλα, ας πούμε. Να κόψουν την κορδέλα της παράδοσης του νησιού στους επενδυτές, στις πολυεθνικές και στους εργολάβους. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα γίνεται μετά από αυτό. Όταν κάνουν κουμάντο αυτοί εδώ, mm-hmm. και όταν το νησί μας έχει γίνει μια επενδυτική ζώνη, για να δούμε, ας πούμε, τι θα σημαίνει αυτό για την υγεία, για την παιδεία, mm-hmm. για μια σειρά από ζητήματα, ποια θα είναι η ζωή μας μετά, ποιοι θα αποφασίζουν για τις τύχες μας.
0: Και αν θα σας πούν ότι προσφέρονται νέες θέσεις εργασίας, τι θα απαντήσετε με αυτές τις επενδύσεις?
1: Εγώ ξέρω ότι σε απικία, όταν μιλάνε για εργασία, είναι οι όροι δουλείας. Mm-hmm. Γιατί για απικία μιλάμε, ότι είναι αυτή η μετατροπή προσωμιάζει σε απικία. Mm-hmm. Σε οικονομικού τύπου, δηλαδή επενδυτική απικία. Για τους, για αυτό που λένε ότι ενεργειακός κόμβος και θέρετρο για το μαζικό τουρισμό, αυτό το πράγμα σημαίνει.
0: Ότι θα είναι υπάλληλοι με χαμηλών προσδοκιών και απολαβών. Και...
1: Ναι, εδώ τώρα ουσιαστικά... είναι που υποτίθεται ότι υπάρχουν και συλλογικές συμβάσεις και τα λοιπά, επειδή δεν τηρούνται. Φανταστείτε mm-hmm. τι θα γίνει όταν θα κάνουν άλλη κουμάντο.
0: Ναι.
1: Και μιλάμε για γαλέρες, έτσι, για γαλέρες. Είμαστε δυστυχώς κομπάρσι θα είμαστε σε όλο αυτό το project μέσα.
0: Στην καλύτερη περίπτωση, την πιο αισιόδοξη, τι περιμένετε?
1: Εμείς τι περιμένουμε? Mm-hmm. Εμείς καταρχήν είμαστε ήδη, νιώθουμε ήδη ότι έχουμε νικήσει. Mm-hmm. Και ξέρετε γιατί το νιώθουμε αυτό? Όχι γιατί αύριο θα κατέβουν οι χιλιάδες, θα περικυκλώσουν, ας πούμε, το μεγάλο αρσενάλι. Mm-hmm. Θα ήταν θεμητό αυτό και μακάρι όλο το νησί να το αντιλαμβανόταν έτσι, mm-hmm. να παρατούσε τις δουλειές του, γιατί μιλάμε για εργάσιμη ημέρα, 9 ώρα το πρωί, ξεκινάνε εξετάσεις και όλα τα σχετικά. Να έλεγε όχι, σήμερα δεν πουλιέται τίποτα. Θα πάω εκεί πέρα να του πω ότι την Κρήτη ξεχάστε τη. Δεν την πειράξετε. Δεν πουλιέται. Ωστόσο, όσο κόσμο και θα είμαστε αύριο, και πιστεύω ότι θα είμαστε κόσμο, είναι σημαντική η παρουσία μα εκεί, γι' αυτό ακριβώ το μήνυμα που περνάει, mm-hmm. ότι δεν θα είναι έτσι εύκολο να τα κάνετε όλα αυτά που θέλετε. Εμείς δεν παρατάμε το νησί μας. Τώρα γιορτάζουμε και την επέτειο της μάχης Κρήτης, 85 χρόνια. Mm-hmm. Κάτι είχε γίνει σε αυτό το νησί παλιά. Σε αντίστοιχους, ας πούμε, που είχαν έρθει με τα όπλα να το σκλαβώσουν, να το υποτάξουν, να το πάρουν για να κάνουν τις business τους, να το κάνουν όπως θέλουν. Αντιμετωπίστηκαν κάπως. Μπορεί οι εποχές να μην είναι ίδιες, αλλά ένας ξεσηκωμός χρειάζεται και τώρα.
0: Και μια αντίσταση. Γιατί
1: 150 φορείς, συλλογικότητες και αυτά, δεν είναι ένα ραντεβού για αύριο. Δεν τελειώνει τίποτα αύριο. Mm-hmm. Σημαίνει όμως ότι αυτός ο κόσμος, αυτοί οι σύλλογοι, αυτοί οι φορείς, αυτός ο ζωντανός κόσμος της Κρήτης που επιθυμεί να αγωνιστεί και αντιστέκεται, θα είναι εκεί όταν τους ζητήσουμε να μας στηρίξουν στο πεδίο, εκεί που θα πάνε να υλοποιηθούν αυτά τα έργα. Στις δικαστικές αίθουσες, όταν θα τα προσβάλλουμε. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να δούνε και να το σεβαστούν και να κάνουν πίσω.
0: Άρα θα έχει και δικαστική συνέχεια αυτή η διαμαρτυρία.
1: Και βέβαια θα mm-hmm. έχει δικαστική συνέχεια. Mm-hmm. Εμείς το έχουμε δεδομένο, ας πούμε, για τις εξορίξεις των γονανθράκων, έτσι και προχωρήσουν στη δοκιμαστική γεώτρηση, mm-hmm. θα χρειαστούν μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Mm-hmm. Θα πρέπει αυτή να εγκριθεί από την περιφέρεια. Και να εγκριθεί από την περιφέρεια και να εγκριθεί από το Υπουργείο, θα τα πούμε στο ΣΤΕ. Το ίδιο συμβαίνει και για τις ανεμογεννήτριες που ετοιμάζονται να βάλουν τώρα στην Κρητσά. Mm-hmm. Και για τα Σφακιά και για τον Άγιο Βασίλειο και για τη γραμμή υψηλής τάξης Χανιά Γαμάστα. Παντού, με κάθε μέσο. Και στο δρόμο και με ενημέρωση, την ενημέρωση που έχουμε αναλάβει δυστυχώς εμείς στις τοπικές κοινωνίες, γιατί εκεί αυτό ζητήσαμε από την περιφέρεια. Σε άλλες χώρες, στην Ισπανία, παραδείγματος χάρη, αντίστοιχα σχέδια, σηκώνανε το μπαϊράκι οι ίδιες οι περιφέρειες και λέγανε, όπα, να ρωτήσουμε τις τοπικές κοινωνίες, να κάνουμε δημοψήφισμα. Τι πάει να γίνει εδώ? Η οικονομία μας, ας πούμε, παραδείγματος χάρη στις Βαλεαρίδες, Νήσους, Ήμπιζα, Μαγιόρκα, Μινόρκα, στηρίζεται στον τουρισμό και στην Αλία. Τα σχέδια για εξορίξη, παραδείγματος χάρη, απειλούν αυτό το οικονομικό μοντέλο. Το θέλουμε? Ναι, δημοψήφισμα. Όχι, είπε το δημοψήφισμα. Γεια σας, τις πετρελαϊκές. Δεν θέλουμε να μας
0: τρελαίνει. Η Ισπανία μας έχει βάλει τα γυαλιά σε διάφορα ζητήματα τελευταία. Ναι. Αλήθεια είναι. Ας μάθουμε κάτι και από εκεί.
1: Ναι, οπότε δεν είναι να πούμε εμείς τον κύριο Αρναουτάκη τι θα κάνει. Ο κύριος Αρναουτάκης θα έπρεπε να διεκδικήσει το δυνατόν καλύτερους όρους με τους οποίους θα περασπιστεί το φυσικό πλούτο και τη δημόσια περιουσία της Κρήτης και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.
0: Βέβαια.
1: Αυτός είναι ο ρόλος, νομίζω.
0: Έτσι είναι, αλλά και ο ρόλος των ενεργών πολιτών επίσης είναι αυτός, να υπενθυμίζει ακόμα και στην αυτοδιοίκηση, που είναι πιο κοντά στον πολίτη, θεωρητικά, τι μπορεί να έχει ξεχάσει και τι μπορεί να πρέπει να ξαναδουλέψει καλύτερα. Λοιπόν, δεν ξέρω, αύριο προφανώς δεν θα μπορέσετε να πλησιάσετε στο Αρσενάλ. Θα είναι από ό,τι μαθαίνουμε.
1: Εντάξει, το ξέρουμε αυτό. Ότι αυτοί έρχονται μαζί με τη συνοδεία του συνήθως. Ήδη μάθαμε ότι μέσα στο καράβι έρχονται κλείβες ομάδα από τον Πειραιά. Ότι είναι γεμάτο, ας πούμε, και έρχονται εκεί να το κάνουν. Εντάξει. Ένα στακό το μέρος και να ελπίζω να μην τολμήσουν να διανοηθούν καν. Να κάνουν κάτι επιθετικό προς εμάς. Μιλάμε για μια ειρηνική διαδήλωση, η οποία θα προσπαθήσει να μεταφέρει αυτά που είπα εν ολίγης εδώ, τη φωνή, ας πούμε, των κατοίκων του τόπου.
0: Θα επιδώσετε κάποιο ψήφισμα, ας πούμε?
1: Άμα δεν πλησιάσουμε, δεν μπορούμε να επιδώσουμε κανένα ψήφισμα.
0: Ωραία. Θα είναι μια ειρηνική διαμαρτυρία, λοιπόν, και έτσι κι αλλιώς έχει παγκόσμιες διαστάσεις το αυριανό συνέδριο. Είναι Economist στη μέση.
1: Ναι, είναι. Εδώ πέρα θα έρθουν όλοι οι εκπρόσωποι των επενδυτών, ας πούμε. Οικονομολόγοι, αναλυτές.
0: Να ακουστεί η φωνή σας. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χατζηγιαννάκη. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Καλαθάκη. Αυτό.
0: Καλή επιτυχία αύριο.
1: Ας πούμε, εκεί πέρα που υπάρχει μια συνωμοσία σιωπή τελικά, ας πούμε, και ακούγεται μόνο πλευρά η ενημέρωση.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία αύριο. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, είναι 11:59. Φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής, της σημερινής. Καλώς εγώ των πραγμάτων, θα τα πούμε την ερχόμενη Τρίτη, που θα έχει μπει ο Ιούνιος και θα είναι 2 του μηνός και θα προερχόμαστε από τριήμερο και θα είμαστε έτσι πιο καλά και πιο φρέσκοι και πιο ξεκούραστοι. Να περάσετε και εσείς ωραία. Μείνετε στην ΕΡΤ Ηρακλείου, ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων από το ΕΡΤ News Radio και να είστε καλά. Καλό τριήμερο. Γεια χαρά.

0: είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στο Μέγαρο Μαξίμου έπεσαν οι υπογραφές για τη συνεργασία με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, Eleven Labs, με τρεις άξονες συνεργασίας. Η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει να αξιοποιήσει τις λύσεις εταιρείας για υπηρεσίες πολιτισμό και τουρισμό. Μας ενδιαφέρει πολύ να χτίσουμε ένα προσβάσιμο, ανθρωποκεντρικό ψηφιακό κράτος, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Τα τελευταία χρόνια, πρόσθεσε, έχουμε σημειώσει τεράστια πρόοδο, υλοποιώντας τον πιο φιλόδοξο ψηφιακό μετασχηματισμό σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, παρέχοντας περισσότερες από 2.000 ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες μας. Η είσοδος της Chevron στο μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού κόλπου σε συνεργασία με τη Hellenic Energy ενισχύει τις ελληνικές έρευνες υδρογόνων ανθράκων και αναβαθμίζει τον ενεργειακό ρόλο της χώρας μας στην Ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Μίλησε για μια σημαντική εξέλιξη που επιβεβαιώνει ότι η πατρίδα μας βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών και επενδύσεων. Η διερεύνηση και αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου μας είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί θεσμική αξιοπιστία, τόνισε ο κ. Παπασταύρου, ο οποίος έκανε λόγο για μια ακόμα ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και στις προοπτικές της χώρας μας. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Chevron και Hellenic Energy υπέβαλαν επίσημο αίτημα για τη συμμετοχή στην παραχώρηση του οικοπαίδου 10 στην περιοχή του Νοτίου Ιωνίου Πελάγους. Ταυτόχρονα, οι εταιρείες υπέβαλαν και αίτημα και προς την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογόνων Ανθράκων για τη μεταβίβαση του ρόλου του εντολοδόχου από τη Hellenic Energy στη Chevron. Η αίτηση αφορά στην απόκτηση ποσοστού 70% από τη Hellenic Energy, η οποία σήμερα κατέχει το 100% των δικαιωμάτων της παραχώρησης. Απομακρύνεται και πάλι η προοπτική αποκλιμάκωση τη κρίση στη Μέση Ανατολή μετά την ένταση στα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Ιρανικές επιθέσεις κατά 4 πλοίων που προσπαθούσαν να διασχίσουν την περιοχή. Το Ιράν ζητά την πλήρη και ανεφόρον επιστροφή όλων των δεσμευμένων περιουσιακών του στοιχείων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου ανέφερε ότι η Τεχεράνη δεν θα υποχωρήσει από βασικές απαιτήσεις, όπως το δικαίωμα εμπλουτισμού ουρανίου και η άρση των κυρώσεων. Ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια έχει πλήξει σοβαρά την οικονομία της Τεχεράνης, με εκτιμόμενες ημερήσιες απώλειες 435 εκατομμυρίων δολαρίων από το εμπόριο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ιρανοί ηγέτες θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία, αλλά δεν τα έχουν καταφέρει ακόμα. Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει μια εξωτερική πολιτική 360 μοιρών με συνολική ματιά στον κόσμο και ειδικά στον Παγκόσμιο Νότο, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσό. Ο Υπουργός ανέφερε ότι στη σημερινή συζήτηση θα τεθούν ζητήματα ευρύτερης διεθνούς ασφάλειας. Από τα πιο δύσκολα ζητούμενα η ταχύτερη απονομή επικουρικών συντάξεων σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης. Επιδιώκουμε λύση που θα επιτευχθεί εντός του καλοκαιριού, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Μιλαπίδης, καλεσμένος στο Earth News Radio 105,8. Όπως είπε, με επιχειρησιακές και νομοθετικές αλλαγές θα λάβει ο καθένας εγκαίρως αυτά που δικαιούται με βάση τον εργασιακό του χρόνο, για να μπορεί να υποστηρίξει το εισόδημά του. Αναφέρθηκε στο μισθολογικό χάσμα πάνω από 13% μεταξύ ανδρών και γυναικών. Όπως είπε ο κ. Μιλαπίδης, οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στην αγορά εργασίας, αμείβονται λιγότερο, έχουν πρόσβαση χαμηλότερη σε θέσεις υψηλής ευθύνης και αυτό οδηγεί και σε συνταξιοδοτικό χάσμα, καθώς οι γυναίκες παίρνουν 25% χαμηλότερη σύνταξη. Δημέτωπη επίθεση του Νίκου Ανδρουλάκη κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα, τους οποίους κατηγόρησε για αναξιοπιστία και παλιές πρακτικές. Η χώρα χρειάζεται νέα αρχή, είπε. Στόχος μας είναι η πρώτη θέση στις εκλογές. Απέκλεισε εκ νέου συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Στον Άριο Πάγο, Αλέξης Τσίπρας προκειμένου να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό στο Αττικό, τουλάχιστον 53 ύποπτα περιστατικά. Όπως αναφέρει η Ποεδίν, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ εφαρμόζονται μέτρα πρόληψης και περιορισμού της διασποράς. Δεν κινδυνεύει κανείς ασθενής και ούτε χρειάστηκε η νοσηλεία εργαζόμενου, τόνισε. Από την πλευρά του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου, συνδέει τη διασπορά του ιού με την υπερπληρότητα, τα ράντζα και την υποστελέχωση.
0: Ο καιρός.
1: Μεγάλα διαστήματα ηλιοφανείας με λίγες αραιές νεφώσεις, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη ΜΗΑ, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα τώρα στην Ευαγγελία Μπαλτατζή και το Δημήτρη Τάκη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Ακούστε, δεν είναι που ανεβαίνει η θερμοκρασία. Διαγωνίως είδα και δεν θέλησα να πάω παραμέσα στην είδηση ότι έχουμε έρχονται ζεστές μέρες. Ξέρετε ότι...
1: 31.
0: Κοίταξε το πρωί που
1: 31
0: ήρθα...
1: βαθμούς.
0: Ναι, 9 παρά που ήρθα το πρωί εδώ, έχει 24 βαθμούς την Αγία Παρασκευή.
1: Οπότε καταλαβαίνεις.
0: Δεν θέλω καθόλου.
1: Στο κέντρο.
0: Άφησε το λοιπόν, γιατί εμείς σε εμάς δεν αρέσει αυτό. Όμως έχει αρχίσει και ανεβαίνει το θερμόμετρο τσούκου τσούκου το πολιτικό και...
1: Καλά, αυτό θα είναι συνεχώς ανεβασμένο.
0: Θα είναι αυτό, θέλω να δω, που θα χτυπήσει το πικ, όχι πάντως μέσα στο καλοκαίρι, φαντάζομαι. Θα είναι αργότερα, το λέω αυτό φίλες και φίλοι, γιατί ήδη βγαίνουν και οι πρώτες δημοσκοπήσεις που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και που προκαλούν αγωνία. Αναδιάταξη, ξανακοίταγμα της στρατηγικής των κομμάτων. Το βέβαιο είναι ότι έχουμε αλλαγές σε αυτό που λέμε δημοσκοπικό χάρτη με τη δημιουργία των νέων δύο κομματικών σχηματισμών. Θα συζητήσουμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι, ποια κόμματα επηρεάζονται περισσότερο από αυτήν την αλλαγή, τις αλλαγές μάλλον που φέρνει στην επιφάνεια η Real Pulse, νομίζω είναι για λογαριασμό του Protagon.
1: Σωστά.
0: Για να λέμε και για ποιο μέσο έχει γίνει η έρευνα.
1: Η οποία γίνεται κάθε μήνα, έτσι. Μήνα η Real Pulse.
0: Ναι. Μπορούμε να δώσουμε ένα στοιχείο ότι το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας δεν αμφισβητείται, δεν έχει επί της ουσίας και διαφορές, διακυμάνσεις στα ποσοστά που καταγράφει.
1: Θα σου πω όμως μια διαφορά που έχει η Real Pulse αυτή τη φορά σε σχέση με τις προηγούμενες. Ενώ η Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει 3 μονάδες στην πρόθεση ψήφου, πέφτει 1 μονάδα στην εκτίμηση. Γιατί μειώνεται η γκρίζα ζώνη, επειδή κατανέμεται και στα νέα κόμματα.
0: Ακριβώς. Όπως το λες, είπα να τα πω μετά. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο λοιπόν είναι ότι τη δεύτερη θέση παίρνει η Ελλάς, το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Είναι αυτά που περιμένουμε να δούμε και να συζητήσουμε κιόλας για το πώς και πόσο θα συμπιεστούν τα υπόλοιπα κόμματα. Όμως, αφού σας πω ότι η ώρα είναι 12 και 13 λεπτά, αφού σας πω ότι είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, είναι η εκπομπή «Ναι μεν αλλά», με τον κύριο Νίκο Τσιπλάκη στην ρύθμιση του ήχου. Earth News Radio 105,8, είναι η εκπομπή «Ναι μεν αλλά», με τον κύριο Νίκο Τσιπλάκη στην ρύθμιση του ήχου.

0: γυναίκα. Τι μου ήρθε, αλλά να μην την κάνω τέτοιες φίλες. Τη δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη ότι η Νέα Δημοκρατία θα πάρει 40%. Ναι. Κλείνει η παρένθεση. Εντυπωσιακό.
1: Και το ερμήνευσε γιατί. Διότι λέει το δημοψήφισμα ήταν μια ακτινογραφία της ελληνικής κοινωνίας. Ναι. Το 60 ψηφίζει όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και το 40% που θέλει σταθερότητα καθένας, θα ψηφίσει εμάς.
0: Καθένας για τις εκτιμήσεις του έχει και μια ερμηνεία. Ενδιαφέρον έχουν ούτως ή άλλως οι ερμηνείες όλες. Τώρα, βιάζομαι πάρα πολύ, φίλες και φίλοι, γιατί εμείς σήμερα θα ξεκινήσουμε με ένα άλλο θέμα που κανονικά και αν η ροή της πολιτικής επικαιρότητας ήταν άλλη θα είχαμε ήδη καταπιαστεί. Αναφέρομαι, φίλες και φίλοι, σε αυτό το νομοσχέδιο, να σας το πω όλο. Φαντάζομαι έχετε ακούσει αυτές τις τελευταίες μέρες ότι η Τουρκία εμφανίζεται έτοιμη να θεσμοθετήσει ένα νέο πλαίσιο θαλάσσιων διεκδικήσεων και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι ένα νομοσχέδιο που θα επιτρέπει στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να ανακηρύσει μονομερός ΑΟΣ, όπως λέμε. Είχαμε δηλώσεις επιθετικές στη ρητορική τους χθες του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας, επανήλθε δηλαδή σε αυτό. Είναι ένα θέμα που είναι πάρα πολύ έντονο και βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ειδησιογραφίας στην Τουρκία. Και εμείς λοιπόν σήμερα φωνάξαμε τον κατεξοχήν ειδικό, τον καθηγητή διεθνούς δικαίου, τον κύριο Πέτρο Λιάκουρα. Τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Λιάκουρα. Τον έχουμε λοιπόν, για να μας εξηγήσει τι είναι αυτό το νομοσχέδιο και όλα τα υπόλοιπα. Κύριε Λιάκουρα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό απόγευμα. Πώς είστε?
1: Μια χαρά εσείς.
0: Προσπαθούμε να είμαστε καλά, να είστε καλά κι εσείς. Ναι. Λοιπόν, βλέπουμε, κύριε Λιάκουρα, ότι η Τουρκία ετοιμάζει ένα νομοσχέδιο για να κατοχυρώσει νομικά στην ουσία τη γαλάζια πατρίδα, αλλά στο εσωτερικό της δίκαιο. Τι είναι αυτό το νομοσχέδιο, μία ερώτηση, και κρύβει παγίδες και τι παγίδες κρύβει?
2: Να ξεκινήσουμε από την αρχή. Ναι. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι βρισκόμασταν για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, περίπου 3 χρόνια, σε αυτό που αποκαλούσαμε ήρεμα νερά. Ναι. Τουλάχιστον για μας οι οποίοι είμαστε πιο μετριοπαθείς στο λεγόμενο ελληνοτουρκικό πεδίο, θεωρούμε ότι τα ήρεμα νερά ήταν μια πολύ καλή περίπτωση, γιατί ακριβώς αποφεύγονταν διάφορες εντάσεις οι οποίες υπήρχαν στο παρελθόν. Αυτές οι εντάσεις προφανώς τώρα θα ξαναγυρίσουμε και δεν ξαναγυρίζουμε μόνο με το νομοσχέδιο, το οποίο νομοσχέδιο ηρίστο εν παρόδο ήταν αντικείμενο επεξεργασίας για τουλάχιστον τα 3 τελευταία χρόνια. Και συμπίπτει ακριβώς με την περίοδο που οι ίδιοι οι Τούρκοι έλεγαν, ξέρετε, δεν βρίσκουμε συγκλήσεις, δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματά μας, ας τα αφήσουμε, αλλά θα ζήσουμε χωρίς εντάσεις. Mm-hmm. Και θα ζήσουμε έτσι. Όλο αυτό βέβαια ήταν ένας αποπροσανατολιστικός παράγοντας, ο οποίος δούλευε υπέρ της Τουρκίας και εμείς δεν είχαμε κατανοήσει απολύτως τίποτα. Και κάποια στιγμή υπάρχει μια διαρροή, η οποία προήλθε από τις ελεγχόμενες εφημερίδες, ενώ ελεγχόμενες από το ΑΚΕΠΕ και τον Ερντογάν.
0: Τις τουρκικές εφημερίδες, ναι.
2: Τουρκικές ακριβώς, οι οποίες μας ανήγγειλαν κάτι το οποίο ήταν αρκετά φουσκωμένο, το οποίο είναι μια τακτική αυτή η οποία ακολουθείται, δηλαδή σου δίνω κάτι πολύ φουσκωμένο και μετά σου λέω όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Αυτά τα δύο τα οποία νόμιζες εσύ ότι μπορεί να υπάρχουν μέσα στο νομοσχέδιο δεν υπάρχουν, δηλαδή δεν υπάρχει λέξη για τη γαλάζια πατρίδα, παρά το γεγονός ότι υπονοείται από τον τρόπο που είναι γραμμένο το νομοσχέδιο, ότι τεκμηριό, ότι επικυρώνεται η γαλάζια πατρίδα. Και το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες. Άρα καταλαβαίνετε ότι πρόβαλαν το μείζον, τέσταραν τις αντοχές για να περάσουν μετά στο έλεσο. Άρα τι είναι αυτό το νομοσχέδιο?
0: Ακριβώς, τι είναι αυτό? Τι είναι και τι προβλέπει, έτσι? Πάμε και στο επόμενο αμέσως.
2: Αυτό το νομοσχέδιο προβλέπει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι κατοχυρώνει μια κατάσταση δικαιωμάτων. Σας λέω ακριβώς τι έχω διαβάσει μέχρι τώρα και τι έχω ακούσει από τους συνομιλητές μας. Ότι θα κατοχυρώσει μια κατάσταση δικαιωμάτων στο Αιγαίο. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, θα εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο τη Βουλή για να πάρει αυτά τα μέτρα προκειμένου να ενεργοποιηθούν αυτά τα δικαιώματα. Και τα δύο κρύβουν τεράστιες παγίδες, διότι το μεν πρώτο η παγίδα είναι η μονομερής οριοθέτηση. Δεύτερον, κατοχύρωση δεν

0: γίνεται με εσωτερικό νόμο, πρέπει να γίνει απαραίτητος με μια διεθνή συμφωνία, με την Ελλάδα βεβαίως, γιατί αυτή είναι η μόνη χώρα η οποία βρίσκεται για το ίδιο ως αντικείμενη χώρα. Και βεβαίως κρύβει παγίδα επίσης και η υψηφιοδότηση προς τον πρόεδρο να ανακηρύξει ΑΟΣ για τα θέματα αλίας.
1: Αλίας, ναι.
0: Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Ότι από τη στιγμή που την ανακηρύξει,
1: ναι,
0: αρχίζει για τη δική του συναντήληψη και η εφαρμογή όλων αυτών των δραστηριοτήτων και δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων και δικαιοδοσιών που έχει κάθε κράτος στα θέματα αλιείας, ήπιας ενέργειας, περιβαλλοντικής νομοθεσίας, mm-hmm, και βεβαίως πώς το λένε αυτό, την λεγόμενη maritime security και maritime research για τα θέματα του οξυγόνου και τα λοιπά και τα λοιπά. Θαλάσσια επιστημονική έρευνα,
1: αυτό.
0: Λοιπόν,
1: ναι,
0: όλα αυτά καταλαβαίνετε είναι μέσα στην λογική ενός τέτοιου νομοσχεδίου. Θεωρώ όμως ότι υπάρχει και μια ακόμη παγίδα μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο, η οποία θα μας έρθει κάποια στιγμή αργότερα. Κανονικά, όταν καταθέτεις μια τέτοια νομοθεσία,
1: ναι,
0: πάντοτε οπωσδήποτε θα πρέπει να περιέχεις και το λεγόμενο, το κομμάτι εκείνο του χάρτη που θα δείχνει πού ακριβώς εκτείνονται τα δικαιώματα αυτά. Εδώ σκοπίμως δεν υπάρχει χάρτης, ξέρετε γιατί?
1: Για ποιο λόγο?
0: Διότι στο χάρτη, τον οποίο, mm-hmm, κάποια στιγμή, mm-hmm, θα τον εμφανίσουν, θα πρέπει να φαίνεται καθαρά πού υπάρχουν οι γκρίζες ζώνες.
1: Μάλιστα.
0: Είτε δεν έχει καθορίσει μέχρι στιγμής ποιος είναι ο αριθμός, γιατί παίζει με τον αριθμό, άλλοτε λέει 150, άλλοτε λέει 80, άλλοτε 200, άλλοτε οτιδήποτε άλλο, δεν έχει καταλήξει, και διότι είναι πολύ κρίσιμο για μας γιατί αφορά την κυριαρχία μας, δεν αφορά κυριαρχικά δικαιώματα ούτε οτιδήποτε άλλες αρμοδιότητες. Συνεπώς, αυτές είναι οι βασικές παγίδες οι οποίες υπάρχουν και οι οποίες παγίδες δυστυχώς θα δημιουργηθούν κάποια στιγμή όταν θα τεθούν στην πράξη. Πάρα πολύ απλά να σας πω ότι εάν, mm-hmm, ο Τούρκος του λιμενικού σώματος, του λιμενικού της Τουρκίας, έχει στα χέρια του ότι αυτή η περιοχή με τις συντεταγμένες ανήκει στη δική μας αποκλειστική αρμοδιότητα, γιατί αυτό είναι η αποκλειστική αρμοδιότητα, ναι, και δει κάπου έναν ψαρά ο οποίος έχει και μια ελληνική σημαία, τον ψαρά αυτόν θα τον διατάξει να απομακρυνθεί. Ο ψαράς δεν θα απομακρυνθεί, γιατί για μας η περιοχή αυτή δεν είναι ΑΟΣ, γιατί δεν την έχουμε αποδεχθεί την νομοθεσία αυτή,
1: ναι,
0: και δεν θα την αποδεχθούμε. Κανονικά, όταν κάποιο κράτος κηρύσει αποκλειστική οικονομική ζώνη και την οριοθετεί μόνο μερός, αυτή δεν μπορεί να αποκτήσει την ικανότητα διεθνούς δικαίου, δηλαδή να είναι δεσμευτική για οποιονδήποτε διέρχεται από αυτές τις περιοχές. Αυτό συμβαίνει μόνο εφόσον έχει υπάρξει οριοθέτηση με συμφωνία με το αντικείμενο ή το παρεκείμενο κράτος.
1: Για να καταλάβουμε, κύριε Λιάκουρα, εσείς πιστεύετε, εκτιμάτε ότι η Τουρκία μέσω αυτού του νόμου θα επιχειρήσει να γκριζάρει, όπως λέμε, συγκεκριμένα ελληνικά νησιά και νησίδες?
0: Μα τα έχει ήδη γκριζάρει, απλώς δεν μας τα απεικονίζει τώρα, όπως δεν τα απεικόνισε και στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που εξέδωσε πέρυσι, σε αντίδραση στον δικό μας θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό.
1: Γιατί το κάνει αυτό?
0: Πρώτον, διότι θεωρεί ότι η Ελλάδα κινείται έστω και με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να ξέρει ότι εμείς δεν κάναμε το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό για να προκαλέσουμε.
1: Υποχρέωσή μας ήταν.
0: Ήταν μια ανελαστική υποχρέωση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ακριβώς.
0: Και μάλιστα, επειδή δεν καταθέταμε, πληρώναμε τεράστια πρόστιμα εκατομμυρίων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επειδή δεν δίναμε ένα τέτοιο χάρτη. Έγινε καταληπτό και από τον Φιντάν, τον Χακά Φιντάν, τον Υπουργό Εξωτερικών,
1: mm-hmm,
0: ότι ναι, πράγματι οι Έλληνες έχουν αυτό το πρόβλημα, και γι' αυτό ακριβώς μετά την έκδοση του δικού μας χάρτη εξέδωσαν έναν χάρτη χωρίς τυμπανοχρουσίες.
1: Ναι.
0: Και όμως σήμερα φτάνουμε στην πραγματική, έτσι, αντίδραση της Τουρκίας, η οποία είναι σκληρή, διότι μπορεί να μας λέει ότι, ξέρετε, δεν κατοχυρώνουμε και δεν εδραιώνουμε τη Γαλάζια Πατρίδα. Αλλά τα σύνορα δυστυχώς είναι τα ίδια με αυτά τη Γαλάζια Πατρίδα.
2: Να ρωτήσω κάτι, κύριε καθηγητά.
0: Μάλιστα.
2: Υποτίθεται ότι η Τουρκία θα ψηφίσει κάποια στιγμή το νομοσχέδιο, αν και αυτό επίσης το τελευταίο διάστημα αμφισβητείται. Λένε πολλοί ότι μπορεί να είναι μπλόφα τελικά, ότι μπορεί να μην το φέρει για ψήφιση κλπ. Ας υποθέσουμε ότι το ψηφίζει. Τι μπορεί να κάνει μονομερός με αυτό το νομοσχέδιο?
0: θα το θέσει σε εφαρμογή.
1: Ακριβώς.
2: Ναι, μετά.
1: Και άλλο.
2: Το θέτει σε εφαρμογή μετά.
0: Να βγάλει τα πλοία της, τα Coast Guard, τα λεγόμενα, δηλαδή τις ακτές.
1: Από το φυλακή, ναι.
2: Να πάμε σε πόλεμο, δηλαδή.
0: Όχι σε πόλεμο, δεν θα πάει ποτέ η Τουρκία. Θα τον προκαλέσει τον πόλεμο.
2: Αυτό
0: γιατί
2: λέω.
0: Θα μας βάλει εμάς πρώτα να χτυπήσουμε το first.
2: Άρα λέτε ότι θα προκαλέσει πόλεμο. Η εφαρμογή επεισόδιο του νομοσχεδίου δεν είναι πάμε θερμό επεισόδιο. Ας ξεκινήσουμε με ένα θερμό.
0: Δεν πάμε κατευθείαν σε πόλεμο, όχι. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
2: Θερμό επεισόδιο.
0: Μία ένταση η οποία βεβαίως, αν ελεγχθεί πολύ σωστά από την αρχή, μπορεί να καταλήξει σε απλώς μία ένταση και τίποτε περισσότερο. Πρέπει να αποδεχθεί πάση θυσία το επεισόδιο. Όμως, για να μπορέσουμε να κοιμόμαστε ήσυχοι, θα πρέπει βασικά να έχουμε συνεγείρει όλους τους συμμάχους και κυρίως το ΝΑΤΟ στην προκειμένη περίπτωση. Γιατί αν συμβεί οτιδήποτε σε μια ταραγμένη περιοχή όπως είναι η Νότια Ανατολική Μεσόγειος, εμείς είμαστε στην Ανατολική Μεσόγειο, έτσι, οτιδήποτε μπορεί να συμβεί, αυτό θα σημαίνει ότι δημιουργείται ένα τεράστιο κόστος για την πτέρυγα του ΝΑΤΟ, η οποία βρίσκεται κάτω από την ίδια διοίκηση. Συνεπώς, όλα αυτά πρέπει εμείς να τα λάβουμε υπόψη και να προκαλέσουμε όλους τους συμμάχους.
1: Άρα αυτό που λέτε εσείς είναι να λειτουργήσουμε σε μια λογική proactive, κύριε Λιάκουρα, για να αντιμετωπίσουμε αυτό που έρχεται. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι κάπως έτσι λειτουργήσε η Τουρκία και με το τουρκολιβικό, και το τουρκολιβικό είναι εδώ.
0: Κοιτάξτε, δεν πρέπει καθιοδήποτε τρόπο, νομίζω ότι ήταν σωστό αυτό το οποίο έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών Γεραπετρίτης, ο οποίος μπορεί να είπε τη μία μέρα, ξέρετε, δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Για την Τουρκία εννοώ,
1: ναι,
0: όπως
1: ναι.
0: Εμείς έχουμε το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας και το διεθνές δίκαιο λέει, ωραία, μπορεί να ανακηρύξει ΑΟΣ, μπορεί να την οριοθετήσει μονομερός, αλλά αν αντιδράσει αυτό το κράτος το οποίο ζημιώνει ή έχει διαφιλονικούμενες αξιώσεις και δικαιώματα στην ίδια περιοχή, τότε το δικαίωμά σου, δηλαδή της Τουρκίας, παγώνει και δεν θα ξεπαγώσει προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματα μέχρι ότου υπάρξει η οριοθέτηση. Ποιος είναι βέβαιος να μας πει εδώ ότι η Τουρκία αυτό θα το σεβαστεί? Δεν θα το σεβαστεί και θα προχωρήσει μονομερός να δημιουργήσει ένα τετελεσμένο. Συνεπώς, το να πούμε ότι δεν παράγει αποτελέσματα είναι σωστό, το να αντιδράσουμε είναι σωστότατο, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν αφήνει την Τουρκία να κάνει κάτι το οποίο θα έχει διεθνές αντίκτυπο. Και το τρίτο και το σημαντικότερο είναι ότι θα πρέπει να αποτρέψουμε καθιονδήποτε τρόπο μια περιοχή, η οποία είναι ανοιχτή θάλασσα, έτοιμη προς οριοθέτηση, σήμερα να γίνει ένα πεδίο όπου η Τουρκία θα έχει πετύχει ένα τετελεσμένο. Και για να κλείσω,
1: άρα λέτε ότι υπάρχει κίνδυνος τετελεσμένων, αυτό μας λέτε?
0: Φυσικά. Και μάλιστα, δεν θα αρκεί με αυτό το οποίο είπαμε και για το τουρκολιβικό. Το τουρκολιβικό, είπαμε, είναι άκυρο και ανυπόστατο. Αυτά δεν έχουν καμία ισχύ.
1: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Λιάκουρα. Αν η Τουρκία το ψηφίσει και κάποια στιγμή καταθέσει αυτούς τους χάρτες στον ΟΗΕ, η Ελλάδα μπορεί να ακυρώσει στην πράξη μια τέτοια κίνηση? Τι θα κάνει, θα κάνει μια ρηματική διακίνηση? Θα κάνει μια ρηματική διακίνηση κατά τα υιοθέατα?
0: Βεβαίως. Και επιστολές με τις οποίες θα δείχνει ακριβώς την αντίθεσή της. Μετράει διπλά η αντίδραση της Ελλάδος σε αυτή την περίπτωση, διότι προσβάλλει τα δικαιώματά της. Όπως έγινε και στην περίπτωση του τουρκολιβικού. Όμως, όπως το τουρκολιβικό υπάρχει εκεί, είναι κίνδυνος να μην έχουμε ΑΟΣ εκεί. Και πρέπει να σας πω κάτι.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, ναι, παρακαλώ.
0: Ναι, όλα αυτά τα χρόνια, στις διερευνητικές επαφές από το 2002 μέχρι το 2023, νομίζω που φτάσανε, ουδέποτε η Τουρκία δέχθηκε ότι θα συζητήσουμε και αποκλειστική οικονομική ζώνη εκτός από υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο. Αντίθετα, συζητούσε και το ήθελε να υπάρχουν και οι δύο θαλάσσιες ζώνες, δηλαδή και υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, στη Μεσόγειο. Άρα αυτό μου προκαλεί μεγάλη έκπληξη. Και το δεύτερο που θέλω να ξέρουμε είναι το εξής, ότι η Τουρκία τα δίνει κομμάτι-κομμάτι αυτά που θέλει και ζητάει από το Αιγαίο. Έχει φανεί ότι δεν την ικανοποιεί το γεγονός ότι υπάρχει μια εκκρεμότητα, γιατί ξέρει, δεν θα τα βρούμε ποτέ. Σε μια ερώτηση που έκανα σε κάποιον Τούρκο, του είπα, ωραία, θα δεχθεί η Τουρκία να πάμε στο δικαστήριο? Ξέρετε τι απάντηση μου έδωσαν? Βεβαίως θα πάμε, αλλά θα πάμε για όλα.
1: Μάλιστα. Άρα τα βάζουν όλα στο τραπέζι.
0: Άρα δεν θέλουν καμία περαιτέρω συνέχεια είτε στο διάλογο είτε στην.
1: Μια πολύ τελευταία ερώτηση και ως το δυνατόν πιο σύντομη απάντηση. Ενδέχεται πίσω από αυτήν την επιθετική κίνηση λοιπόν της Τουρκίας, κύριε Λιάκουρα, η κίνηση αυτή να συνδέεται με τη στρατηγική σχέση Ελλάδας-Ισραήλ, με τις εσωτερικές πιέσεις που έχει ο Ερντογάν?
0: Αυτό προβάλλουν οι Τούρκοι. Και επίσης προβάλλουν όχι μόνο την περίσφυξη, προβάλλουν επίσης και το γεγονός ότι εσείς κάνετε το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό κτλ. Δηλαδή τα βγάζουμε όλα. Είναι μια φαντασίωση η δίθεν απειλή από τον άξονα αυτό. Και βέβαια πάντοτε μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία βρίσκεται σε μεγάλη κρίση. Δεν παίζει το ρόλο τον οποίο θα ήθελε να παίξει. Κάπου πρέπει να εξαγάγει την κρίση. Και δυστυχώς θέλει να το κάνει στην Ελλάδα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λιάκουρα. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρα να έχετε. Ο καθηγητής διεθνούς δικαίου, ο κύριος Πέτρος Λιάκουρας, ήταν. Θα έχουμε θέματα με αυτά. Γι' αυτό και ενεργοποιείται και το Υπουργείο Εξωτερικών. Είδαμε και τις δηλώσεις Δένδια που απάντησε χθες στον ομόλογό του τον Τούρκο. Δεν καταλαγιάζουν αυτά, ίσα-ίσα που προχωρούν. Και κυρίως αυτό που είπε ο κύριος Λιάκουρας, εάν παρακολουθήσει κανείς τις τουρκικές εφημερίδες, που αντιλαμβανόμαστε και ξέρουμε όλοι ότι ελέγχονται πλήρως από την κυβέρνηση, έχουν άκρος επιθετικούς τόνους. Θα τα δούμε όλα αυτά με ψυχραιμία. Για να πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά, φίλες και φίλοι, θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα. Θυμίζουμε ότι
2: στέλεχος της Ελλάς πλέον,
1: παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε μαζί του.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τουρισμός, ψηφιακό κράτος και διάσωση τοπικών διαλέκτων είναι στο επίκεντρο της συνεργασίας Ελλάδας με την 11 Labs, κολοσσό της τεχνητής νοημοσύνης. Μας ενδιαφέρει πολύ να χτίσουμε ένα προσβάσιμο, ανθρωποκεντρικό ψηφιακό κράτος, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Τα τελευταία χρόνια υλοποιούμε τον πιο φιλόδοξο ψηφιακό μετασχηματισμό σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, παρέχοντας περισσότερες από 2.000 ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες μας. Η Ελλάδα αποτελεί μεγάλο μέρος αυτής της προσπάθειας. Από την αρχή έχουμε έναν Έλληνα που ηγείται των προσπαθειών ανάπτυξης, ανέφερε από την πλευρά του ο Μάτι Στανιζεύσκι, διευθύνων σύμβουλος της 11 Labs. Η απόφαση της Εύρων να συμμετάσχει σε μια ακόμα θαλάσσια περιοχή της χώρας μας μαζί με τη Hellenic Energy συνιστά μια σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης του τομέα υδρογόνων ανθράκων, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η αίτηση αφορά στην απόκτηση ποσοστού 70% της παραχώρησης από τη Εύρων με τη Hellenic Energy να διατηρεί το υπόλοιπο 30%. Στον Αρειοπάγο, Αλέξης Τσίπρας κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό στο Αττικό νοσοκομείο, τουλάχιστον 53 ύποπτα περιστατικά. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένδειξη σοβαρής απειλής, αναφέρει ανακοίνωση του νοσοκομείου. Ένταση στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τυπούν βάση στο Ιράν, τα στενά του Ορμού στο επίκεντρο της έντασης, ιρανικά προειδοποιητικά πυρά κατά 4 πλοίων. Και ο καιρός, μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Πάμε, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε ένα απόσπασμα την εισήγηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
3: Με στόχο την ταχύτερη, ασφαλέστερη και πιο αξιοπρεπή εξυπηρέτηση των ασθενών. Το νέο ΤΕΠ διαθέτει μεγαλύτερους και πλήρως αναδιαμορφωμένους χώρους, σύγχρονη χωροταξική οργάνωση και πληρεί τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Η αυξημένη χωρητικότητα επιτρέπει την αποτελεσματικότερη διαχείριση μεγαλύτερου αριθμού περιστατικών, ενώ η ανεξάρτητη είσοδο συμβάλλει στη μείωση του χρόνου μεταφοράς των ασθενών εντός του νοσοκομείου. Παράλληλα, η χωροταξική ανανέωση του ΤΕΠ με το ακτινολογικό τμήμα επιτρέπει την ταχύτερη διάγνωση και άμεση διεκπαιρέωση των επιγόντων περιστατικών, μειώνοντας σημαντικά τους χρόνους αναμονής. Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, το οποίο σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη κοινή μεταναστευτική μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του είναι η αποτελεσματικότερη προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου και η ενίσχυση των επιστροφών όσων δεν δικαιούνται διεθνή προστασία ή νόμιμη παραμονή. Με το νομοσχέδιο θεσπίζεται για πρώτη φορά υποχρεωτική διαδικασία προελέγχου στα εξωτερικά σύνορα για όλους τους παράτυπα εισερχόμενους υπηκόους τρίτων χωρών. Οι αιτήσεις ασύλου στα σύνορα θα εξετάζονται με ταχεία διαδικασία και αυστηρά χρονοδιαγράμματα. Όσοι δεν λαμβάνουν διεθνή προστασία θα οδηγούνται άμεσα σε διαδικασία επιστροφής με αυστηρότερους μηχανισμούς ελέγχου και δυνατότητα παραμονής σε κλειστές ή ελεγχόμενες δομές στα σύνορα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Προβλέπεται η αξιοποίηση κέντρων επιστροφών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της νέας Ευρωπαϊκής Πολιτικής Επιστροφών και ενισχύεται η συνεργασία με ευρωπαϊκούς οργανισμούς και τη Frontex. Την 7η φθηνότερη τιμή χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στο ευρωπαϊκό σύστημα έχει σήμερα η Ελλάδα, ενώ το 2019 είχαμε μακράν την ακριβότερη. Το 2026 είμαστε σε απόλυτους αριθμούς ο τέταρτος μεγαλύτερος καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Από το 2014 έως το 2019 δεν είχαν μπει σχεδόν καθόλου φωτοβολταϊκά στο σύστημα. Έκτοτε έχουμε σχεδόν τριπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ από ΑΠΕ. Με τη ραγδαία ανάπτυξη των ΑΠΕ, η χώρα μας είναι τρίτη στον κόσμο σε διείσδυση από φωτοβολταϊκά και ένατη από αιωλικά. Οι επενδύσεις στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκαν 15% το 2015-2019. Μετά το 2019 οι ετήσιες επενδύσεις τριπλασιάστηκαν. Τώρα τρέχουν με ετήσιο ρυθμό 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Το Δεκέμβριο του 2014 η ΔΕΗ είχε μια κεφαλαιοποίηση 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τον Ιούνιο του 2019 ήταν περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή μειώθηκε κατά 67%. Σήμερα η αξία της αγγίζει τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ και κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Με τις πολιτικές που υλοποιούμε, μέσα σε λίγα χρόνια η Ελλάδα πέρασε από την ενεργειακή στασιμότητα και αβεβαιότητα στην ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την εξωστρέφεια. Με ισχυρότερη ΔΕΗ, σύγχρονα δίκτυα και πρωταγωνιστικό ρόλο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η χώρα μας δεν ακολουθεί πλέον τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, αλλά τις διαμορφώνει. Δύο σημαντικά ψηφιακά έργα που αλλάζουν τον τρόπο λειτουργίας και εξυπηρέτησης του ΙΕΦΚΑ παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση του φορέα.
2: Λοιπόν, ακούσατε και ακούσαμε ένα μέρος από την εισήγηση του κύριου Μαρινάκη. Και όπως πάντα, ναι, αυτό βλέπουμε και εμείς, ότι κάνει δηλώσεις ο Αλέξης Τσίπρας που κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος στον Άριο Πάγο μόλις πριν από λίγο. Για να ακούσουμε.
4: Στον Άριο Πάγο, συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Όπως λέμε και στην ιδρυτική μας διακήρυξη, απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και αισιόδοξοι. Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, στο λαό και στην πατρίδα μας, και είμαστε χαρούμενοι, όπως είπα, διότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο. Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί, ο κύριος Τσίπρας έκανε τις δηλώσεις έξω από τον Άριο Πάγο, που όπως σας είπαμε κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελλάς. Ακούσαμε τις δηλώσεις που έκανε και εμείς σε πολύ λίγο θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα.

0: πολύ ωραία η Ζάζ. Είχαμε και πάρα πολύ καιρό να ακούσουμε αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι. Είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι, ναι μεν αλλά, εδώ στο Earth News Radio με τον Νίκο Ψωμιάδη, παρακαλώ πολύ, στη ρύθμιση του ήχου για αυτό το ημίωρο. Το υπόλοιπο team παραμένει στην ίδια σύνθεση. Και επειδή σας έχουμε ανακοινώσει ήδη ότι θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, να προλάβω να σας πω μία είδηση που έρχεται από την Ελβετία, ότι σημειώθηκε ένα σοβαρό γεγονός στο σιδηροδρομικό σταθμό της Ελβετίας. Άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε τουλάχιστον 4 άτομα, όπως αναφέρουν τοπικοί φορείς. Ελπίζουμε ότι προς το τέλος της εκπομπής θα έχουμε νεότερα για να σας δώσουμε από το μέτωπο αυτό.
1: Και να σου πω τώρα, εν ώψη της συζητήσεως που θα έχουμε με τον κύριο Τεμπονέρα, χθες ανακοινώθηκαν οι εκπρόσωποι τύπου του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Η κυρία Κουφονικολάκου θα είναι η πρώτη και άλλοι δύο-τρεις. Ανάμεσά τους και ο κύριος Νιφούδης από το ποτάμι.
0: Αυτό τώρα θα πεις τι είχε πει κάποτε.
1: Όχι, τα βλέπω τώρα στα site σήμερα που έχουν δημοσιευτεί.
2: Εντάξει.
1: Τώρα, όχι, το θέμα ξέρεις τι είναι, ότι θα έχουν το πρόβλημα οι εκπρόσωποι. Διότι θα πάει ένας εκπρόσωπος σε ένα πάνελ και θα του πούνε: μα εσείς τον λέγατε Καραγκιόζη και ανεπανάλητο ψεύτη. Πώς είστε μαζί του, τι θα απαντήσει?
0: Ό,τι απαντά ο Άδωνης Γεωργιάδης που ήταν στο κόμμα του Καρατζαφέρη.
1: Ναι, αλλά ο Άδωνης Γεωργιάδης ήταν στο κόμμα,
0: δηλαδή,
1: του Καρατζαφέρη πριν από 20 χρόνια.
0: Τι σημασία έχει αυτό το θέμα,
1: έχει σημασία,
0: αν είναι 20
1: έχει
0: χρόνια
1: σημασία.
0: Ή ξε-20.
1: Όχι,
0: δηλαδή,
1: βρε Ευαγγελή μου, άλλο λέω. Λέω ότι του Άδωνη, μισό λεπτό, του Άδωνη, του είπαν, του ξαναείπαν, κατέβηκε στις εκλογές, ψηφίστηκε 10 φορές.
0: Ωραία.
1: Πέρασε το καθαρτήριο.
0: Ωραία.
1: Κατάλαβες.
0: Θα
1: εδώ,
0: περάσει τη διαδικασία
1: εδώ,
0: της κάθαρσης.
1: Αυτό
0: τώρα
1: σου λέω. Δεν είναι εύκολο. Αυτό λέω.
0: Δηλαδή,
1: δεν σου λέω ότι
0: κάτι.
1: Δεν έχουν πει κι άλλοι.
0: Εντάξει, είναι και
1: αλλά
0: λίγο...
1: είναι δύσκολο και μάλιστα όταν είσαι εκπρόσωπος. Ναι. Είναι άλλο να πας στέλεχος και να πεις OK κλπ. Άλλο να είσαι εκπρόσωπος. Η
0: ναι.
1: θέση του εκπροσώπου είναι πιο αιχμήρη. Αυτό
0: Δημήτρη,
1: λέω.
0: Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Mm. Αλλά θα υπερασπιστώ τους ανθρώπους οι οποίοι επιλέγουν κάποια φορά να μετακινηθούν. Μπορεί να έχει και μια διάθεση αυτοκριτικής ο άνθρωπος, τον οποίο δεν ξέρουμε κιόλας.
1: Συμφωνώ. Απλώς, εγώ διαβάζω τα site.
0: Ωραία,
1: δεν ξέρω.
0: Εγώ έχω ένα μείζον ερώτημα λοιπόν. Στη φάση που διανύουμε, γι' αυτό αμήνομαι σε αυτές τις λογικές. Δηλαδή, αυτή είναι και λίγο μια οπτική τελείως gossip για μένα.
1: Δεν είναι gossip. Όταν το κάνουν οι άλλοι,
0: όταν
1: πόσοι,
0: το
1: δεν
0: θέμα
1: είναι
0: για όλους, για εμένα λέω για όλους. Για όλους, για όλους. Δεν αναφέρομαι στο πρόσωπο το συγκεκριμένο, για όλους. Διανύουμε, είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Η χώρα έχει μείζωνα θέματα. Η ζωή μας έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολη. Το θέμα της ακρίβειας μας έχει πνίξει. Διάβαζα σήμερα το πρωί τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την οικονομία και της Ελλάδας και άλλων χωρών. Αντί να επικεντρωθούμε στα σοβαρά.
1: Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για μας κάνει ύμνους.
0: Δεν είναι ακριβώς ύμνους. Βλέπει το ποτήρι.
1: Όχι. Συγγνώμη, είπε
0: ποτήρι.
1: Ότι είμαστε παράδειγμα προς μίμηση, είπε
0: βλέπει
1: πριν από 15 μέρες.
0: Μισογεμάτο. Εκτιμά ο πληθωρισμός θα εκτιναχθεί στο 5% με 6%. Δεν είναι έτσι.
1: Εγώ λέω για την ελληνική οικονομία.
0: Αναφέρεται. Μα για την ελληνική οικονομία μιλάω κι εγώ. Δεν μιλάω για την ευρωπαϊκή.
1: Δεν είπε ότι είμαστε παράδειγμα προς μίμηση.
0: 3% είναι ο πληθωρισμός στην Ευρώπη. Λοιπόν, πάμε τώρα γιατί έχουμε τον κύριο Τεμπονέρα. Κύριε Τεμπονέρα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι σε εσάς, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Ελάτε να σας τρολάρω λίγο τώρα που είναι.
1: Δεν έχει πει, ο κύριος Τεμπονέρας δεν έχει πει τίποτα. Είναι καθαρός. Το παρελθόν του είναι κρυστάλλινο.
0: Όχι, όχι,
1: δεν
0: μόνο
1: κινδυνεύει.
0: Γι' αυτό. Αλλά επειδή είναι πολύ το τρολάρισμα επίκαιρο. Πώς θα σας λέμε, πώς θα σας παρουσιάζουμε? Το πρώην στέλεχος ΣΥΡΙΖΑ δεν μας λέει τίποτα απολύτως. Υπάρχει νέα αφετηρία. Στέλεχος του κόμματος Ελλάς.
3: Τέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
0: Αυτό εννοώ, δεν,
1: αυτό,
0: δεν εννοώ
1: το, της Ελλάς.
0: Μην πάει πολύ προβοκατόρικα το μυαλό σας, δεν είχα ελκυρίσει τόσο πολύ.
1: Γιατί άμα ήταν θα σας ρωτούσαμε αυτό το βίντεο της ΚΝΕ που έβγαλε χθες, που έλεγε ότι αν θες να μάθεις το πρόγραμμα, λέει, του νέου κόμματος, πρέπει να πάρεις το 100.
0: Ναι, ή αλλιώς θα έλεγα, με βάση αυτά που κυκλοφορούν, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε.
3: Καλύτερη διαφήμιση πάντως και μεγαλύτερο δώρο και στα social media και στην επικοινωνία, τουλάχιστον δεν θα μπορούσε να γίνει, άρα μάλλον και το όνομα από επικοινωνιακής πλευράς τουλάχιστον έχει πετύχει το στόχο του.
1: Ότι
0: πάντως, αν ήμουν πιο προβοκατόρισα, θα σας έλεγα αν είστε πλέον ένας ελασίτης, καταλάβατε. Λοιπόν, για λάτε να πάμε στην ουσία των πραγμάτων τώρα. Είδαμε πριν από λίγο, ακούσαμε μάλιστα και τον Αλέξη Τσίπρα που κατέθεσε την διακήρυξη του νέου του κόμματος στον Άριο Πάγο. Από προχθές λοιπόν που έγινε η εκδήλωση στο Θησίο μέχρι και σήμερα το πρωί, είτε σε κυλιόμενες είτε σε μη κυλιόμενες δημοσκοπήσεις, κύριε Τεμπονέρα, το κόμμα Ελλάς φαίνεται να διεκδικεί με αξιώσεις, θα μπορούσε να πει κανείς, τη δεύτερη θέση. Και έχω μία απορία. Τι ακριβώς επιλέγουν αυτοί που το επιλέγουν, διότι είδαμε την ιδρυτική διακήρυξη, τελεία παύλα. Παρακάτω το πρόγραμμα, οι προτάσεις μας είναι άγνωστα ακόμα.
3: Προφανώς αυτό που αναφέρεται συνήθως σε μια ιδρυτική διακήρυξη είναι τα ζητήματα των ιδεών, των αξιών, οι ιστορικές καταβολές, οι ιστορικές διαδρομές και αν θέλετε μέσα από το όνομα συμβολίζεται και κάποια νέα στοιχεία τα οποία θέλουμε να φέρουμε στο δημόσιο διάλογο, να οικειοποιηθούμε από προοδευτική σκοπιά τον όρο πατριωτισμός όπως τον αντιλαμβανόμαστε εμείς μέσα από τις έννοιες της κοινωνικής δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης, της ισότητας αλλά και της αγάπης για την πατρίδα. Αριστερά με την έννοια ότι ακριβώς οι ιστορικές καταβολές πηγάζουν και έρχονται από τους αγώνες και της παραδοσιακής αριστεράς αλλά βέβαια και της ευρύτερης πληθυντικής αριστεράς με όλες τα ρεύματα και τις εκφράσεις που συναντιόνται κατά την άποψή μου απουσία των παλιών αντιθέσεων όπως τη ζήσαμε κυρίως τον προηγούμενο αιώνα και βεβαίως συμπαράταξη διότι το νέο πολιτικό εγχείρημα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως των καταβολών τους, στους προοδευτικούς αριστερούς πολίτες, αλλά ακόμα και σε εκείνους τους πολίτες οι οποίοι έκαναν μια άλλη επιλογή απέναντι στις προηγούμενες εκλογές. Ακόμα και αν
0: ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία. Α, Νέα Δημοκρατία ακόμα, λέτε κιόλας. Γιατί επειδή μιλήσατε με την πληθυντική αριστερά, το καταλάβαμε αυτό. Αν διευρύνεται και πέραν αυτής, δεν το έχουμε καταλάβει.
3: Απευθυνόμαστε λοιπόν σε όλους τους πολίτες με τις πολιτικές μας προτάσεις ακόμα και αν έκαναν μια διαφορετική επιλογή υφίστανται τις συνέπειες των δεξιών νεοφιλελεύθερων πολιτικών που μας κατατάσσουν στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης σε μια σειρά από κοινωνικούς και οικονομικούς δείκτες και φιλοδοξούμε πράγματι όχι να αγωνιστούμε για τη δεύτερη θέση όπως λέγεται χωρίς μικρομεγαλισμούς, με σενότητα, με ταπεινότητα, με την παραδοχή ότι ο αντίπαλος είναι πράγματι δύσκολος και εξαιρετικά ισχυρός να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα θα τα αποφασίσουμε.
1: Κύριε Τεμπονέρα, όταν ήσασταν στο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ έλεγε θέλω να είμαι πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά, λέγατε ότι αυτό είναι κάτι ανέφικτο διότι βλέπουμε το ΠΑΣΟΚ πάνω από 14-15 δεν ανεβαίνει στις δημοσκοπήσεις, άρα χρειάζεται μια ευρύτερη συμπαράταξη των προοδευτικών δυνάμεων υπό ένα πόλο κλπ. Τώρα που έχετε πάει σε ένα καινούργιο κόμμα, βγαίνει η εκπρόσωπος του κόμματός σας και λέει διεκδικούμε την αυτοδυναμία. Να. Τι διαφορά έχει αυτό που λέγατε τότε για το ΠΑΣΟΚ από αυτό που λέει τώρα το καινούριο σας κόμμα?
3: Διεκδικούμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας και είμαστε αισιόδοξοι χωρίς να έχουμε σαφή στοιχεία όπως ξέρετε αυτή τη στιγμή. Όλες οι δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει ακόμα και οι τελευταίες
1: σας
3: δεν
1: λέω
3: έχουν
1: όμως,
3: μετρήσει. Δεν έχουν μετρήσει. Θα απαντήσω στο ερώτημα.
1: Αφήστε τις δημοσκοπήσεις. Εγώ λέω ότι λέγατε για το ΠΑΣΟΚ ότι τι είναι αυτά που λέει με μία ψήφο πρώτο δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Υπάρχει περίπτωση εσείς να είστε αυτοδύναμοι? Γιατί η εκπρόσωπό σας είπε δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν και διεκδικούμε την αυτοδυναμία.
3: Κύριε Τάκη, αφήστε να αναπτυχθούν οι δυναμικές.
1: Μα εσείς τα λέτε, εγώ δεν κάνω τίποτα.
3: Να παρουσιαστούν οι προτάσεις.
1: Τα σχόλιά σας θέτω.
3: Να αναπτυχθεί η κοινωνική δυναμική. Τα πρώτα στοιχεία είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά. Δεν θυμάμαι στο παρελθόν ένα κόμμα να εμφανίζεται σε ένα κατακαιρματισμένο και πλούσιο ενώ πλευράς συμμετοχής πολιτικό σκηνικό και αμέσως να εμφανίζεται, θα δούμε πώς αποτυπώνεται στο μέλλον ως δεύτερο κόμμα αυτή τη στιγμή.
1: Σας αυτό θυμίζω ξέρετε, ότι το κόμμα του κυρίου Αβραμόπουλου όταν δημιουργήθηκε οι δημοσκοπήσεις του έδειχναν στο 30%.
3: Με τη διαφορά ότι δεν κατέβηκε ποτέ στις εκλογές τελικά.
1: Σας λέω πότε το έδειχναν.
3: Φιλοδοξούμε λοιπόν και θα κατέβουμε στις ερχόμενες εκλογές με ένα σχέδιο διακυβέρνησης της χώρας. Αλλά ας μην προδικάζουμε, ούτε ας μην είμαστε, αν θέλετε, υπερβολικοί απέναντι στην κρίση του ελληνικού λαού. Επαναλαμβάνω, είμαστε σεμνοί, είμαστε ταπεινοί. Επαναλαμβάνω, ξέρουμε τις δυσκολίες του εγχειρήματος. Δεν είμαστε εδώ για να επαναλάβουμε λάθη του παρελθόντος. Δεν θα πούμε στον κόσμο θα κάνουμε τον παράδεισο την άλλη μέρα το πρωί. Μπορούμε να κάνουμε όμως λίγα καλά και σημαντικά πράγματα. Μπορεί να κάνουν καλύτερη τη ζωή των πολιτών.
0: Κύριε Τεμπονέρα, θα αξιοποιήσουμε τις δημοσκοπήσεις ως αφορμή για πολιτική συζήτηση. Γι' αυτό λοιπόν διάβαζα την δημοσκόπηση που έχει δημοσιευθεί σήμερα στο Πρόταγκον. Και ενώ αντιλαμβανόμαστε από αυτό που μόλις είπε ο Δημήτρης, από τις δικές σας δηλώσεις, από την διακήρυξη και τη συγκέντρωση του Θησίου, ότι επί της ουσίας το κόμμα αυτό φιλοδοξεί να είναι το αντίπαλο δέος, όπως συνηθίζουμε να λέμε, απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, είναι εντυπωσιακό ότι μόνο 34% πιστεύει ότι ο Τσίπρας θα αποτελέσει παράγοντα συσπήρωσης του κεντροαριστερού χώρου.
3: Αρχικά να σχολιάζω με βάση τη γνώση του πρόσφατου παρελθόντος. Ο Αλέξης Τσίπρας υπήρξε και παράγοντα συσπήρασης και παράγοντα ενότητα ρευμάτων που διαχρονικά στην αριστερά ήταν
0: στην
3: ευρύτερη αριστερά σε αντιπαράθεση μεταξύ τους. Θυμίζω τη γνωστή διαμάχη που υπήρχε πάντα μεταξύ ριζοσπαστικής αριστεράς και δημοκρατικού σοσιαλισμού. Αυτά τα δύο ρεύματα, πρέπει να σας πω, κυρίως από το 12 και μετά, συναντήθηκαν. Ένας κόσμος που είχε κάνει μια άλλη πολιτική επιλογή, ψήφιζε ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε αξιωματική αντιπολίτευση και μετά ήρθε στη διακυβέρνηση της χώρας. Ναι. Άρα αυτό το οποίο φαίνεται σε ορισμένους αδιανόητο, θυμίζω ότι έχει συμβεί με ισχυρή εκλογική καταγραφή, όχι το 12 και το 15, αλλά ακόμα και με το 32% του πολύ πιο πρόσφατου του 2019.
0: Ναι. Πάντως, αναφέρθηκε ο χώρος παραδείγματος χάρη της σοσιαλδημοκρατίας και τη βραδιά στο Θησείο και από εκπροσώπους του κόμματος που μιλάνε, αλλά ως στίγμα πολιτικό δεν έχει περάσει, δηλαδή, στο λόγο του Αλέξη Τσίπρα.
3: Κυρία Βαλτατζή, εμείς διεκδικούμε αυτή την κληρονομιά και θέλω να είμαι καθαρός.
0: Για να καταλάβω τι γίνεται.
3: Δεν θεωρούμε ότι υπάρχουν πολιτικοί ιδιοκτήτες ούτε στην νεαμική αντίσταση, ούτε στην πολιτική αλλαγή του 81, ούτε στην πρώτη φορά αριστερά του 2015. Αυτές είναι ιστορικές παραδόσεις που ανήκουν στο σύνολο του αριστερού και προοδευτικού χώρου και υπό την έννοια αυτή ελκόμαστε ακριβώς και παρακινούμαστε και από τα πεπραγμένα, τις νίκες αλλά και τις ήττες, θα πω εγώ, όλου του χώρου αυτού.
1: Τώρα να ρωτήσουμε και κάτι άλλο. Εσείς φύγατε από τον ΣΥΡΙΖΑ μόνος σας. Κάνατε αυτή την επιλογή. Το πρώην κόμμα σας θα συνεδριάσει στις 6 του μήνα. Και υπάρχουν δύο εκδοχές. Άλλοι λένε ότι πρέπει να αναστείλει τη λειτουργία του, να μην βρεθεί εκλογικά απέναντι στον κύριο Τσίπρα. Άλλοι λένε ότι πρέπει να συνεχίσει και να διεκδικήσει το ρόλο που θεωρούν ότι πρέπει να διεκδικήσει. Με δεδομένο ότι εκπρόσωπό σας είπε προχθές καμία συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, εσείς τι πιστεύετε, πρέπει να αναστείλει τη λειτουργία του να μην βρεθεί εκλογικά απέναντι στο δικό σας κόμμα ή να βρεθεί εκλογικά και οι πολίτες να επιλέξουν το ποσοστό που θέλουν για το κάθε κόμμα?
3: Θα μπορούσα εύκολα να πω το προφανές, ότι θα συνεδριάσουν τα όργανα ενός άλλου κόμματος και θα πάρουν σχετικές αποφάσεις. Όμως πρέπει να δικαιολογήσω τη στάση μου, διότι εδώ, ενώ πριν από 1,5 χρόνο παραιτήθηκα από κάθε θέση ευθύνης στο ΣΥΡΙΖΑ, διαβάζοντας ακριβώς τότε τη συγκυρία και λέγοντας ακριβώς ότι πρέπει να υπάρξει μια πολιτική στήριξη σε ένα νέο εγχείρημα το οποίο είναι στα σκαριά, κυρίως αναφέρομαι από τον Νοέμβρη και μετά, παρέμεινα απλό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ προσπαθώντας να παρακινήσω προς μια κατεύθυνση πολιτικής στήριξης χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
1: Ναι.
3: Άρα υπό την έννοια αυτή εγώ έχω ήδη τοποθετηθεί. Αυτή όμως είναι μια προσωπική εκτίμηση, έχω το θάρρος και μπορώ και σας τη λέω πιο απελευθερωμένος πια. Από εκεί και πέρα όμως σεβόμαστε όλους τους υπόλοιπους χώρους, έχουν την αυτονομία τους, θα πάρουν τις αποφάσεις τους. Εύχομαι και ελπίζω να καταλάβουν ότι το μεγάλο διακύβευμα αυτή τη στιγμή είναι να υπάρξει προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου και για να συμβεί αυτό με βάση και τη δυναμική των πραγμάτων, κακά τα ψέματα, δεν χρειαζόμαστε τις δημοσκοπήσεις για να μας πούν αυτό το οποίο βλέπουμε στην κοινωνία και στον προοδευτικό χώρο αυτή τη στιγμή. Δεν βλέπω άλλο τρόπο με τον οποίο μπορεί να προκύψει μια νέα ενότητα, θα πω εγώ, του ευρύτερου χώρου.
1: Το ΠΑΣΟΚ το έχετε ξεγραμμένο πια?
3: Το Πασόκ έχει πάρει τις αποφάσεις του περί αυτόνομης πορείας. Ο κόσμος όμως του Πασόκ, πρέπει να σας πω, οι ψηφοφόροι, οι απλοί φίλοι του Πασόκ, όπου βρεθούμε και όπου σταθούμε, διαβάζουν τη συγκυρία, θεωρούν ότι θα πρέπει το επόμενο διάστημα ο χώρος αυτός να συσπηρωθεί. Αυτή τη δυνατότητα την είχε το Πασόκ εδώ και τουλάχιστον 3 χρόνια. Για τους δικούς του λόγους, εν πάση περιπτώσει, δεν φαίνεται ότι κατάφερε να αποτελέσει ένα ισχυρό πόλο συσπήρωσης. Άμα τη εμφάνισή του η ελληνική αριστερή συμπαράταξη και ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται να έχουν μια δυναμική που μπορούν να παίξουν ένα τέτοιο ρόλο, αν τέλος πάντων πιστέψουμε τις δημοσκοπήσεις που αναφέρατε και εσείς προλίγου. Άρα νομίζω ότι αυτή η δυναμική θα μας δείξει και την όποια κατεύθυνση.
0: Θέλω να σας ρωτήσω, να ξαναγυρίσω λίγο στον ΣΥΡΙΖΑ, για να ρωτήσω το εξής. Βλέπουμε, ή τουλάχιστον είδα και τις αναρτήσεις του Παύλου Πολάκη, που κατηγορεί την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ότι καθυστερεί να συνεδριάσουν τα αρμόδια όργανα κτλ. Εάν, κύριε Τεμπονέρα, η καθυστέρηση αυτή οδηγήσει κάποιους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στο να απομακρυνθούν από το ΣΥΡΙΖΑ και να μπάνε σε μια διαδικασία με ενδιάμεση που είναι μια ανεξάρτητη κατάσταση ή μια αυτόνομη. Αυτή ισχύει η δήλωση που φέρεται να έχει κάνει ο Αλέξης Τσίπρας ότι δεν πρόκειται να πάρει βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ?
3: Για να είμαι καθαρός, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο δεν θα έχει βουλευτές ή κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Μάλιστα. Αυτό σημαίνει πάλι, το συνεχίζω, ότι θα πρέπει να παραιτηθούν από τις έδρες τους και μετά ως ατομικά, ως πολιτικές μονάδες θα τους δεχθεί. Αυτό λέτε?
3: Για να είμαι πάλι καθαρός, όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, χωρίς εξασφαλίσεις, προνόμια, όρους και προϋποθέσεις.
0: Μάλιστα. Είστε καθαρός. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τεμπονέρα.
3: Να είστε καλά.
1: Καλή πορεία στο καινούριο σας κόμμα.
0: Άντε, καλή διαδρομή να έχετε. Ναι. Λοιπόν, να είναι καλά ο κύριος Τεμπονέρης, ξεκάθαρος.
1: Εντάξει, θα είναι πάντα καθαρός.
0: Ναι. Αλλά επειδή γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι θα γίνει, γιατί υπάρχει θέμα στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι, αυτό είναι καθαρό. Ναι, αλλά είναι καθαρό ότι όποιος είναι να παραιτηθεί, θα παραιτηθεί, δεν θα δεχθεί κανένα βουλευτή.
0: Όχι, ξέρουμε και εσύ και εσείς και εγώ ξέρω ότι υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι θα είναι τον
1: κλειδί. Και το ρεπορτάζ λέει ότι ενδεχομένως μετά τη συνεδρίαση της 6ης Ιουνίου να έχουμε 2-3 ανεξαρτητοποίησεις στην αρχή και παρετήσει στη συνέχεια βουλευτών.
0: Ενδιάμεσο βήμα. Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματά σας. Αθανάσιε, έδωσε την απάντηση στο ερώτημά σου ο κύριος Τεμπονέρας, αλλά ούτως ή άλλως το έχουν δηλώσει ο κύριος Ανδρουλάκης ξεκάθαρα. Τώρα, να πούμε την καλημέρα μας στη Θεσσαλονίκη, την λατρεμένη Θεσσαλονίκη, όχι απλώς στη Θεσσαλονίκη. Να, θα ήθελα να μπορούσα να πάρω τώρα το τρίμερο, αλλά δουλεύω εγώ. Μια Θεσσαλονίκη που
1: ωραία,
0: την έχω λαχταρίσει.
1: Πήγαινε Σαββατοκύριακο, πρέπει να
0: την αγαπώ πάρα πολύ. Πολύ.
1: Κάνω εγώ πρόγραμμα. Θα φύγει Σάββατο πρωί-πρωί και θα γυρίσει Δευτέρα πρωί.
0: Α, δεν παίζουν αυτά στην
1: εργασιομανία,
0: Ευαγγελία.
1: Κυριακή βράδυ. Κάνε ένα break από αυτή την εργασιομανία.
0: Λοιπόν.
1: Είσαι άνθρωπος του πνεύματος. Θα εκμεταλλευτείς το Άγιο Πνεύμα.
0: Θα το εκμεταλλευτώ εργαζόμενοι. Λοιπόν, τα φιλιά μας, την αγάπη μας, εσάς αύριο τα υπόλοιπα. Για χαρά σας.
1: Να είστε καλά.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιάβουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα, 28 Μαΐου. Και να ξεκινήσουμε κατευθείαν καθώς flyover, μετρό, επέκταση έκτου προβλήτα, ενιαίο παραλιακό μέτωπο, αναπλάσεις αλλά και παιδιατρικό νοσοκομείο είναι ορισμένα μόνο από τα μεγάλα έργα, ο σχεδιασμός και η πορεία υλοποίησης μάλιστα των οποίων βρέθηκαν και στο επίκεντρο ημερίδας που πραγματοποιήθηκε σήμερα για την Θεσσαλονίκη του αύριο. Στις εργασίες της ημερίδας παρακολούθησε η Γεωργία Λοτσοπούλου, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γεωργία, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Όπως ήταν αναμενόμενο, Βίκυ, στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η αυριανή και για 20 μέρες διακοπή λειτουργίας του μετρό. Ρωτήθηκε λοιπόν ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κύριος Νίκος Ταχιάος, και απάντησε ότι δεν ήταν καθόλου εύκολη η απόφαση αυτή της διακοπής της λειτουργίας, καθώς όχι μόνο βρισκόμαστε εν όψη πολύ υψηλών θερμοκρασιών, αλλά και εν όψη έναρξης των πανελλαδικών εξετάσεων. Ωστόσο, τόνισε ότι ήταν ο μόνος τρόπος προκειμένου να μην υπάρξει νέα καθυστέρηση για την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, και υπάρχει επίσης και η πεποίθηση ότι η γραμμή 1 του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών θα αποσυφορήσει την κατάσταση και θα δώσει λύσεις στη μετακίνηση των Θεσσαλονικιών. Όσον αφορά τώρα την διάνοιξη της οδού Πόντου στην Καλαμαριά, αναφέρθηκε στη δέσμευση περίπου 20 εκατομμυρίων για το έργο της κατασκευής της. Συνολικά, όπως είπε, μαζί με αυτά τα χρήματα που δόθηκαν πριν από 4 χρόνια, θα δοθούν από την κυβέρνηση 40 εκατομμύρια από τον κρατικό προϋπολογισμό για το έργο της διάνοιξης, το οποίο αναμένεται να δημοπρατηθεί μετά την ολοκλήρωση των απαλωτριώσεων και να τελειώσει να παραδοθεί στις αρχές της επόμενης χρονιάς, πολύ αργότερα δηλαδή από την επέκταση του μετρό, για το οποίο επανέλαβε ως ημερομηνία παράδοση στα τέλη Ιουλίου. Αναφέρθηκε επίσης στην διπλή γέφυρα που κατασκευάζεται στα τρένα για το λιμάνι, ώστε να απελευθερωθεί η κίνηση στην οδό 26 Οκτωβρίου και να μπορούν να κυκλοφορούν πάνω από αυτή τη γέφυρα μεγάλα τρένα και μεγάλα φορτία. Ιδιαίτερη αναφορά επίσης έγινε στο δυτικό προαστιακό από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα, ο οποίος τόνισε ότι ο δυτικός προαστιακός, ένα έργο που θα συνδέει το Δήμο Δέλτα, τη Χαλκιδόνα, το Κορδελιό με την Καλαμαριά, θα αλλάξει ολοκληρωτικά την εικόνα της Θεσσαλονίκης και θα διευκολύνει πολύ επισκέπτες, κατοίκους αλλά κυρίως και εργαζόμενους που ζουν στην Καλαμαριά και δουλεύουν δυτικά ή το αντίστροφο. Βρέθηκε όπως είπε, όπως και για το έργο της σύνδεσης του λιμανιού με το σιδηροδρομικό σταθμό. Επίσης, τα μεγάλα έργα γίνανε αναφορά από τους ομιλητές στο ενιαίο παραλιακό μέτωπο, στην ανάβλαση της οδού Αγίας Σοφίας, το παιδιατρικό νοσοκομείο αλλά και το περιαστικό δάσος αναψυχής Ευκαρπίας, το οποίο αναμένεται να εγγενιστεί μαζί με το πάρκο του στρατοπέδου Παύλου Μελάη την Παρασκευή 12 Ιουνίου, παρουσία του Πρωθυπουργού. Τώρα, βέβαια, ενστάσεις καταγράφηκαν από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Σαριγιάννης αναφέρθηκε σε έλλειψη συντονισμού και τόνισε ότι η λύση θα ήταν να υπάρχει ένας ενιαίος φορέας, ώστε να αποφεύγονται αποσπασματικές και να μην γίνονται όλα αποσπασματικά. Ενώ επίσης υποστήριξε ότι το συνολικό κόστος του flyover θα είναι 1,6 εκατομμύρια ευρώ αντί των 400 εκατομμυρίων. Για σημαντικές καθυστερήσεις έκανε λόγο η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου, καθυστερήσεις τόσο στο έργο του flyover όσο και της υλοποίησης του μετρό.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γεωργία. Στο μεταξύ, από αύριο κλείνει το μετρό Θεσσαλονίκης λόγω των τελικών δοκιμών για την επέκταση προς Καλαμαριά. Η Σοφία Πακαλίδου είναι μαζί μας. Σοφία.
2: Από αύριο και μέχρι τις 19 Ιουνίου, μετακινήσεις των Θεσσαλονικιών αλλά και των επισκεπτών της πόλης δεν θα γίνονται με το μετρό λόγω των προγραμματισμένων δοκιμών για την επέκταση προς Καλαμαριά, που προσδιορίζεται να λειτουργήσει μέσα στο καλοκαίρι. Για να καλυφθούν τώρα οι μετακινήσεις του επιβατικού κοινού στη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας, ο ΑΣΤΕΠ αναφέρει τη λεωφορική γραμμή Μ1, ενεργοποιώντας το ίδιο επιχειρησιακό σχέδιο που είχε εφαρμοστεί και κατά την πρώτη προσωρινή διακοπή λειτουργίας του μετρό τον περασμένο Νοέμβριο. Η γραμμή Μη 1 θα λειτουργεί με χαρακτηριστικά η Μη Express και θα κινείται κατά μήκος του βασικού άξονα του μετρό, συνδέοντας την Ελβετία με το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Η διαδρομή θα πραγματοποιείται μέσω των οδών Κωνσταντίνου Καραμαλή, Εγνατία και Μοναστηρίου, αντί τη οδού Δελφών και αντίστροφα. Στο δίκτυο, λοιπόν, θα δρομολογηθούν 16 αρθρωτά λεοφορεία με μέση συχνότητα ανά 7 λεπτά, ενώ τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται καθημερινά από τις 5 το πρωί μέχρι και τα μεσάνυχτα. Παράλληλα, ενισχύονται και τρεις βασικές γραμμές του ΟΑΣ, και συγκεκριμένα η γραμμή 3, η γραμμή 31, η γραμμή 3 και ένα νέο συνδρομικό σταθμό, 31 Βουλγαρικτέλ και 39 και φυσικά δικαστήρια, ώστε να περιοριστούν στο δυνατόν περισσότερο οι επιπτώσεις της καθημερινής μετακινήσεις των πολιτών. Τώρα, η προσωρινή διακοπή λειτουργίας του μετρό συνδέεται άμεσα, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα τη συνάδελφο Γεωργία Ελοτσοπούλου, με τις τελικές δοκιμές για την επέκταση προς Καλαμαριά. Η βασική γραμμή, λοιπόν, του δικτύου, μήκους 9,6 χιλιόμετρων και 13 σταθμών, από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό στη Νέα Ελβετία, πρόκειται να επεκταθεί κατά ακόμη 4,7 χιλιόμετρα με 5 νέους σταθμούς, που θα είναι η Νομαρχία, η Καλαμαριά, η Αρετσού, η Νέα Κρίνη και η Μίκρα. Η συνολική διαδρομή από άκρη σε άκρη θα διαρκεί περίπου 17 λεπτά, με αρχική συχνότητα δρομολογίων ανά 3,5 λεπτά και προοπτική περαιτέρω ενίσχυση του συστήματος. Βίκη,
0: να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σοφία, και να περάσουμε εμείς να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο του ΟΑΣ, Κώστα Ταγκύρη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ταγκύρη, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρία Κουλτσίδα, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Ακούσαμε
3: νωρίτερα. Τα είπατε όλα οι συνεργάτες της εκπομπής, άκουσα ότι τα είπε όλα τα πρακτικά ζητήματα.
0: Οπότε θα λέγαμε, κύριε Ταγκύρη, ότι υπάρχει καλός σχεδιασμός, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθεί η πόλη.
3: Να πούμε χωρίς περιστροφές ότι είμαστε έτοιμοι. Είναι μία άσκηση που την λύσαμε με επιτυχία τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2025, όταν για πρώτη φορά έκλεισε το μετρό. Είμαστε έτοιμοι, διορθώσαμε τα όποια λαθάκια γίνανε εκείνη την περίοδο και είμαστε έτοιμοι να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο.
0: Άρα, όταν λέτε ότι διορθώσατε οποιαδήποτε λαθάκια είχατε εντοπίσει κατά τη διάρκεια που είχε κλείσει η γραμμή.
3: Σε ένα σχέδιο, όταν υλοποιείται, υπάρχουν κάποια.
0: Σίγουρα, τα οποία επιχάρτουμε δεύτερα, όταν το βλέπετε στην πράξη, τα διορθώνετε. Ποια εσείς εντοπίσατε ουσιαστικά.
3: Και τώρα είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο κόσμο. Να μεταφέρουμε τον κόσμο που είχε συνηθίσει να χρησιμοποιεί στην καθημερινά το μετρό, αυτό το σπουδαίο συγκοινωνιακό μέσο, και από το κέντρο να πηγαίνει πάλι στις γειτονές του, στα σπίτια του, για τις μέρες που θα είναι, όπως ακούστηκε πολύ σωστά, από αύριο μέχρι περίπου στις 19, μπορεί και λίγες μέρες λιγότερο, είμαστε έτοιμοι να αντικαταστήσουμε το μετρό, να μην φανεί το κενό στις μεταφορές.
0: Μιλάμε για τη γραμμή 1-1-1, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
3: Μιλάμε για την γραμμή 1, όπου στην οποία δρομολογούμε 16 αρθρωτά λεωφορεία. Θέλω να ακουστεί, γιατί είναι το κρίσιμο, ότι η μέση συχνότητα που θα εμφανίζει το Μη 1 στις στάσεις για να επιβιβάζονται οι πολίτες είναι ανά 7 λεπτά. Μερικές φορές και λιγότερο από 7 λεπτά, αλλά είναι προγραμματισμένη η μέση εμφάνιση, η μέση συχνότητα να είναι 7 λεπτά, και θα το τηρήσουμε. Άρα είναι ένα σκορ πολύ καλό που εξυπηρετεί τον κόσμο. Η Μη 1 γραμμή θα ξεκινάει από τη στάση μετρό της Νέας Ελβετίας και διαμέσου της Κωνσταντίνου Καραμαλή και Εγνατίας θα προσεγγίζει, θα κάνει τέρμα στο σταθμό με την επιβίβαση του νέου σιδηροδρομικού σταθμού και στις εγκαταστάσεις, το ξέρει ο κόσμος. Θα είναι η Μη Εξπρές. Θέλω να ακουστεί ότι οι γραμμές που θα σταματάει είναι αυτές που σταματούσε και τον Νοέμβρη και τον Δεκέμβρη του 2025. Προσθέσαμε μία κρίσιμη στάση και κατά την μετάβαση και κατά την επιστροφή, τη στάση Παπάφιο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Ταγκύρη. Καλό σας μεσημέρι. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, αλλά και κλίμα, καθώς σόκα έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Ηράκλειας Σερών Η τραγική είδηση του θανάτου ενός 10χρονου αγοριού, το οποίο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε αρδευτικό κανάλι της περιοχής. Για την υπόθεση μάλιστα έχουμε δύο συλλήψεις. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη Λένια Ιωαννίδου από την Αρτισερών που έχει και το ρεπορτάζ. Και Λένια, μάλιστα έχει ολοκληρωθεί και η ιατροδικαστική έκθεση για τον 10χρονο, έτσι δεν είναι?
4: Έτσι είναι, Βίκη, και από ό,τι φαίνεται τώρα όλα αλλάζουν. Ναι, όλα αλλάζουν όσον αφορά το κατηγορητήριο. Καθώς ηλεκτροπληξία με επακόλουθο τον πνιγμό δείχνει η ιατροδικαστική εξέταση για τον τραγικό θάνατο του 10χρονου αγοριού στο αρδευτικό κανάλι της Ηράκλειας Σερών. Άρα λοιπόν περιμένουμε να αλλάξει και το κατηγορητήριο. Mm-hmm. Από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να φτάσει και να περάσει την πόρτα της εισαγγελίας η 43χρονη, η οποία κατηγορήθηκε, συνελήφθη με την κατηγορία της ρευματοκλοπής. Να πούμε πως η Άλεξη Ελξίνο, σύμφωνα με πληροφορίες μας, η μητέρα του αγοριού έχει αφαιθεί ελεύθερη, ενώ αναμέναμε και αυτή να έρθει εδώ στο δικαστικό μέγαρο των Σερών. Οι πληροφορίες της θέλουν να είναι ελεύθερη, να αφαιθεί και ελεύθερη και να οδηγηθεί εδώ μόνο η 43χρονη γυναίκα, για να δούμε πλέον και πώς θα διαμορφωθεί και το κατηγορητήριο. Να θυμίσουμε ότι η ίδια κατοικεί σε ένα σπίτι δίπλα στο κανάλι και όπως αποδείχθηκε έκλεβε ρεύμα με καλώδια τα οποία περνούσαν πάνω από το κανάλι και όπως αποδείχθηκε έκλεβε ρεύμα με καλώδια τα οποία περνούσαν

0: Και ενώ κάποιος φίλος του το απέτρεπε να το πράξει λόγω των καλωδίων που υπήρχαν στην περιοχή και το γνώριζαν, το παιδί δεν άκουσε τις συμβουλές του φίλου του σύμφωνα με τις μαρτυρίες των κατοίκων εκεί της περιοχής. Θέλησε να κολυμπήσει με την τραγική αυτή κατάληξη. Άρα λοιπόν τώρα αυτό που μένει είναι να ακούσουμε τι θα πει ο εισαγγελέας αφού συναντηθεί με την 43χρονη η οποία έχει συλληφθεί για τη ρυθματοκλοπή.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λένια. Εξιχνιάστηκε τώρα η υπόθεση εμπρισμού καταστήματος στη Γαστούνη από τους αστυνομικούς της ασφάλειας Πύργου και Ήλιδας. Πρόκειται για υπόθεση εμπρισμού σε υποκατασκευή κατάστημα mini market που έγινε στις αρχές Μαΐου και για την οποία ταυτοποιήθηκαν ως δράστες τελικά 5, εκ των οποίων μάλιστα οι 3 ανήλικοι. Από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος. Παναγιώτη.
2: Για τα δικήματα του εμπρισμού και της φθοράς ιδιοκτησίας κατηγορούνται 5 ημεδαποί άνδρες, εκ των οποίων οι 3 ανήλικοι ηλικίες 15, 16 και 16 ετών. Την υπόθεση είχαν λάβει οι αστυνομικοί της ασφάλειας Πύργου σε συνεργασία με τους αστυνομικούς της ασφάλειας Ήλιδα. Έπειτα από την αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών, κατάφεραν να εξιχνιάσουν και να ταυτοποιήσουν τους 5 δράστες. Θυμίζουμε ότι είχαν κάψει κατάστημα το οποίο ήταν υπό κατασκευή, υπό ανακαίνιση στο κέντρο της Γαστούνης. Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε, προμηθεύτηκαν μπιτόνια βενζίνη από πρατήρι ειδών καυσίμων, μετέβησαν ξημερώματα έξω από το κατάστημα. Ο ένας είχε το ρόλο του τσιλιαδόρου και οι υπόλοιποι έσπασαν την πόρτα στην είσοδο τον ιαλοπίνακα και εκεί πέταξαν μέσα τα μπιτόνια και έβαλαν τη φωτιά σύμφωνα με την αστυνομία. Η δικογραφία που είχε σχηματιστεί θα υποβληθεί στον εισαγγελέα προκειμένου να δούμε αν θα τη μετατρέψει σε κακουργηματική, προκειμένου να ακολουθήσει και η σχετική έκθεση των ενταλμάτων σύλληψης. Αξίζει πάντως να σημειώσουμε ότι το κλίμα στην περιοχή της Γαστούνης είναι περίεργο, καθώς κανένας επαγγελματίας δεν θέλησε να μας μιλήσει και να σχολιάσει το γεγονός, εκφράζοντας ανησυχία και για τη δική του επιχείρηση.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή στην Θεσσαλονίκη επισκέφθηκε νωρίτερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Εκεί βρέθηκε ο Τίμος Φακαλής, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τίμο.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Ο Υπουργός εδώ ξαναγήθηκε στους χώρους της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και ενημερώθηκε για τα προγράμματα έξυπνης γεωργίας, κυρίως για τις υδροπονικές καλλιέργειες, αλλά και για τρακτέρ, τα οποία πλέον δεν χρειάζεται να είναι ο αγρότης πάνω στο τρακτέρ, αλλά μπορεί να προγραμματίζει το δρομολόγιο του τρακτέρ μέσω του κινητού του τηλεφώνου. Αντίστοιχα, είδε συστήματα έξυπνης γεωργίας, όπως το αυτόματο πόδισμα, τις ώρες και τις στιγμές που χρειάζεται πόδισμα το χωράφι. Και όχι επειδή είναι απόγευμα και θα πρέπει, επειδή γνωρίζαν οι αγρότες, να το ποτίσουν. Με αυτόν τον τρόπο, όπως τόνισαν στον Υπουργό, κερδίζουν, εξοικονομούν 40% νερού, αλλά και 20% είναι πιο αποδοτική η καλλιέργεια. Είναι κάποια προγράμματα τα οποία συνεργάζεται η Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή με την Cisco. Αυτό που τόνισε στη συνέχεια ο Υπουργός, μετά το τέλος της επίσκεψής του, ήταν ότι προτεραιοποίηση για τον ίδιο αποτελεί το γεγονός να μείνουν οι νέοι στην Ήπεθρο, να μείνουν στην αγροτική καλλιέργεια και, όπως είπε, θα δοθούν κίνητρα το επόμενο διάστημα σε νέους αγρότες, τα οποία θα τους οδηγήσουν τους νέους να μπουν στο αγροτικό κόσμο, καθώς είναι ένα μεγάλο ζητούμενο, καθώς ο πληθυσμός στον αγροτικό τομέα ολοένα και μεγαλώνει ηλικιακά και είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τίμο. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε χθες λίγο πριν τις 10 το βράδυ σε επιχείρηση κατασκευής φερέτρων στο ασπρόχωμα του Δήμου Καλαμάτας, προκαλώντας έτσι μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, για την οποία θα μας ενημερώσει τώρα ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, ολική είναι η καταστροφή που άφησε πίσω τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 10 χθες το βράδυ σε επιχείρηση κατασκευής φερέτρων στο ασπρόχωμα του Δήμου Καλαμάτας. Με το πρώτο φως της ημέρας, Βίκυ, αποκαλύφθηκε και το μέγεθος της ζημιάς, καθώς η επιχείρηση που λειτουργούσε για περισσότερα από 50 χρόνια εδώ στην Καλαμάτα και αξίζει να σου πω ότι απασχολεί πάνω από 20 εργαζομένους, δυστυχώς καταστράφηκε ολοσχερός. Η πυροσβεστική υπηρεσία δέχτηκε κλίση λίγο μετά τις 9:45 χθες το βράδυ και άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οχήματα της πολιτικής προστασίας του Δήμου Καλαμάτας, καθώς και οχήματα αλλά και οθελοντές της ομάδας αντιμετώπισης καταστροφών.

0: μιας εθελοντικής ομάδας. Συνολικά επιχείρησε 8 οχήματα με 18 προσβέστες, δίνοντας κυριολεκτικά ολονύχτια μάχη με τις φλόγες. Το έργο της κατάσβεσης αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς στο εσωτερικό της επιχείρησης υπήρχαν μεγάλες ποσότητες ξυλίας, βερνικιών και πυρηνιδίου, έφλεκτα υλικά που συνέβαλαν στην ταχύτατη εξάπλωση πυρκαγιάς. Οι φλόγες αξίζει να πούμε ότι τέθηκαν υπό έλεγχο τις πρώτες πρωινές ώρες, ωστόσο μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, οι πυροσβέστες παραμένουν στο σημείο, πραγματοποιώντας ρήψεις νερού σε εστίες που συνεχίζουν να καίνε. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εργαζόμενοι της επιχείρησης συνήθιζαν καθημερινά βήκη να κατεβάζουν τους διακόπτες του ρεύματος όταν έκλεινε η μονάδα τους, ως προληπτικό μέτρο περασφάλειας. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή εγκλωβισμοί ατόμων, ενώ την προανάκριση για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς είχε αναλάβει το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Πάντως, αξίζει να σου πω ότι οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ζημιές που ενδέχεται να ξεπερνούν ακόμα και το 1,5 εκατομμύρια ευρώ, Βίκη.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Στιγμές αγωνίας έζησαν τρία παιδιά ηλικίας 13 μέχρι 15 ετών χθες βράδυ στο λόφο της Γορίτσας, όταν βρέθηκαν αντιμέτωπα με αγέλη αγριογούρνων σε σημείο πάνω από τη λέσχη ειδικών δυνάμεων. Η Ελένη Ραυτοπούλα από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη.
2: Καλό μεσημέρι λοιπόν από το Βόλο, και μπορεί τα αγριογούρουνα πλέον να φτάνουν μέχρι και τις παραλίες, μέχρι και την Αμμουδιά. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι στην θέα ενός ή πολλών δε μάλλον περισσότερων αγριογούρουνων δεν μας προκαλείται φόβος, τουλάχιστον. Αυτό έζησαν λοιπόν, αυτό το συνέστημα σίγουρα έζησαν τα τρία αυτά παιδιά, 13-15 ετών όπως είπες, χθες το βράδυ, σύμφωνα με όσα έγινε γνωστά και όσα μας είπε ο αντιπρόεδρος της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων, ο κ. Βασίλης Ηλιόπουλος. Ήταν περίπου 10 το βράδυ. Τα παιδιά βρισκόταν σε ένα πρόχειρο καλυβάκι που τα ίδια έχουν κατασκευάσει στον λόφο, προκειμένου να παίζουν, όταν αντιλήφθηκαν ότι γύρω τους κινούνταν αγριογούρουνα. Μέσα σε λίγα λεπτά η αγέλη τα είχε περικυκλώσει. Τα παιδιά πανικοβλήθηκαν. Ευτυχώς μπόρεσαν και επικοινώνησαν με τους γονείς τους. Οι γονείς με τη σειρά τους επικοινώνησαν με τον κύριο Ηλιόπουλο. Όλοι έσπευσαν στον λόφο. Πρώτα έσπευσαν, πρόλαβαν και έφτασαν οι γονείς, οι οποίοι είχαν ήδη απομακρύνει τα παιδιά από το σημείο, δεν ήταν τότε παρόντα τα αγριογούρουνα. Και έτσι έληξε αυτό το περιστατικό. Ωστόσο, με αφορμή αυτό το περιστατικό, ο κύριος Ηλιόπουλος υπογραμμίζει ότι στο λόφο της Γορίτσας συγκεντρώνονται συχνά παιδιά και βέβαια πάρα πολλοί περιπατητές, ειδικά κατά τις βραδινές ώρες. Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι είναι συχνή και η παρουσία αγριογούρουνων στην περιοχή, πρέπει να τον λαμβάνουν όλοι οι περιπατητές σοβαρά υπόψη αυτό, πόσο μάλλον τα παιδιά. Όπως ανέφερε, τα αγριογούρουνα κινούνται συνήθως σε αγέλες. Όταν αισθανθούν απειλή ή κίνδυνο, μπορεί να αντιδράσουν επιθετικά, χωρίς δισταγμό. Γι' αυτό και πρέπει όλοι, και οι περιπατητές και τα παιδιά που παίζουν εκεί, να είναι σε επιφυλακή, ειδικά το βράδυ, γιατί ο κίνδυνος είναι υπαρκτός και δεν μπορεί κανείς να τον αποκλείσει.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ιδρύεται το πρώτο δημοτικό σχολείο μέσα στις φυλακές της Κέρκυρας, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Θα είναι μονοθέσιο και θα λειτουργεί στους χώρους του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαργαρίτα Βάρθη θα μας ενημερώσει. Μαργαρίτα.
3: Καλό μεσημέρι. Όντως είναι ένα σημαντικό βήμα για την εκπαίδευση και την κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων. Η απόφαση αυτή της Υπουργού Παιδείας για την ίδρυση ενός δημοτικού σχολείου μέσα στις φυλακές. Πρόκειται για το 16ο Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας. Όπως είπες και εσύ, θα είναι μονοθέσιο και θα λειτουργεί εντός των φυλακών στους χώρους του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας, με απογευματινό ωράριο από τις 3.30 έως τις 5.30. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη χαρακτήρισε την πρωτοβουλία αξιακή επιλογή ευθύνης, σημειώνοντας ότι η παιδεία δεν σταματά σε κάγκελα και περιορισμούς και πως η εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο επανένταξης και προοπτικής για τους κρατούμενους. Όπως επισημαίνει το Υπουργείο, η νέα σχολική μονάδα έρχεται να καλύψει ένα διαχρονικό εκπαιδευτικό και κοινωνικό κενό, αποτελώντας την πρώτη οργανωμένη δομή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ισοφρονιστικό κατάστημα στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας. Η ίδρυση του σχολείου εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό ανάπτυξης εκπαιδευτικών δομών στις φυλακές όλης της χώρας. Ήδη για το σχολικό έτος 25-26 έχουν δημιουργηθεί νέα δημοτικά σχολεία σε σεφρονιστικά καταστήματα του Ναυπλίου, της Τήρινθας και των Χανίων, καθώς και το νέο επαγγελματικό λύκειο στις φυλακές Λάρισσας. Τέλος, την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας χαιρετίζει ο βουλευτής του Πασόκ Κέρκυρας Δημήτρης Μπιάνκης, τονίζοντας ότι μέσα από την εκπαίδευση εντός των φυλακών διαμορφώνεται ουσιαστικά ένας νέας αξιακός κώδικας για την ίδια τη ζωή, ένας κώδικας που οδηγεί στον δρόμο της ολικής επανένταξης μετά την αποφυλάκηση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της νέας πεζογέφυρας στην κοιλάδα των Τεμπών για την αποκατάσταση της πρόσβασης των επισκεπτών και των προσκυνητών στο ιερό προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής, 3 χρόνια μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία Ντάνιελ. Από την ΕΡΤ Λάρισσας, ο Γιάννης Γιάτσιος θα μας πει τις λεπτομέρειες. Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 1 εκατομμύριο ευρώ περίπου αναμένεται να κοστίσει. Είναι η γέφυρα που θα έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών μέχρι το τέλος του τρέχοντος καλοκαιριού. Οι πρώτες εργασίες και θα ζυγίζει, να πούμε, περί τους 80 τόνους η μεταλλική κατασκευή. Η γέφυρα μόλις ολοκληρωθεί, βεβαίως. Οι εργασίες για την προετοιμασία, βεβαίως, και τις καταδαφίσεις 2 χρόνια μετά τον Ντάνιελ, από το Σεπτέμβριο 2023, ξεκίνησαν τον περασμένο Ιούλιο, όπου έγιναν οι πρώτες γεωτεχνικές έρευνες και γεωτρήσεις στην περιοχή. Προχώρησε η διαδικασία απομάκρυνση των κατεστραμμένων τμήματων της πεζογέφυρας, βεβαίως, που είχε υποστεί μεγάλη ζημιά από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023. Και η νέα γέφυρα θα έχει σχεδόν, θα φτάνει τα 100 μέτρα. Θα αποτελείται από 3 τμήματα, 2 στην είσοδο και στην έξοδο προς το προσκύνημα και 1 το κεντρικό. Όπως είπαμε, θα ζυγίζει περί τους 80 τόνους. Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες κατασκευής, έχουν δοθεί οι σχετικές οδηγίες και αναμένουν όλοι, βεβαίως, ιδιαίτερα οι επισκέπτες, να είναι προσβάσιμο ξανά το προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής των Τεμπών, το οποίο, βεβαίως, επισκέπτονταν όλη η Ελλάδα πριν να γίνουν τα τούνελ με τις σύραγγες των Τεμπών. Όταν διέχονταν, δηλαδή, αναγκαστικά κυκλοφορία μέσα από την κοιλάδα των Τεμπών. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Τις παρατηρήσεις του υπέβαλε ο Σύλλογος Μηχανικών Μελετητών Νομού Κυκλάδων για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό σχετικά με την περίπτωση της Σύρου. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες έχει το ρεπορτάζ. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Στην συγκεκριμένη αναφορά στο νησί της Σύρου, κάνει ο Σύλλογος Μελετητών Μηχανικών Κυκλάδων, επισημένοντας πως η οριζόντια ένταξη της δημοτικής κοινότητας Ερμόπολης στην κατηγορία Α, δίπλα στα νησιά όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη, αποτελεί κραυγαλαία χωροταξική ανακολουθία. Η Ερμόπολη είναι μια ζωντανή αστική πρωτεύουσα με δική της αυτόνομη οικονομική ζωή, πολιτιστική δραστηριότητα και πολλαπλές δυνατότητες εναλλακτικού τουρισμού που επιβάλλουν τη δημιουργία νέων κλινών. Και όχι ένας προορισμός μαζικού τουρισμού που πάσχει από αλλίωση του φυσικού τοπίου, αναφέρει ο Σύλλογος Μηχανικών. Επισημαίνει ακόμα πως οι ιδιαιτερότητες Ερμόπολης και των νεοκλασικών της κτηρίων δεν επιτρέπει να ικανοποιηθούν οι αυστηρές προδιαγραφές του ΕΟΤ για ξενοδοχεία 4 ή 5 αστέρων, με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε σε εγκατάλειψη των ιστορικών νεοκλασικών, αρκετά από τα οποία τα τελευταία χρόνια έχουν διασωθεί και αναπαλαιωθεί για να μετατραπούν σε παραδοσιακούς ξενώνες 3 αστέρων ή μικρά μπουτίκ ξενοδοχεία. Ο Σύλλογος Μηχανικών κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, υποστηρίζοντας ότι πολλά από αυτά τα νεοκλασικά κτίρια πλέον θα μείνουν ανεκμετάλλευτα, με κίνδυνο να καταρρεύσουν, ενώ ο κόσμος θα στραφεί ακόμα περισσότερο σε πλατφόρμες τύπου Airbnb, προκειμένου να έχει έσοδα από την περιουσία του. Όσον αφορά στη Νότια Σύρο και συγκεκριμένα στη Δημοτική Ενότητα Ποσειδονίας, ο Σύλλογος Μελετητών Μηχανικών Κυκλάδων αναφέρει πως η οριζόντια επιβολή αρτιότητας 12 στρεμάτων ακυρώνει και υποβαθμίζει δεκάδες νόμιμα αγροτεμάχια που δημιουργήθηκαν βάσει των προηγούμενων χωροταξικών κανόνων και δημιουργεί ανισότητες, ευνοώντας τελικά τους μεγαλοεπενδυτές και εκτοπίζοντας την τοπική οικογενειακή επιχειρηματικότητα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Θετικά είναι τα μηνύματα για τον τουρισμό στην Πρέβεζα, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζα, Στράτος Ιωάννου, κάνοντας λόγο για αυξημένη επισκεψιμότητα και σημαντική ενίσχυση των τουριστικών εσόδων κατά τη διάρκεια του 2025. Παράλληλα, προχωρούν οι διαδικασίες για τη δημιουργία καταδυτικών πάρκων σε Πάργα και Μύτικα, με στόχο φυσικά την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και την περαιτέρω ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, η Αλεξάνδρα Αγγέλη έχει το ρεπορτάζ. Αλεξάνδρα.
6: Καλησπέρα, Βίκη. Η Πρέβεζα καταγράφει τα τελευταία χρόνια μια σταθερά ανωδική πορεία στο τομέα του τουρισμού, εξελισσόμενη σε ένα από τους πλέον ανερχόμενους προορισμούς της Δυτικής Ελλάδας. Η αυξημένη επισκεψιμότητα, η ενίσχυση των τουριστικών υποδομών και η διερεύνηση των μορφών τουρισμού έχουν συμβάλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, με τα στοιχεία για το 2025 να επιβεβαιώνουν τη δυναμική αυτή. Ο κ. Στράτος Ιωάννου, αναφερόμενος στην τουριστική κίνηση της περιοχής, τόνισε ότι τα έσοδα των τουριστικών καταλυμάτων ξεπέρασαν τα 60 εκατομμύρια ευρώ μέσα στο 2025, αριθμός που αποτυπώνει τη σημαντική αύξηση των αφήξεων, αλλά και τη γενικότερη ανάπτυξη της τοπικής τουριστικής οικονομίας. Όπως επισήμενε, η Πρέβεζα έχει καταφέρει να προσελκύσει επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα όπως οι φυσικές ομορφιές, οι παραλίες, η πολιτιστική κληρονομιά και η εύκολη πρόσβαση μέσω του αεροδρόμου του Αυτίου.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων θα αποκτήσει ο Δήμος Μαρονίας Σαπών, για την κατασκευή του οποίου ο Δήμαρχος υπέγραψε τη σχετική σύμβαση. Ωστόσο, τη διαμαρτυρία του εξέφρασε ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης και τέος Δήμαρχος, σημειώνοντας πως η νυν Δημοτική Αρχή αποκρύπτει επιμελώς πως η χρηματοδότηση και η δημοπράτηση του έργου πραγματοποιήθηκαν επί της δικής του θητείας. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Το καταφύγιο αδέσποτων ζώων θα κατασκευαστεί σε έκταση 20 στρεμμάτων με πρόβλεψη και για μελλοντική επέκταση. Θα περιλαμβάνει χώρους φιλοξενίας συνολικού εμβαδό 357 τετραγωνικών μέτρων με 28 παραμονής των ζώων, σχεδιασμένους με γνώμονα την ασφάλεια, την ευζοία και την αξιοπρεπή διαβίωση. Επίσης, προβλέπεται η δημιουργία ειδικού κτηρίου για ιατρείο, αναρωτήριο, φυλάκιο, καθώς και χώρους υγιεινής και αποδυτήρια για το προσωπικό. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν άμεσα και σύντομα αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τέλος του έτους, το αργότερο όπως υπολογίζεται. Μεταξύ, ο Δήμαρχος έκανε λόγο για μια πολύ σημαντική παρέμβαση με φιλοζωικό αποτύπωμα. Την ώρα όμως, ο Δήμαρχος είναι ο Απόστολος Ιωάννου, την ώρα όμως που ο προκατοχός ο Καριτόπουλος σημειώνει ότι για μία ακόμη φορά ο κύριος Ιωάννου επιλέγει την προσφυλή του είναι ο δημιουργός έργων που σχεδιάστηκαν και δημοπρατήθηκαν από την προηγούμενη διοίκηση. Οι πολίτες γνωρίζουν ποιοι εργάζονται και ποιοι φωτογραφίζονται. Υπάρχει μια διένεξη τώρα για ένα πραγματικό σημαντικό έργο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κινητικότητα για το Αρχαιολογικό Μουσείο του Άστρους Κινουρίας στην Αρκαδία, που παραμένει κλειστό εδώ και χρόνια. Εκδόθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου πρόσκληση για την υποβολή πρότασης που έχει να κάνει με την αποκατάσταση και την αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
7: Γεια σας, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Βίκη, ακριβώς έτσι είναι, όπως είπες και εσύ, υπάρχει αυτή η πρόσκληση για υποβολή πρότασης. Στην ουσία έτσι καλείται ο Δήμος Βόρειας Κινουρίας και το Υπουργείο Πολιτισμού και η Περιφέρεια να συμπράξουν. Προφανώς θα γίνει και κάποια προγραμματική σύμβαση γι' αυτό. Θα γίνει αποκατάσταση, στερέωση και λειτουργική αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Μουσείου, το οποίο στεγάζεται στο ιστορικό κτίριο Βίκη της πρώην σχολής Καριτσιώτη, εντός ενός χαρακτηρισμένου ιστορικού τόπου, γιατί εκεί έγινε η δεύτερη εθνοσυνέλευση των Ελλήνων το 1823, πάντα στο άστρος της Κινουρίας. Το έργο αποσκοπεί στη διαφύλαξη και στην ανάδειξη ενός μνημείου ιδιαίτερης ιστορικής, αρχιτεκτονικής και συμβολικής αξίας και βέβαια στην επαναλειτουργία του μουσείου με σύγχρονες προδιαγραφές επισκεψιμότητας, ασφάλειας και προσβασιμότητας, συμβατές πάντα και με το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία του μνημείου. Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 3 εκατομμύρια και κάτι ευρώ. Θα ακολουθήσει προγραμματική σύμβαση, όπως είπα, μετά τη διακήρυξη και αργότερα θα γίνουμε και ο διαγωνισμός για την ανάδειξη του αναδόχου. όπου το μουσείο είναι προσωρινά κλειστό όλο αυτό το διάστημα και έτσι ξεκίνησε, αλλά στην ουσία πέρασαν πολλά χρόνια. Φιλοξενεί σπουδαίες αρχαιότητες της περιοχής. Θυμίζω ότι είχε υποστεί σοβαρές ζημιές από το σεισμό του 2008 στο Λεωνίδιο Κινουρίας. Από τότε και μετά υπήρξαν διάφορα άλλα εμπόδια. Άνοιξε προσωρινά το 2018, ωστόσο συνέβησαν αρκετές παλινοδίες με τις στατικές μελέτες και στην ουσία το μουσείο παραμένει κλειστό. Συγχρόνως, Βίκυ, κλείνω με αυτό, τρέχει και το σχέδιο για μίσθωση κατάλληλου χώρου για προσωρινή στέγαση των εκθεμάτων μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο. Τώρα, σε συνδυασμό με κάποιες μελέτες που ετοιμάζονται για την έπαυλη του Ηρώδη του Αττικού στην περιοχή της Λουκούς Άστρους, άρα λοιπόν με την έπαυλη όταν ανοίξει και με το μουσείο, αλλάζει το σκηνικό όσον αφορά την επισκεψιμότητα και όχι μόνο στην περιοχή του Άστρους Κινουρίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο.
8: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε μέχρι τα Χανιά. Μαχαιρωμένος βρέθηκε στο σπίτι του στο Κολυμπάρι Χανίων ένας άντρας 30 ετών. Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του συμβάντος, ενώ ο άνδρας χειρουργήθηκε στο νοσοκομείο. Βασίλης Φουντουλάκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ακριβώς είναι μια ιστορία την οποία τη διερευνά με πολύ μεγάλη προσοχή η αστυνομία, διότι το χθες τα μεσάνυχτα, λίγο πριν τα μεσάνυχτα ουσιαστικά, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, βρέθηκε μαχαιρωμένος στο σπίτι του σε περιοχή του Κολυμπαρίου του Δήμου Πλατανιά, Χανίων, ένας 30χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής και μάλιστα ήταν μαχαιρωμένος στην καρδιά, όπως τουλάχιστον αναφέρουν οι πληροφορίες. Ειδοποίησαν κάποιοι περίοικοι για το συμβάν αυτό. Η αστυνομία έφτασε στο σημείο, ειδοποίησε το ΕΚΑΒ γιατί η κατάστασή του ήταν πάρα πολύ σοβαρή. Mm-hmm. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Χανίων και μάλιστα χειρουργήθηκε επί τόπου, διότι ήταν σε κρίσιμη κατάσταση. Πάντως μαθαίνουμε, σύμφωνα με τις νέες πληροφορίες που έχουμε, ότι ναι, μεν είναι σοβαρή η κατάστασή του, αλλά είναι σταθερή και λογικά ο 30χρονος άνδρας, αν δεν συμβεί κάποιο απρόοπτο, δραματικά απρόοπτο γεγονός, τουλάχιστον γλιτώνει σε πρώτη φάση mm-hmm. και τη ζωή του. Ωστόσο, θα πρέπει πλέον να διαπιστωθεί από την αστυνομία τι προέκυψε, αν υπήρχε δηλαδή κάποιος καυγάς με κάποιους άλλους ανθρώπους ή κάποιον άλλο άνθρωπο, και γιατί ακριβώς είχαμε αυτή την κατάληξη με το μαχαίρωμα. Είναι, μάλιστα, η τελευταία πληροφορία που έχουμε είναι ότι δύο άτομα προσήχθησαν. Δεν συνελήφθησαν, αλλά προσήχθησαν από την αστυνομία, η οποία, ξαναλέω, ότι ερευνά την υπόθεση και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα ενδεχομένως να έχουμε νεότερα σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο.
0: Βασίλη, τώρα να πάμε σε ένα άλλο περιστατικό. Καθώς υπό την απειλή μαχαιριού ζήτησε ένας άντρας 60 ετών την πληρωμή λογαριασμών της ΔΕΗ από τον ένικο του 69 ετών. Αυτό έγινε στην Κίσα Μοχανίων.
1: Ακριβώς στην Κίσα Μοχανίων έγινε, Βίκη, και μπορεί εκ πρώτης όψεως να ακούγεται ευτράπελο, δηλαδή ότι ένας ενοικιαστής πήγε στον ένικό του και του επιτέθηκε στο σπίτι του με μπαλτά και κουζινομάχαιρο για να πληρώσει κάποιο λογαριασμό της ΔΕΗ mm-hmm. που είχε αφήσει απλήρωτο. Ωστόσο, θα μπορούσε να έχει πολύ, πολύ περισσότερο τραγικές συνέπειες η ιστορία αυτή αν ο 60χρονος χρησιμοποιούσε τα συγκεκριμένα αιχμηρά όργανα. Ευτυχώς δεν τα χρησιμοποίησε, ωστόσο ακολούθησε, αφού έγινε τέλος πάντων η λογομαχία και η απειλή, και η πληρωμή εν τέλει του 60χρονου, διότι ο 69χρονος πλήρωσε τα χρήματα. Ακολούθησε η καταγγελία του ενίκου στην αστυνομία. Η αστυνομία κινήθηκε και συνέλαβε τον 60χρονο και στη συνέχεια, αφού έκανε και έρευνα στο σπίτι του 60χρονου, βρέθηκαν και όπλα τα οποία τα χρησιμοποιούσε, είτε κυνηγετικό του φέκι είτε κάποια άλλα μικρότερης εμβέλειας όπλα. Συνεπώς, ο συγκεκριμένος 60χρονος οδηγήθηκε και στον εισαγγελέα με κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες και μάλιστα αύριο θα απολογηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή τόσο για τον εκβιασμό και την απειλή με κίνδυνο της ζωής άλλου, δηλαδή την απειλή με όπλο δηλαδή στον ενικό του, όσο και για την παράνομη κατοχή όπλων. Οπότε εις διπλούν λοιπόν η έρευνα της αστυνομίας έφερε λαβράκι θα λέγαμε και ο 60χρονος λοιπόν θα απολογηθεί αύριο στον εισαγγελέα για να δούμε ποια θα είναι η κατάληξη αυτής της υπόθεσης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Ψήφισμα διαμαρτυρίας για το σχεδιασμό κατασκευής 27 υδροηλεκτρικών εργοστασίων στον Βενετικό ποταμό εξέδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γρεβενιωτών Κοζάνης ο Εμιλιανός. Ερώτηση μάλιστα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ίδιο θέμα κατέθεσε και ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου. Να πάμε στη Φωτεινή Γαλογάβρο από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το θέμα λαμβάνει πλέον ευρύτερες διαστάσεις, καθώς οι τοπικές κοινωνίες εμφανίζονται ιδιαίτερα ανήσυχες για την αλλίωση του ποτάμιου οικοσυστήματος του Βενέτικου, ενός από τους σημαντικότερους φυσικούς πόρους της περιοχής των Γρεβενών. Στο ψήφισμά του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή του σε κάθε ενέργεια που, όπως αναφέρει, χαρακτηριστικά υποβαθμίζει το φυσικό περιβάλλον του τόπου, το οποίο οι Γρεβενιώτες παρέλαβαν αρμονικό και συγκροτημένο από τις προηγούμενες γενιές και οφείλουν ακέραιο να το παραδώσουν στις επόμενες. Οι Γρεβενιώτες κάνουν λόγο για σοβαρές και μη αναστρέψιμες παρεμβάσεις στον ποταμό και επισημένοντας βέβαια ότι η μαζική εγκατάσταση μικρών υδροηλεκτρικών έργων μπορεί να επηρεάσει την φυσική ροή των υδάτων τη βιοποικιλότητα αλλά και την ταυτότητα μιας περιοχής που συνδέεται άμεσα με το φυσικό της τοπίο και ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν και στον πολιτιστικό και την πολιτιστική διάσταση του συστήματος, καθώς στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται ιστορικά πέτρινα γεφύρια και παραδοσιακά στοιχεία που αποτελούν κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς των Γρεβενών. Έτσι λοιπόν έρχεται και ο κύριος Αρναούτογλου, το θέμα φέρνει πλέον και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Σάκης Αρναούτογλου, κατέθεσε ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας να εξεταστεί κατά πόσο η αδειοδότηση πολλών μικρών υδροελικτικών έργων στο ίδιο ποτάμιο σύστημα, χωρίς συνολική αξιολόγηση των επιπτώσεων, συνάδει με την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. Ο ίδιος τονίζει ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν μπορεί να γίνει με λογική ότι παραλαμβάνουμε να αδειοδοτήσουμε, αλλά απαιτεί σχέδιο, διαφάνεια, επιστημονική τεκμηρίωση και σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες, θέτοντας παράλληλα ζητήματα προστασίας των ποταμών, ελεύθερης ροής της βιοποικιλότητας και της πολιτιστικής κληρονομίας της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Στο χάρτη του μαθητικού τουρισμού μπήκε η Λέσβος. Σύμφωνα με τα στοιχεία του απολογισμού των φετινών σχολικών εκδρομών στο νησί, αποσχολεί από ολόκληρη τη χώρα από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Λέσβο. Η Μυρσίνη Τζινέλη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μυρσίνη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, διπλάσιος αριθμός σχολείων πραγματοποίησε τις σχολικές τους εκδρομές στην Λέσβο από ό,τι πέρυσι, και αυτό βέβαια δεν έγινε τυχαία. Τα τελευταία 5 χρόνια αναλαμβάνουν είτε θεσμικοί φορείς όπως η περιφέρεια είτε ιδιωτικοί φορείς να φιλοξενήσουν καθηγητές από σχολεία της υπόλοιπης Ελλάδας που δραστηριοποιούνται σε προγράμματα που διοργανώνουν βέβαια και μαθητικές οργανώσεις. Αποτέλεσμα φέτος να έχουμε 20 σχολεία, 10 από αυτά ήταν από καθηγητές που γνώρισαν τη Λέσβο και άλλα 10 σχολεία από καθηγητές που είχαν έρθει παλαιότερες επισκέψεις στη Λέσβο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα γιατί είναι μια περίοδος ουσιαστικά χωρίς πολύ μεγάλη κινητικότητα η άνοιξη, δηλαδή από τον Μάρτιο μέχρι και τον Απρίλιο που πραγματοποιούνται αυτές οι εκδρομές. Ενώ είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι αναδεικνύεται η Λέσβος ότι έχει πράγματα να κάνουν και είναι συνυφασμένα με τα αντικείμενα των προγραμμάτων σπουδών των σχολείων που επεξεργάζονται όλο το χειμώνα. Και με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου και με όλα αυτά που παρέχει, αλλά και με μια σειρά άλλων προγραμμάτων που είναι έτοιμα, τα σχολεία δηλαδή αναλόγως με το αντικείμενο που διαπραγματεύεται το πρόγραμμά τους, είτε έχει να κάνει με τη λογοτεχνία, είτε με τον πολιτισμό, είτε με τις φυσικές καταστροφές, είτε με την κλιματική αλλαγή, έχουν έτοιμα προγράμματα στη Λέσβο, τι να κάνουν, τι να δουν, πού να πάνε, ενώ βέβαια συνδυάζει και πάρα πολλά άλλα πράγματα και με την νυχτερινή ζωή, ένα ζωντανό νησί που το απολαμβάνουν τα παιδιά. Να πω ότι σε αυτό πρωτοστάτησε ένας καθηγητής εν ενεργεία πριν από 10 χρόνια, συνταξιούχος σήμερα, που φέρνει σε επαφή την εκπαιδευτική κοινότητα με το ξενοδοχειακό κομμάτι αυτό του νησιού. Όμως τις δηλώσεις στην Ερτεγία μας είπε ότι είναι καιρός αυτό να το πάρει θεσμικά πια μόνιμα ένας φορέας, η περιφέρεια και η Δήμη συγκεκριμένα, ούτως ώστε να μην σπάσει αυτή η αλυσίδα που έχει χτιστεί όλα αυτά τα χρόνια και να έχει συνέχεια. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μυρσίνη. Σοβαρή διαμαρτυρία από τον Εξωραϊστικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Αρμενιστή για την κατάσταση με τα σκουπίδια και τα ογκώδη αντικείμενα στις εισόδους του χωριού αλλά και σε άλλα σημεία της Ικαρίας. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου. Ναι, είναι ένα θέμα, τα απορρίμματα πάρα πολύ δύσκολα, το οποίο όπως καταλαβαίνουν όλοι οι κάτοικοι του νησιού αλλά και οι δημοτικές αρχές που έχουν βρεθεί στο τιμόνι του Δήμου. Ότι θα πρέπει να υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Δυστυχώς τα απορριμματοφόρα είναι πολύ μικρά στον αριθμό για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες. Τα σχετικά φορτηκά τα οποία μεταφέρουν τα ογκωδικιακά απορρίμματα και αυτά με πολλές φορές όταν έχουν ζημιές δεν μπορούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να βοηθήσουμε πάρα πολύ. Να πω κιόλας ότι εδώ υπάρχει και ένας κανονισμός καθαριότητας, ο οποίος αρκετοί κάτοικοι τονίζουν ότι πρέπει να εφαρμοστεί κατά γράμμα. Δηλαδή να υπάρχει και αυτό το τιμωρητικό, θα λέγαμε, γιατί υπάρχει πρόστιμο για όσους από εμάς, τους κάτοικους της περιοχής, αφήνουμε παραδείγματος χάρη τα αντικείμενά μας, ογκώδη αντικείμενα στο πεζοδρόμιο, χωρίς να έχουμε επικοινωνήσει με το Δήμο για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που ορίζει ο κανονισμός. Το ραντεβού για να πάρθουν αυτά τα αντικείμενα με ημέρα, ώρα και σημεία που καθορίζει ο ίδιος ο Δήμος. Και δεν είναι δυνατόν να τα αφήνουμε και εμείς και να διωγγώνουμε το πρόβλημα αυτό που υπάρχει. Θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν όλοι μαζί μια προσπάθεια για να έχουμε τουλάχιστον φέτος το καλοκαίρι, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε τεχνικά τουλάχιστον, όσο το δυνατόν καθαρότερο στους οικισμούς μας. Και να πω ότι είμαστε πολύ κοντά και στην λύση τουλάχιστον της δημιουργίας των χώρων των λεγόμενων ΣΜΑ, για να μπορέσουμε τουλάχιστον να συγκεντρώνουμε εκεί τα απορρίμματα και να αρχίσουν να φεύγουν από το νησί μιας και που οι ίδιοι δύο χωματερές που υπάρχουν έχουν πια φτάσει στο ανώτατο επίπεδο που μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και να καλύψουν τις ανάγκες του νησιού.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ. Τρεις υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης σημειώθηκαν σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά με θύματα δύο υπαλλήλους ξενοδοχείων και ενός ηλικιωμένου. Η συνολική μάλιστα λία είναι 11.950 ευρώ και λίρες αξίας 28.000 ευρώ. Ο Σάκης Νέγκας από την Έρτα στη Ζάκυνθο είναι μαζί μας. Σάκη, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, τηλεφωνικών απατών συνέχεια. Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιωνίων Νήσων ανακοινώθηκε ότι το τελευταίο διάστημα έχουν καταγγελθεί και διερευνούνται από υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομίας και Ζακύνθου και Κεφαλονιάς τρεις διαφορετικές υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης. Συγκεκριμένα στη Ζάκυνθο, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, επί τη ίδια τηλεφώνησαν σε υπαλλήλους ξενοδοχειακών μονάδων, η Μεδαπός ο ένας και αλβανικής καταγωγής ο δεύτερος, η υπηκότητας. Και προσποιούμενοι λοιπόν οι δράστες των λογιστής, τους δύο ξενοδοχειακούς υπαλλήλους, υποστήριξαν ψευδώς ότι τους έχει εγκριθεί επίδομα, αποσπώντας στη συνέχεια κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής κάρτας και αφαιρώντας από αυτούς τα χρηματικά ποσά των 2.950 ευρώ αντίστοιχα. Στην τρίτη περίπτωση, στην Κεφαλονιά, άγνωστος δράστης τηλεφώνησε σε ανυποψία στο ηλικιωμένο άντρα και προσποιούμενος στο γιατρό υποστήριξε ψευδώς ότι σε κοινικό του πρόσωπο έχει εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα, γνωστή μέθοδος, ζητώντας χρηματικό ποσό προκειμένου να αγοραστεί άμεσα απαραίτητο ιατρικό υλικό. Ο παθόν πίστηκε και ακολούθως παρέδωσε σε άγνωστο άντρα το χρηματικό ποσό των 9.000 ευρώ και χρυσές λίρες εκτιμόμενης αξίας 28.000 ευρώ. Η αστυνομική διεύθυνση Ιωνίων Νήσων, η περιφερειακή, ερευνά και τις τρεις υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά, και αν πίσω από αυτές βρίσκονται οι ίδιοι δράστες, καλώντας τους πολίτες, τους φορείς, τις κοινωνικές ομάδες να ενημερώνουν τους ηλικιωμένους, ώστε να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και σε κάθε περίπτωση, ακόμη και απόπειρας, να απευθύνονται αμέσως στην αστυνομία και στον τηλεφωνικό αριθμό 100. Περισσότερες συμβουλές για την αποφυγή εξαπάτησης στην επίσημη ιστοσελίδα της ελληνικής αστυνομίας, στην ενότητα οδηγός του πολίτη και τη διεύθυνση της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Συνήθως τα θύματα είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι, ναι, που δεν είναι εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες και παραπλανώνται εύκολα. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση είχαμε και δύο ξενοδοχειακούς υπαλλήλους που δεν είναι ηλικιωμένοι στη Ζάκυνθο.
0: Μάλιστα.
5: Με τους δράστες, όπως βλέπετε, να επιστρατεύουν διάφορα κόλπα.
0: Πάντα, πολλά τεχνάσματα και οτιδήποτε.
5: Τους, ναι.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Συμβολική κινητοποίηση πραγματοποιούν σήμερα οι αγρότες της Καβάλας και του Παγκαίου για τις πλημμυρισμένες αγροτικές εκτάσεις στα Τενάγη των Φιλίππων, με την συμπαράσταση των δύο Δήμων. Περίπου 35.000 στρέμματα δεν μπορούν να καλλιεργηθούν, ενώ το πρόβλημα είναι σύνθετο, και θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Καβάλας η Ρένα Πανταζόγλου. Ρένα.
6: Περίπου 35.000 στρέμματα δεν είναι δυνατό να καλλιεργηθούν στα Τενάγη των Φιλίππων λόγω της καθίζησης του εδάφους και των νερών που έχουν καλύψει μεγάλο ποσοστό της αγροτικής περιοχής. Ακόμη και αν σήμερα με κάποιο τρόπο φύγουν τα νερά, οι αγρότες λένε ότι δεν είναι δυνατό να προλάβουν να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους. Όπως αναφέρθηκε χθες σε ενημερωτική συνάντηση αγροτών και φορέων με πρωτοβουλία του Δήμου Καβάλας που έγινε, είναι επιτακτική η ανάγκη να επέμβει η πολιτεία με σκοπό να προστατεύσει οικονομικά τους πληγέντες και στη συνέχεια να επανεξετάσει σε βάθος το ιδιαίτερο θέμα των Τεναγών, τα οποία, αν δεν υπάρξει σοβαρή και άμεση παρέμβαση, θα μετατραπούν σε έρλος, με όλες τις αρνητικές συνέπειες που μπορεί να έχει αυτό για την ευρύτερη περιοχή. Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων και των συναντήσεων που γίνονται τις τελευταίες μέρες είναι οι αναγκαίες αποζημιώσεις και ο τρόπος που αυτές θα μπορούσαν να δοθούν στους αγρότες, ενώ τίθεται επιτακτικά και η ανάγκη μιας συνολικής αντιμετώπισης των προβλημάτων στην περιοχή. Σήμερα το πρωί, με τη συμπαράσταση των Δήμων Καβάλας και Παγκαίου, καθώς το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τους αγρότες, αλλά γενικότερα την τοπική οικονομία και κοινωνία, οι αγρότες του Παγκαίου και της Καβάλας πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Ελευθερούπολη. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ρένα. Από τις 30 Μαΐου ξεκινά και επίσημα να επαναλειτουργεί η σιδηροδρομική σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τη Φλόρινα. Τάμι Αδάμου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Φλόρινα. Τάμι.
7: Με δύο δρομολόγια λοιπόν επανέρχεται η σιδηροδρομική σύνδεση Φλόρινας Θεσσαλονίκης μέσω Έδεσας, που μέχρι πρότινος γινόταν η μεταφορά από τη Φλόρινα μέχρι την Έδεσα με λεωφορεία του ΟΣΕ, και από εκεί και πέρα γινόταν η μετακίνηση των κατοίκων προς άλλες περιοχές με το τρένο. Ωστόσο όμως από τις 5 Μαΐου και μετά, που ξεκίνησαν και τα πρώτα δοκιμαστικά δρομολόγια παρουσία και το αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών τον κύριο Κυρανάκη, έχουμε την πλήρη εξέλιξη με την επαναλειτουργία πλήρως τη σιδηροδρομική γραμμή από το Σάββατο 30 Μαΐου με δύο δρομολόγια, όπως είπαμε, ένα στις 7 παρατέταρτο το πρωί και ένα στις 2 και 4 το μεσημέρι, με 3 ώρες και 10 λεπτά να κάνει το τρένο να φτάνει στην Θεσσαλονίκη, με ενδιάμεσες στάσεις τόσο στην Έδεσα όσο και σε άλλες περιοχές, με μια μοναδική περιοχή που, και διαδρομή που μπορεί να διακρίνει κανείς όλες τις ομορφιές και το πλούσιο φυσικό περιβάλλον από την Θεσσαλονίκη μέχρι και την Εφλώνα, με τις λίμνες και τους ορεινούς όγκους από τους οποίους διαβαίνει η σιδηροδρομική σύνδεση. Από την άλλη, να πούμε ότι το κόμιστρο, σύμφωνα και με τις πληροφορίες που έχουμε από την Τρένοσε, θα αγγίζει τα 9 ευρώ για μονή κατεύθυνση, και όσοι θα θέλουν να κάνουν διαδρομή από την Φλόρινα προς τη Θεσσαλονίκη και τα αντίστροφα, θα φτάνει και τα 15 με 16 ευρώ πηγενέλα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμι. Το Μινωικό Ανάκτορο των Μαλλίων επισκέφθηκε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη Συριακή Εγγραφή των Μινωικών Ανακτορικών Κέντρων στο κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε και η απόδοση του έργου αντιπλημμυρικής θωράκισης αλλά και ανάδειξης του Μινωικού Ανακτορικού Κέντρου των Μαλλίων, και η Φανή Καλαθάκη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φανή, καλώς μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Αυτά όλα έγιναν χθες το απόγευμα, καθώς εγγράφησαν στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO 6 μινωικά κέντρα σε όλη την Κρήτη, που είναι της Κνωσού, της Φεστού, των Μαλλίων, της Ζάγρου, της Ομίνθου και της Κιδωνίας. Χθες λοιπόν έγινε η πρώτη αποκάλυψη της πινακίδας που αναφέρει ακριβώς την ένταξη στην UNESCO, στα Μάλια, ενώ σήμερα, Βίκη, συνεχίζονται εκδηλώσεις και συνεχίζονται στην Κνωσό. Εκεί βέβαια είναι η κυρία Λίνα Μενδώνη, φυσικά. Είναι εκπρόσωπος της UNESCO, ο μόνιμος αντιπρόσωπος, ο κύριος Κουμουτσάκος. Είναι οι τοπικές αρχές, φυσικά, από την περιφέρεια και τους δήμους της περιοχής. Πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού σήμερα και των Μαλλίων εχθές. Ενώ παρουσιάστηκαν και τα έργα, στα Μάλια είναι το αντιπλημμυρικό που ανέφερες και εσύ, ενώ αντίστοιχα έργα υπάρχουν και στην Κνωσό, που είναι έργα που ήταν προϋπόθεση για να μπουν τα μινωικά αυτά κέντρα στην UNESCO, που έχουν ολοκληρωθεί ή που επίκυνται ή που είναι σε εξέλιξη. Έργα όπως είναι η προσβασιμότητα, η ανάδειξη του περιβάλλοντα χώρου, η επέκταση των χώρων αναψυχής και στάθμευσης, και άλλα έργα προστασίας από τις φυσικές καταστροφές. Η ένταξη, θυμίζω, έγινε, Βίκη, ένα χρόνο πριν. Σήμερα είναι η γιορτή, όμως, η επίσημη γιορτή. Η Κνωσό είναι κτήμα της παγκόσμιας κοινότητας, είπε η κυρία Μενδώνη. Έγινε και επίσημα και δεν σταματάμε εδώ. Εδώ αρχίζουμε. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις, πρέπει να σου πω. Σήμερα το απόγευμα της Αρχάνης θα γίνει μια ομιλία παρουσίαση του νέου αρχαιολογικού μουσείου που θα φτιαχτεί στις Αρχάνες, ενώ αύριο το πρωί θα πάει στη Ζόμινθο, στον αρχαιολογικό χώρο που είναι στον Ψιλορίτη, σε μεγάλο υψόμετρο, για να γίνουν και εκεί, τα αποκαλυπτήρια της πινακίδας, της ένταξης των 6 αυτών κέντρων στην UNESCO.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Φανή, και να πάμε εμείς σε μια έκτακτη είδηση, την οποία θα μας τη δώσει η Φρόσο Παύλου από την ΕΡΤ Βόλου. Φρόσο.
9: Ναι, καλησπέρα. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι βρήκαν στο κρεβατάκι του χωρίς τις αιτήσεις ένα 9χρονο παιδί, οι γονείς του. Αντιλαμβανόμαστε την ανίποτη τραγωδία και την στιγμή να βρίσκεις το παιδί σου νεκρό. Το παιδί βρέθηκε από τους γονείς το πρωί. Δεν ξέρουμε πολλά περισσότερα στοιχεία από το ρεπορτάζ. Ειδοποιήθηκε βεβαίως άμεσα το κέντρο υγείας της Αγοράς. Μεταφέρθηκε εκεί το παιδάκι και από εκεί στο νοσοκομείο του Βόλου, αλλά δυστυχώς ήταν αργά. Περιμένουμε μέσα έτσι στη διάρκεια της ημέρας να μάθουμε ίσως περισσότερα γύρω από το συγκεκριμένο θέμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φρόσο. Τώρα την άμεση επαναλειτουργία του 409 πρώην στρατιωτικού νοσοκομείου Πάτρας. Ζητάμε νέα παρέμβασή του προς την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ο Σύλλογος Υπαλλήλων ΙΕΘΑΓΕΣ Πελοποννήσου, Αθανασία Σταμοπούλη, είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Αθανασία.
10: Καλώς σας μεσημέρι. Επισημένοντας, να σου πω, Βίκη, κυρίες και κύριοι, την επίγουσα ανάγκη δημιουργίας σύγχρονης στρατιωτικής υγειονομικής δομής στη Δυτική Ελλάδα. Στην επιστολή του Βίκη, ο Σύλλογος τονίζει πως σήμερα περίπου 1.300 νεοσύλλεκτοι που υπηρετούν σε στρατόπεδα της περιοχής, το Μεσολόγιο και την Πάτρα, παραμένουν χωρίς άμεση πρόσβαση σε στρατιωτική υγειονομική μονάδα, καθώς οι πιο κοντινές λειτουργικές δομές βρίσκονται σε Τρίπολη και στην Αθήνα. Όπως υπογραμμίζεται, η κατάσταση αυτή δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες στη διαχείριση επειγόντων περιστατικών, αυξημένο κόστος διακομιδών και επιχειρησιακή επιβάρυνση για τις μονάδες της περιοχής. Ιδιαίτερη αναφορά να σου πω ότι γίνεται και στις συνέπειες της περσινής πυρκαγιάς στο νοσοκομείο Αγίος Ανδρέας, με το Σύλλογο να επισημαίνει ότι η Πάτρα και συνολικά η Δυτική Ελλάδα εμφανίζουν σημαντικά κενά σε υγειονομικές υποδομές και εφεδρικές δομές υγείας. Τώρα, σύμφωνα με την πρόταση που κατατέθηκε, το 409 στρατιωτικό νοσοκομείο μπορεί να αξιοποιηθεί άμεσα και με χαμηλότερο κόστος σε σχέση με μια νέα κατασκευή, καθώς διαθέτει ήδη νοσοκομειακές εγκαταστάσεις και στρατηγική θέση στην πόλη της Πάτρας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Έκθεση των μαθητών του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρισας εγκαινιάζεται σήμερα στη Δημοτική Πινακοθήκη. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή η Φωτεινή Μπαλογιάννη. Φωτεινή.
11: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Η έκθεση ζωγραφικής και εικαστικών έργων των μαθητών του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρισας με θέμα Ανακαλύπτοντας τους ζωγράφους της Συλλογής Κατσίγρα εγκαινιάζεται σήμερα στις 9.30. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας του Μουσείου Κατσίγρα, αποτελώντας τον δημιουργικό καρπό μιας συστηματικής προσπάθειας των παιδιών κατά το τρέχον σχολικό έτος. Με την καθοδήγηση και την επιστημονική στήριξη των εκπαιδευτικών τους, οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με το έργο Ελλήνων δημιουργών που φιλοξενούνται στη μόνιμη συλλογή του Μουσείου, μελέτησαν τις τεχνικές τους και επαναπροσδιορίσαν τα κλασικά αυτά έργα μέσα από τις δικές τους αυθεντικές εικαστικές αποδόσεις, πειραματιζόμενα με μια ποικιλία υλικών όπως τα ακριλικά, το κολάζ και οι μεικτές τεχνικές, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η τέχνη αποτελεί ένα προσβάσιμο σε όλους μέσω έκφρασης και επικοινωνίας. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Ο καιρός. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια προβλέπονται για αύριο παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς βροχές κυρίως στις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται αύριο γενικά έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στις απογευματινές ώρες, κυρίως στη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Πελοπόννησο μάλιστα σποραδικές καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Το βράδυ στα δυτικά θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά, και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 27 και κατά τόπους στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

κόσμο είναι δύο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Με τον indie folk τραγουδοποιό τον Andrew Bird και αυτό το χαρακτηριστικό σφύριγμα του τραγουδιού Σύσυφους εξετάζει το σκοτεινό μύθο του Σύσυφου και μετατρέπει αυτή την αιώνια τιμωρία του σε μια ανάλαφρη μελωδία από το 2019 και έτσι σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μουσική μας βόλτα. Είναι 5 λεπτά μετά τις 2 και εδώ είναι ο κόσμος 93,6. Μια υπέροχη διασκευή για τη συνέχεια με πολύ σεβασμό προς το πρωτότυπο η Καλέξικο εδώ στην επανεκτέλεση του Alone Again Or, ένα κομμάτι των Love από το 1967. Καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής.

Εξαιρετική τη βρίσκω τη διασκευή των Καλέξικο στο Alone Again Or. Υπήρχε στο ιστορικό άλμπουμ Forever Changes, ένα από τα πιο σημαντικά της ψυχεδελικής εποχής από τον Arthur Lee και τους Love. Στο ίδιο άλμπουμ υπάρχει το επόμενο κομμάτι, Maybe the People Would Be the Times. Καλησπέρα σε όλους.

Maybe the people would be Arthur Lee και Love και Κόσμο στα ραδιόφωνά σας. Μεσημέρι 5η 28 Μαΐου. Ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Πάμε παρέα και αυτό το μεσημέρι μέχρι τις 4. Σωτήρης Παναγιώτου μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Να έρθουμε στο σήμερα πολύ φρέσκια κυκλοφορία το επόμενο. Το τραγούδι Σιγκούι της Φατουμάτα Διαβαρά, προπομπός του άλμπουμ της Μάσα, έχει ήδη αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές για αυτή την μοναδική μίξη παραδοσιακών ριζών του Μάλι και της σύγχρονης παγκόσμιας pop.

Tracy Chapman βεβαίως, το καθηλωτικό My Lover από εκείνο το ιστορικό ντεμπούτο άλμπουμ της του 1988. Black Pumas έρχονται αμέσως τώρα στον αέρα μας από το ντεμπούτο τους και αυτή άλμπουμ. Ακούμε το Old Man.

Αυτό ήταν το κομμάτι Παντάμ, το πιο γνωστό σίγγλ από το διπλό άλμπουμ La Superbe του Γάλλου τραγουδοποιού Benjamin Biolay από το 2009 αυτό. Καλοκαιρινός ο καιρός σήμερα στην Αττική, ηλιοφάνεια 29 βαθμοί Κελσίου, το θερμόμετρο γράφει αυτή την ώρα στην Αγία Παρασκευή. Και έρχεται ο Μπάρι Άνταμσον για τη συνέχεια με αυτό το κινηματογραφικό άλμπουμ, όπως συνηθίζει έτσι και αλλιώς, από τα πιο προσιτά και λυρικά άλμπουμ του πρώην μπασίστα των Bad Seeds, Cut to Black από το 2024, ακούμε το ομώνυμο.

Το νέο σίγγλ των Κούτιμαν και Ντέκελ με τίτλο Hope μας άνοιξε το δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, 34 λεπτά μετά τις 2. Εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης είναι τώρα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η συνέχεια από το super group των Τριμπαλίστας με πωλήσεις εκατομμυρίων, 3 βραβεία Latin Grammy. Εδώ από το μόνιμο άλμπουμ τους που παραμένει ορόσημο για τη σύγχρονη μουσική της Βραζιλίας. Ακούμε το Καρναβαλία, καλησπέρα και πάλι.

σύγχρονο Afrofusion εδώ από τους Cavemen, μας έρχονται από το Λάγος της Νιγηρίας, Gatekeepers μαζί τους και ο Βρετανός rapper Pasalle, και έρχεται το παριζιάνικο τρίο των Gotham Project. Εδώ αφήνουν λίγο το electro tango και γράφουν ένα ωραίο soul κομμάτι με hip hop αισθητική. Και στα φωνητικά μαζί τους ο νότιο-αφρικανός rapper ο Tammy Molekane.

Oriental Disco Pop, τελευταία κυκλοφορία, το Orient Express που μόλις έφυγε από τον αέρα μας, η Γαλλίδα Κορίν και ο παραγωγός Χαμπίμπι Σλάι. Και εδώ η αγαπημένη παρέα από το Τέξας, η Κρουάνγμπιν βεβαίως, People Everywhere. Και ελπίζω να έχετε αφήσει ανοίχτη την ημερομηνία Σάββατο 30 Μαΐου, γιατί έχουμε το πάρτι μας και σας περιμένουμε όλους στο Gazarte Roof Stage από τις 9 και μετά, για να διασκεδάσουμε και να περάσουμε ωραία. Να απολαύσουμε live την Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Να χορέψουμε και να γνωριστούμε Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9, 5ο Κόσμος Jazz Party στο Gazarte. Εννοείται πως πάντα με ελεύθερη είσοδο.

0: τη Γαλλία τώρα με τον David Walters και καταγωγή από τη Μαρτινίκα. Εδώ ένα κομμάτι εμπνευσμένο από τη φωνή και τις μνήμες που έχει από τη γιαγιά του.
1: Κούρι, même si on préfère mon nom, κούρι. C'est κούρι ou pas κούρι, κούρι.
0: Και με του Sophie Tucker πάμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε αμέσως μετά και μέχρι τις 4. Στην παρέα σας είναι η Λουκία Σούπουλη.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
2: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
1: The Family Tapes. Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Γιάννης Δημητριάδης.
3: Cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Come, I hate the things I love and love the things I hate the most, but I really hate it, such an ugly word. And how I wish somebody would just take me by the hand and show me how to say what's on my mind without uttering a single word.

Από την Ελλάδα, το καλώς ορίσμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής ήταν η Αλκιόνη και το νέο της άλμπουμ με τίτλο Small Philosophies. Ακούσαμε το μόνιμο, έχουμε ακούσει κι άλλα τραγούδια αποκλειστικά. Πρώτη τα ακούσατε εδώ στους 93,6. Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4 και τώρα στον Καναδά με την Frazee Ford.

Η Φρέιζι Φόρντ από τον Καναδά, πρώην frontwoman του συγκροτήματος Big Good Tanya's, με αυτή την κυματιστή φωνή της. Ακούσαμε το κομμάτι September Fields από το άλμπουμ της Indian Ocean του 2014. Cosmos Radio, δύο λέξεις, έτσι θα βρείτε την παρέα μας στο Viber για να ανταλλάσσουμε τα γραπτά μας μηνύματα και να τα λέμε εκτός αέρα. Από τη γαλλική pop σκηνή, το επόμενο δύο σημαντικοί καλλιτέχνες, ο Καλοζερό και ο Ραφαέλ, ενώνουν τις φωνές τους αλλά και τις ακουστικές τους κιθάρες και τραγουδούν το υπέροχο «Σιοχλαγούτ».

Stormy, ένα κομμάτι του 1968 από τους Classics Four, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα της Blue Eyed Soul της εποχής, όπως όμως εδώ το φρεσκάρουν με το remix τους οι Έλληνες Senior Citizens. 23 λεπτά μετά τις 3, ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6. Curtis Harding ήρθε μόλις στον αέρα μας με το Out in the Black από το τελευταίο του άλμπουμ.

Cold in the Black, ο Curtis Harding εδώ στον κόσμο 93,6. Πάμε να ολοκληρώσουμε το τρίτο ημίωρο με ένα από τα πιο γνωστά ορχιστρικά κομμάτια του ψυχεδελικού funk συγκροτήματος των Balthus από την Μποκοτά της Κολομβίας, με έντονες επιρροές από Μέση Ανατολή. Θα βρεθούν στην Αθήνα για το release Athens 11 Ιουλίου, ανοίγοντας ιδανικά τη βραδιά για τους Wailers και αμέσως μετά για τους Thievery Corporation. Turkey's Coffee, Balthus.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στη Βηρυτό, τουλάχιστον 11 νεκροί, ανάμεσά τους δύο παιδιά σε Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Κλιμακώνεται ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν και την επίθεση των φρουρών της Επανάστασης σε αμερικανική αεροπορική βάση στον Περσικό κόλπο. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου και πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια. Οι τιμές του αργού ενισχύθηκαν κατά περίπου 2,5%. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογων ανθράκων στον Κυπαρασιακό κόλπο υπέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με την Ελένικα Ενεργή. Ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έκανε λόγο για ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή της πολιτική. Υπεγράφει στο Μέγαρο Μαξίμου η συνεργασία της κυβέρνησης με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Eleven Labs με στόχο νέες ψηφιακές εφαρμογές σε υπηρεσίες πολιτισμό και τουρισμό. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 17 συλληφθέντες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δικογραφία Μαμούθ με 317 άτομα. Βρυξέλλες προς Άγκυρα, ανεπίτρεπτος ο αποκλεισμός της Κύπρου από τις προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις για τη διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Armand Hammer, 6 Ιουνίου, στο Gazarte Ground Floor. Το hip-hop duo από τη Νέα Υόρκη με τον ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. Σκοτεινός, όμως αληθινός. Έρχεται στην Αθήνα για μια live εμφάνιση χωρίς όρια. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, by Plisken Festival. Εισιτήρια, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

hip hop και dub από τον Ρώσο-Βρετανό DJ και παραγωγό τον DJ Vadim, και αυτά τα soulful φωνητικά ανήκουν στην Catherine De Bear, κάποτε frontwoman των Belarus. Black is the night για το καλωσόρισμα στο τελευταίο ημίωρο. Ακούτε πάντα κόσμο στου 93,6, είναι 37 λεπτά μετά τις 3 και για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Πάμε στη Μεγάλη Βρετανία να συναντήσουμε την Miss Dynamite, έχει ρίζες από τη Τζαμάικα. When I Fall In Love, εδώ χρησιμοποιεί sample από το Fall In Love Again του Ken Booth.

Μπορεί να έρχονται από τη Νέα Ζηλανδία ή τα Χιούνα Μπρέικς, η μουσική τους όμως βρίσκεται στην καρδιά της Τζαμάικα. Crisis Situation, το κομμάτι που μόλις έφυγε, και μια στάση στην Αθήνα για τη συνέχεια. Happy Dog Project, που αναμειγνύουν funk, jazz, ελληνική παράδοση εδώ στο εκρηκτικό Ντάλε Πάλο. Με τα φωνητικά του Jeff Gonzalez ή αλλιώς BNC.

Ένα ξεσηκωτικό κομμάτι που ενώνει την παλιά σχολή hip hop με τις old jazzy jazz defenders και το rolling on a high. Bossa Nova και jazz στοιχεία έχει το επόμενο τραγούδι της Little Sims, το Only, ίσως από τα πιο μελωδικά κομμάτια της δισκογραφίας της. Και πάμε σιγά σιγά για φινάλε.

Η Little Sims με το Only και μόλις 3 λεπτά πριν από τις 4. Εδώ κάπου σας χαιρετώ εγώ για σήμερα. Σας ευχαριστώ για την παρέα και τα μηνύματά σας. Κρατάμε τον ίδιο ρυθμό, αλλάζουμε όμως τοποθεσία. Κάπου ανάμεσα σε Ιταλία και Βραζιλία, Τζεράλντο Φρισίνα και το Κόντε Ισαπασάρ και τα λέμε αύριο το μεσημέρι. Από τον Χρήστο Βουγιουκλάκη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: και ο Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Νομίζω ότι αυτό είναι το μόνιμο ερώτημα. Will you still love me tomorrow? Έτσι πάνε τα πράγματα στην αγάπη. Amy Winehouse, το ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής, την απόγευμα Πέμπτης. Είναι 28 Μαΐου, μια ανάσα πριν από το τριήμερο για τους πολύ τυχερούς της παρέας. Και ήδη ακούω προτάσεις και σχέδια για αυτές τις ημέρες, για αυτό το τριήμερο που θα υποδεχθούμε τυπικά το καλοκαίρι. Ουσιαστικά έχει έρθει ήδη, σήμερα είναι μια πάρα πολύ ζεστή μέρα και καθώς ερχόμουν στο στούντιο ένιωσα αυτό πάνω στο βεσπάκι μου, ότι κάνει καλοκαίρι πια. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε με τις μουσικές μας καλοκαιρινές και μη, γιατί όχι, μέχρι τις 6 παρέα. Χρήστος Βιουκλάκης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλώς βρεθήκαμε και σήμερα. Καλησπέρα σας. Feeling good, διάθεση, αυτό μετράει πάντα. Σε όλα τα πράγματα. Drifting on by, you know how I feel.

0: χρόνια.
1: Νογκαρές, Ρόμπι Βίλιαμς και αυτό ήταν το Ντάνι. Και είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr, είναι απογευματάκι Πέμπτης και σήμερα λέω να ξεκινήσουμε την εκπομπή από την έρευνα της About People για το News 24/7 που εξετάζει τις καταναλωτικές συνήθειες και στάσεις των Ελλήνων και Ελληνίδων απέναντι στις αγορές, τους παρόχους υπηρεσιών και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εκεί θα πάμε κατευθείαν, εκεί έχει ένα ενδιαφέρον η έρευνα, καθώς το 57,4% χρησιμοποιεί εφαρμογές AI χωρίς να πληρώνει, το 8,5% πληρώνει λέει συνδρομή και το 31,9% δεν χρησιμοποιεί καθόλου την τεχνητή νοημοσύνη. Μάλιστα το 58,6% πιστεύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βελτιώσει τις υπηρεσίες των επιχειρήσεων υπό προϋποθέσεις, το 13,4% πιστεύει ότι μπορεί χωρίς επιφυλάξεις και το 17% πιστεύει ότι δεν μπορεί. Μάλιστα.

Mentiras con Καρίνιο, Αντριάν Κεσάδα. Και αφού πιάσαμε το θέμα AI και αφού ανοίξαμε το θέμα AI, διάβαζα αυτές τις ημέρες για την απρόσμενη κίνηση στην οποία προχώρησε η Amazon. Αποφάσισε την κυκλοφορία τριών σειρών animation φτιαγμένες με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης σε μια προσπάθεια να πείσει ότι η AI είναι εδώ για να βοηθήσει τον ανθρώπινο παράγοντα και όχι να τον αντικαταστήσει. Δημιούργησε λοιπόν το Gen AI Creators Fund, το οποίο θα χρηματοδοτεί και θα προσφέρει πρόσβαση σε AI εργαλεία με σκοπό την παραγωγή καλύτερης ποιότητας υλικού. Και οι τρεις σειρές είναι η σειρά Punky Duck, η σειρά Love Diana Music Hunters και Cupcake and Friends. Δεν έχει ανακοινώσει πότε θα κάνουν πρεμιέρα αυτές τις τρεις σειρές. Πάντως η κίνηση αυτή, όπως φυσικά ήταν αναμενόμενο, ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων στο Hollywood για τη δύναμη που δίνουμε στην τεχνητή νοημοσύνη, υπό τον φόβο ότι ο ανθρώπινος παράγοντας όλο ένα και θα μειώνεται. Η Amazon πάλι από τη μεριά της υποστηρίζει ότι η χρήση του θα είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια των δημιουργών για την παραγωγή καλύτερου περιεχομένου. Μένει να το δούμε βέβαια αυτό

0: Μάρτη, Κλίνα Μωρέ, Λίντα Μωρένα, και πάμε για ειδήσεις. Με αυτό εδώ το πάρα πολύ ωραίο Petit Pays, ή αλλιώς Κοίτατε με, Hocus Pocus,
1: Est-ce que t'as 5 minutes à m'accorder?
0: Magic Malik και Cesare Evora.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν και την επίθεση των φρουρών της Επανάστασης σε αμερικανική αεροπορική βάση στον Περσικό Κόλπο. 14 νεκροί από Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου και πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια. Πρώτο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων στην Πελοπόννησο, στην περιοχή της Μεγαλόπολης. Θανατώθηκαν 106 ζώα. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογονανθράκων στον Κυπαρισιακό Κόλπο υπέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έκανε λόγο για ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή της πολιτική. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας αποτελεί υπόδειγμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος Τζέσικα Ρόσγουολ. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας με τις υπογραφές υποστήριξης. Δύο συλλήψεις στον Άγιο Παντελεήμονα για διακίνηση ναρκωτικών κατασχέθηκαν σχεδόν 9 κιλά κάναβης. Αποκλειστικά μέσω διαδικτύου και όχι τηλεφωνικός θα πραγματοποιείται στο εξής υποβολή καταγγελιών για οικονομικά εγκλήματα προς την ΑΔΕ, καθώς η τηλεφωνική γραμμή 1517 καταργείται. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Limi από την Ταϊλάνδη.
3: Κόσμος Radio.gr.

Δεν ξέρω για εσάς, αλλά μπορώ να σας πω ότι αυτός ο ήχος νομίζω ότι ταιριάζει ή τον έχω συνδέσει στο δικό μου μυαλό τουλάχιστον με καλοκαίρια, μεσημέρια καλοκαιριού και δροσερό αεράκι κάπου στη σκιά και να ξεχνιέσαι, να αφήνεσαι, να βάζεις στην άκρη προβλήματα και όσα σε απασχολούν και να απλά να μένεις εκεί ήσυχος με τον εαυτό σου. Λοιπόν, καλησπέρα ξανά. Δεύτερο ημίωρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Καλησπέρα και σε εσάς που αυτή την ώρα μας στέλνετε φωτογραφίες από παραλίες. Έχω την εντύπωση το κάνετε επίτηδες. Έλα Τόμσον. Promise to keep. Από τα πολύ ωραία του 2026. Έχει μια εξωστρέφεια.

Ήρμα και Black Sun, η ακουστική εκδοχή, αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας. Και χθες το βράδυ έκανα μια βόλτα εκεί από τη Δεξαμενή. Ήταν η συναυλία, ο δεύτερος χρόνος για τον μπαλκόνι του Παπαζόη, και ήταν και για γκίνιδες. Και η αλήθεια είναι ότι μου έκανε τρομερή εντύπωση πως οι νέοι πλέον αντιλαμβάνονται και διασκεδάζουν με τα τραγούδια μιας άλλης εποχής. Είναι εντυπωσιακό το πώς περνάνε στο σήμερα. Και τώρα διάβαζα και μια συνέντευξη που έδωσαν στη Χριστίνα Τσατσαράγκου οι γιαγκίνηδες που επιστρέφουν στην Αθήνα για τη μεγαλύτερη συναυλία τους, ο Σπύρος Ζήσης και ο Παναγιώτης Συκλαφίδης, που μοιάζουν, λέει, να κουβαλούν το ρεμπέτικο με έναν τρόπο πολύ διαφορετικό από την νοσταλγική αναβίωση που βλέπουμε συχνά τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι όντως έτσι, είναι αλήθεια. Δεν αντιμετωπίζουν αυτά τα τραγούδια σαν μουσιακά κομμάτια μιας άλλης εποχής, αλλά σαν ζωντανή μουσική που συνεχίζει να αλλάζει χέρια, παρέες και γενιές. Και μάλιστα από τους δρόμους και τα πεζοδρόμια της Θεσσαλονίκης, όπου έπαιζαν για ώρες προσπαθώντας να κερδίσουν τον περαστικό, μέχρι τις μεγάλες σκηνές μάλλον, και τα κατάμεστα live, το δίδυμο κατάφερε να φέρει το ρεμπέτικο σε ένα εντελώς νέο κοινό, πολύ νεότερο ηλικιακά, χωρίς να χαθεί η αίσθηση της αυθεντικότητας και της λαϊκής του ρίζας. Μιλούν λοιπόν με μεγάλο ενθουσιασμό για την φύση του ρεμπέτικου, αλλά και για τη διαχρονικότητα που κάνει αυτά τα τραγούδια να μοιάζουν πάντα ζωντανά, όσο και αν αλλάζουν οι εποχές. Είναι μια μουσική, λέει, που δεν θα βαρεθούμε ποτέ να παίζουμε και να μοιραζόμαστε με τον κόσμο. Έτσι λένε οι ίδιοι που επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, νομίζω 7 Ιουλίου είναι η συναυλία τους. Και από τους γιαγκίνηδες που αξίζει κανείς να τους προσέξει και να τους μελετήσει, σε ένα παλιό δικό μας ελληνικό τραγούδι που γνώρισε νέα ζωή τώρα τελευταία.

Uncle Joe, ένα ταξίδι στη Γουινέα, αυτό που έφυγε, και είμαστε λίγο πριν από τις 5, οπότε πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής. Πιο πριν όμως να στείλουμε και μια καλησπέρα σε εσάς που είστε στο σπίτι και έχετε αποφασίσει τέτοια μέρα, τέτοια ώρα, με τέτοια ζέστη να κάνετε δουλειές και να τακτοποιήσετε τα πράγματα. Λοιπόν, φινάλε πρώτης ώρας, μικρή διακοπή, επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Μέχρι όμως στις 5, μια εξαιρετικά σπουδαία και κλασική μελωδία.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: πήρε τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιτειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι. Απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
8: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Summertime φυσικά και επιστροφή για τη δεύτερη μας ώρα, 7 λεπτά μετά από τις 5, στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr. Εδώ είναι απογευματάκι Πέμπτης και κάνουμε παρέα μέχρι τις 6. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Θα πούμε και για σινεμά σε λίγο, γιατί είναι Πέμπτη. Μην ξεχνιόμαστε, έχουμε νέες ταινίες και είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα για εμάς που λέμε να μείνουμε στην πόλη το τριήμερο. Μια πάρα πολύ ωραία ιδέα είναι το θερινό σινεμά. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα που φτάνει η φωνή και τα τραγούδια μας. Καλό απόγευμα αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας.

αυτός ο ήχος, Massive Attack και το Teardrop από τα παλιά. Και δεν έχουμε πει τρόπους επικοινωνίας. 2-10-6-0-6-64-29 χτυπάει στο στούντιο, Κόσμος 936 για τα social και Κόσμος Radio, Κόσμος Radio στο Viber για τα γραπτά σας μηνύματα, για να δώσετε στίγμα και αυτό το απόγευμα Πέμπτης. Μια επιστροφή που περιμέναμε καιρό, Lucky Lee. Αυτό είναι το Lucky Again.

Décollage sur la ligne Fever Corporation πολλά χρόνια πριν, μια bossa nova που δεν ακούγεται συχνά από τα ραδιόφωνα. Έτυχε, αλήθεια είναι, έτυχε να δω ένα story της προάλλες και το θυμήθηκα αυτό το τραγούδι. Είδες πώς έχουν έρθει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη ζωή μας, το έχουμε ξαναπεί, και πόσο ρόλο παίζουν στο ποια μουσική ακούμε τελικά σήμερα. Και αφήνουμε στην άκρη αυτό το θέμα, ας μην το ανοίξουμε, ας μην το συνεχίσουμε, ας πάμε στο σινεμά για να βάλουμε στο πρόγραμμα μια ταινία που βγαίνει σήμερα και είναι μια παραγωγή από την Κολομβία, τη Γερμανία και τη Σουηδία. Λέγεται «Ένας ποιητής», σε σκηνοθεσία Σιμών Μεσασότο, και το story έχει ως εξής. Ένας αποτυχημένος μεσήλικας ποιητής γίνεται μέντορας μιας έφηβης με έμφυτο ταλέντο στην ποιήση. Η δική της αδιαφορία και η επιμονή του να τη βοηθήσει θα τον μπλέξουν ανεπανόρθωτα. Και όπως γράφει ο Χρήστος, και όπως γράφει στο, η Φωτεινή Νικολίτσα μάλλον στο Αθηνόραμα, έχει βραβείο επιτροπής στο Ένα Κάποιο Βλέμμα του Φεστιβάλ των Κανών αυτή η κωμωδία από την Κολομβία, με έναν μη επαγγελματία ηθοποιό, ο οποίος κλέβει πραγματικά τις εντυπώσεις σε αυτή την ταινία. Ένας ποιητής λοιπόν βγήκε σήμερα, έχει πάρα πολύ καλές κριτικές από ό,τι βλέπω, βγήκε σήμερα στα σινεμά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συμφωνία για παράταση εκεχηρίας 60 ημερών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, σύμφωνα με το Άξιος, αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Εντολή του Μπέντζαμιν Νετανιάχου στον Ισραηλινό στρατό για κατάληψη του 70% της Γάζας, σύμφωνα με το Reuters. 14 νεκροί από Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου και πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια. Πρώτο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων στην Πελοπόννησο, στην περιοχή της Μεγαλόπολης. Θανατώθηκαν 106 ζώα. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογονανθράκων στον κυπαρισιακό κόλπο υπέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με την Ελένικα Energy για ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή της πολιτική, έκανε λόγο ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας αποτελεί υπόδειγμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος Τζέσικα Ρόσγουολ. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα ασκήθηκε στους 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα που λάμβαναν παρανόμως επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας. Αποκλειστικά μέσω διαδικτύου και όχι τηλεφωνικός θα πραγματοποιείται στο εξής υποβολή καταγγελιών για οικονομικά εγκλήματα προς την ΑΔΕ, καθώς η τηλεφωνική γραμμή 1517 καταργείται. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 18:30, στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
4: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Φυσικά αυτό ήταν το Unrest και έτσι επιστρέψαμε για το τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. 24 λεπτά έχουμε ακόμα μπροστά μας εδώ στο Κόσμος, στους 93,6. Μας ακούτε, εδώ είστε και εδώ είμαστε και κάνουμε παρέα λοιπόν για λίγο ακόμα. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν ήρθετε τώρα στην παρέα του απογεύματος. Θέλω να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω.

Κυψέλη Athens, και έχουμε πει για αυτό το τραγούδι πόσο πολύ μας αρέσει, είναι από τα πιο καινούρια τους. Έχει τίτλο All I Confess, πάρα πολύ ωραίο. Λέγαμε πριν για σινεμά, για τις νέες ταινίες. Σήμερα βγαίνει και η ταινία «Η Christopher», σκηνοθεσία Steven Soderbergh. Και επίσης έκανε πρεμιέρα αυτές τις ημέρες, έκανε avant premiere για την ακρίβεια, η ταινία «Πικρές γιορτές», λίγες μόλις ημέρες μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της στο 79ο Φεστιβάλ των Κανών. Η νέα ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ, που είναι ο αγαπημένος του ελληνικού κοινού αδιαφυσβήτητα, και με αυτή την ταινία αυτοβιογραφικών διαθέσεων θα τη δούμε στις 4 Ιουνίου στους κινηματογράφους, οπότε λίγες ημέρες υπομονή.

και My Only Love από το 2020 και μας χωρίζει περίπου ένας μήνας από την συναυλία στο Release Athens στην πλατεία νερού 1η Ιουλίου. Θα δούμε Moby Live.

Adore You, Fred Again και ο Bon Jaillard, και φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Αύριο Παρασκευή, ωραία μέρα, πολύ ωραία μέρα, στις 4 θα είμαστε εδώ με τις μουσικές μας για να κάνουμε παρέα και μετά να πούμε καλό τριήμερο στους τυχερούς. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου για τις 2 ώρες που πέρασαν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής εδώ στο Κόσμος 93,6. Η Κλαουντία Μάτολα έρχεται για το επόμενο 2 ώρο, μείνετε μαζί της. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία και την επαφή και τα μηνύματα και την ακρόαση. Καλό απόγευμα, για χαρά.

0: Μία εκδήλωση, ένα όνομα, μία ιστορία. Το Midnight Streetball έγινε θεσμός. Το Σάββατο 30 Μαΐου θα είμαστε στο Μοναστηράκι. Γιατί το μπάσκετ μπορεί να παίζεται στις τέσσερις γραμμές των γηπέδων, το μπάσκετ με αμαξίδι όμως δεν έχει περιορισμούς. Πάρε την παρέα σου και μόλις βραδιάσει, έλα στην πλατεία στο Μοναστηράκι. Με φόντο την Ακρόπολη θα γιορτάσουμε την αγάπη μας για τη ζωή και το πάθος μας για τον αθλητισμό. Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο. Συνδιοργανωτής, Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης και Δήμος Αθηναίων. Με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ήταν αυτή πολύ ωραία κατάσταση στο 2026 από το άλμπουμ Σάκρο, Ιταλία και Καμερούν, Ρίτσαρντ Μπόνα, Σερένα Μπρανκάλε. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Απογευματάκι, 5η είναι 28 Μαΐου. Χαράλαμπος Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Κλάουντια Μάτολα θα είναι εδώ σε ένα ρούτριπ μουσικό, όπως κάθε απόγευμα θα είμαστε παρέα. Και με την είδηση που διαβάζω, οι μισοί Έλληνες δεν προγραμματίζουν διακοπές το καλοκαίρι του 26. Πού να προγραμματίσει κανείς διακοπές? Δύσκολο πλέον. Αν και όλα για

Cypress Hill, Cypress Hill, Μέλιο Μανέις και Καμπεώνες. Ακούσαμε 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο του κόσμου. Όπου και αν βρίσκεσαι, όσο μακριά, είμαστε κοντά μία παρέα μέσα από το rteco.gr, ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας, ζωντανά και on demand, όλες οι εκπομπές και τα podcast για εσένα. Οι εικόνες είναι διαφορετικές, το soundtrack είναι πάντα ίδιο, είναι πάντα κόσμος. Και φυσικά περιμένουμε τα μηνύματά σου μέσα από το Viber, Cosmos Radio, σε ένα search στο Viber, στο Messenger και όπου βολεύει. Τρόποι υπάρχουν να είμαστε παρέα.

Shiny Happy People των R.E.M. Ένιωθε λίγο περίεργο ο τραγουδιστής με αυτό το τραγούδι, γιατί ήταν λίγο εκτός, δεν ήταν μέσα στη φλέβα των R.E.M. και δεν το είδε να πηγαίνει και έτσι να κάνει την πορεία που έκανε, αλλά ήταν υποψήφιο να μπει στα Friends αυτό το τραγούδι αρχικά, το Shiny Happy People, αλλά οι Rembrandts πήρανε τη θέση αυτή και αυτός ο ήχος έγινε ο ήχος για όλους τους fans σε όλο τον πλανήτη της εκκίνησης Friends, την καλύτερη σειρά που έγινε ποτέ.

τις καλύτερες σειρές που είδαμε ποτέ. Εντάξει, είναι, για τους core fans των Friends είναι δύσκολο στη συζήτηση όταν κάποιοι σου λένε «Δεν μου αρέσει το Friends, δεν το βλέπω». Σου φαίνεται δύσκολο ότι κάποιος μπορεί να έχει δει αυτό και να μην γελάσει, να μην περάσει όμορφα, να μην νιώσει. Αλλά συμβαίνει, είναι και τι τυχαίνει στο χρόνο κάποιου στη ζωή του. Μπορεί να μην βρεθεί ευκαιρία, όπως και στη μουσική. Κάποιος θα μπορούσε να λατρεύει μια μπάντα, αλλά να μην τύχει. Οι συγκυρίες να μην έρθουν έτσι ώστε να το γνωρίσει στο timing που θα έπρεπε. Friends Like Us ήταν αρχικά ο τίτλος της σειράς. Η Courtney Cox ήταν αρχικά να παίξει τον ρόλο της Ρέιτσελ και όχι της Μόνικα, αλλά μετά οι δυο τους ήθελαν να αλλάξουν τους ρόλους. Η ιστορία μεγάλη έγραψε, η μόνη σειρά που προβλήθηκε στην Times Square, στις μεγάλες οθόνες, και όλοι στη Νέα Υόρκη το έβλεπαν live το επεισόδιο. Ιστορίες πολλές για μία από τις μεγαλύτερες σειρές που είδαμε ποτέ, και τα themes που έχουν οι σειρές μένουν στο μυαλό, όπως και εδώ στο La Casa de Papel. Άμα το βλέπεις κάθε μέρα στο repeat, binge watching, σου μένει.

ενός με τους πρωταγωνιστές, με το cast του Παπέλ. Ιστερία παγκοσμίως στη Βραζιλία, υπάρχει και τείχους που έχουν ζωγραφεί στην Τόκιο. Ήτανε ένα cast, έχουν όλοι αυτό το κάτι που λέμε στο Casa de Papel σίγουρα. Το Friends πάντως έφερε στο κοινό την έκφραση Friend Zone. Έγινε, πρωτεμφανίστηκε αυτή η ατάκα στο 7ο επεισόδιο της πρώτης σεζόν. The One with the Blackout, το 94. Ο Τζο εξηγεί στο Ρος ότι υπάρχει ένα σύντομο χρονικό παράθυρο για ρομαντική σχέση, που ο Ρος το έχει ήδη περάσει, και του λέει ο Τζόι: You waited too long to make your move and now you're in the friend zone. Και από εκεί έμεινε. Υπήρχε η φράση, αλλά έμεινε μέσα από τα friends. Και μάλιστα είχαν ζητήσει ο Τζόι με τη Φίμπη στους παραγωγούς να υπάρχει ένα storyline όπου όλα αυτά τα χρόνια και μόντουσαν παρέα, ήταν μαζί κρυφά και βγαίνουν από τις δουλάπες και παραγωγή. Αρνήθηκαν. Τους άρεσε βέβαια πιο πολύ το storyline να είναι η Rachel με τον Joey, που έγινε το πιο μισητό storyline στην ιστορία. Όλοι οι fans των Friends ομόφωνα είπαν ότι αυτό ήταν το μεγαλύτερο λάθος που είχαν σε storyline στα Friends. Για τους fans, αν δεν είσαι fan, μια ευκαιρία τη δίνεις σε αυτή τη σειρά. Kelly Bush, Quiet Rebellion, πολύ ωραίο άλμπουμ, Fairy Tale.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συμφωνία για παράταση και κυρία 60 ημερών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, σύμφωνα με το Άξιος, αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Εντολή του Μπεντζαμίν Νετανιάχου στον Ισραηλινό στρατό για κατάληψη του 70% της Γάζας, σύμφωνα με το Reuters. Στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος των 17 συλληφθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση παράνομων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ επιδοτήσεων προχώρησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Προσωρινά κρατούμενος ο 43χρονος θείος από τα Βορίζια για τους εκβιασμούς και τις καταπατήσεις. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογων ανθράκων στο κυπαρισιακό κόλπο υπέβαλε η Σέρβων σε συνεργασία με τη Hellenic Energy. Για ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή της πολιτική έκανε λόγο ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο Αλέξη Τσίπρας. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε 43χρονη γυναίκα που συνελήφθη για την υπόθεση του τραγικού θανάτου του 10χρονου αγοριού στην Ηράκλεια Σερών. Διάσωση μεταναστών νότια της Κρήτης από τη Frontex. Εντοπίστηκαν δύο λέμβοι με 98 επιβαίνοντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Ούδας. Αυξημένες νεφώς με τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδες αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας έως 29 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική έως 28 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ο αγαπημένος του ελληνικού κοινού, Τζακ Σαβορέτη, με αφορμή την κυκλοφορία του καινούργιου του άλμπουμ με τίτλο «We Will Always Be The Way We Were», αλλά και την επικείμενη συναυλία του το Σεπτέμβριο στο Λυκαβητό, μίλησε με τον Γιώργο Μουχταρίδη για το τι κάνει το νέο του άλμπουμ ξεχωριστό, πώς διαχειρίζεται την κρίση μέσης ηλικίας, ποιοι είναι οι αγαπημένοι του καλλιτέχνες και ποιο το καλύτερο άλμπουμ για το 2025. Αυτή την Παρασκευή, λίγο μετά τη μία, ακούστε τον Τζακ Σαβορέτη να μιλάει με τον Γιώργο Μουχταρίδη στον κόσμο και τους 93,6.
2: Κόσμος Radio.gr.

Coming to Us από το album The Boys of Dungeon Lane. Στο 2026 Paul McCartney ακούσαμε και Ringo Starr. 7:25 είναι, απογευματάκι 5η 28 Μαΐου. Κόσμο στα ραδιοφωνά σας, Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο, στις μουσικές, Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου, οι Beatles, Day Tripper στον αέρα μας. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Viber, στο Messenger, στα Facebook, Instagram. Και ακούς μας από το airteco.gr διαδικτυακά.

Beatles στον αέρα μας, Κόσμος 93,6. Αντίθετα με αυτό που λέγεται το fake it till you make it, που λένε πολλοί και σε ομιλίες τους, ότι αν κάνεις κάτι ψεύτικα τεχνητά, το καταλαβαίνει ο εγκέφαλος και μπορεί να μετά να έχει μια ουσία αυτό, να συμβεί στα αλήθεια. Μία έρευνα λοιπόν εδώ που έγινε τώρα πρόσφατα λέει το αντίθετο. Οι άνθρωποι που χαμογελούν τεχνητά νιώθουν χειρότερα. Έγινε μία έρευνα σε σερβιτόρους και υπαλλήλους που ήταν υποχρεωμένοι να χαμογελούν. Έδειξε ότι το υποχρεωτικό χαμόγελο φέρνει άγχος πολύ, μειώνει τη διάθεση. Εκτός και αν ο άνθρωπος σκέφτεται ταυτόχρονα κάτι που τον κάνει χαρούμενο. Το σώμα τελικά δεν ξεγελιέται τόσο εύκολα όσο νομίζαμε. Αλλά όμως οι άνθρωποι που κάνουν καλό νιώθουν λιγότερο πόνο. Η γενοδορία λειτουργεί σαν φυσικό παυσίπονο. Today I looked in the mirror and I caught me by surprise.

Dream Chaser από το καινούριο άλμπουμ του Willie Nelson που μόλις κυκλοφόρησε. Εμείς πάμε στη Γαλλία. Κόσμος και στο Facebook, στο Instagram, στα social media. Με ένα like ακολουθείς και παίρνεις μέρος και σε διαγωνισμούς που υπάρχουν για να κερδίσεις προσκλήσεις.

Saravone, φωνή Gotham Project έχουν κάνει αυτό το remix Whatever Lola Wants. Χρόνια πολλά στην Gladys Knight, γεννήθηκε 28 Μαΐου του 1944, μια σπουδαία φωνή. Εννοείται ότι όπως όλες οι μεγάλες φωνές της κατηγορίας της Gladys Knight μεγάλωσαν στην εκκλησία, σε χοροδία από μικρά παιδιά. Η Gladys Knight από τα 4 τραγουδούσε σε εκκλησία και στα 8 της κέρδισε σε διαγωνισμό ταλέντων. Και να λοιπόν πώς μπορεί να γίνει κάτι. Πολλά παιδιά που ήταν τα ξαδέρφια, κατά τη διάρκεια ενός πάρτι γενεθλίων είχαν μαζευτεί όλα τα ξαδέρφια και δημιουργήθηκε ένα ολόκληρο συγκρότημα. Έτσι, πράγματα που φαίνονται σαν όνειρα γίνονται πραγματικότητα, ιδιαίτερα όταν υπάρχει ταλέντο. Και έτσι βγήκε και το Pips, Gladys Knight and the Pips, μέσα από το υποκουστικό ενός ξαδέρφου και manager. Αργότερα υπέγραψαν το πρώτο τους συμβόλαιο, μπήκαν στο δυναμικό της Motown. Εκεί με το Heard It Through the Grapevine το 67 πήραν την πρώτη πορεία και μετά στην Buddha Records το 73 γνώρισαν τεράστια επιτυχία και πώς αλλιώς όταν κέρδισαν και ένα βραβείο Grammy φυσικά για αυτή την απίστευτη ερμηνεία της Gladys Knight στο Midnight Train του Georgia και σε soundtrack της ταινίας Claudine. Gladys Knight, χρόνια πολλά, κλείνει τα 82 σήμερα.

Train to Georgia. Λοιπόν, χρόνια πολλά στη Gladys Knight, και ένα τραγούδι που έγινε, βασίστηκε σε μια συζήτηση που είχε ο Jimmy Bowen σχετικά με ένα, ότι θα έπαιρνε ένα νυχτερινό αεροπλάνο για το Houston. Αυτό θυμάται ο Weatherly. Το είχε γράψει ως ένα είδος country τραγουδιού, μετά πήγε από χέρι σε χέρι, αλλάξαν 10 ιδέες. Ήταν να πάει στα χέρια της Sissy Houston για να το τραγουδήσει, της μητέρας της Whitney. Υπήρχε ένα νυχτερινό τρένο για την Τζόρτζια, αλλά ήταν για αλλού τελικά, και κάπως έτσι από μια μικρή ιδέα σε μια άλλη, από χέρι σε χέρι, από διάφορες φωνές που είναι να πάρουν ένα τραγούδι και τελικά καταλήγει σε μια άλλη, γράφεται η ιστορία, καμιά φορά απλά, καμιά φορά έτσι πολύπλοκα, όπως έγινε τώρα με το Midnight Train to Georgia. License to Kill, Gladys Knight.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο? Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
5: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Full μουσική, full διάθεση, full χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα παρελθόν.

Sonic, Mad About You, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνα σας. Βραδάκι Πέμπτης έρχεται 28 Μαΐου. Κλάουντια Μάτωλα είναι εδώ, Κόσμος είναι εδώ. Ένα road trip μουσικό, ο Χρήστος Βουλιουκλάκης είναι εδώ. Στη ρύθμιση του ήχου, καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Τα μηνύματά σας τα περιμένουμε. Και σε Viber και σε Messenger, παντού υπάρχει ο κόσμος. Και δεν ξέρω τι έχει γίνει εδώ με αυτό το τραγούδι του Teddy Swims που δεν είναι το Mad About You. Να το. Τι έχει γίνει με αυτό? Το έχουν δανειστεί, έχουν πει θα το πάρουμε, έχουν συμφωνήσει, έτσι ας πούμε το πήρε ο Teddy Swims. Δεν μας έχουν πει.

Έγινε ένας χαμός στο διαδίκτυο τώρα με μία ατάκα που τρέχει καιρό αυτή η ατάκα, τη λέει κόσμος. Και σωστά έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Που λέει ότι βλέπω σπίτια με τεράστιες τηλεοράσεις και home theaters, αλλά πουθενά μία βιβλιοθήκη. Και αυτό δείχνει άνθρωπο χωρίς βάθος. Ή το άλλο, ότι είναι red flag κάποιος να μην έχει βιβλία. Ή διάβασε, άντε πήγαινε, διάβασε. Κάτι τέτοιες ατάκες φοβερές. Και έγινε ένας χαμούλης στο διαδίκτυο που ένιωσαν άνθρωποι που μπορεί να μην έχουν μία μεγάλη βιβλιοθήκη. Ότι πυροδότησε αντιδράσεις. Ότι οι χρήστες ένιωθαν ότι δέχονται προσωπική επίθεση, επειδή δημοσιεύουν φωτογραφίες με συστήματα home theater, ας πούμε, και δεν έχουν πολλά βιβλία. Προβληματική πολύ αυτή η τοποθέτηση. Δεν κάνει φυσικά ένα βιβλίο ποτέ τον άνθρωπο, ούτε δίνει καλλιέργεια σε καμία περίπτωση. Αυτό. Πολλοί άνθρωποι που διαβάζουν πάρα πολλά βιβλία δεν είναι εντάξει άνθρωποι. Common sense. Και αν κάποιος έχει την ανάγκη να κάνει αντρές αυτό, να πει για τα βιβλία, δεν χρειάζεται ότι κάνει κανείς σπίτι του και αν είναι μορφωμένος. Την καλύτερη απάντηση νομίζω όμως σε αυτό την έχει δώσει ο Τζίντου Κρισναμούρτη. Την καλύτερη. Και η απάντηση εδώ είναι ωραία, ότι είναι μια μηχανική μάθηση, λέει ο Κρισναμούρτη. Υποστήριζε, και όχι μόνο ο Κρισναμούρτη, και πάρα πολλοί άλλοι, ότι το να διαβάζεις ασταμάτητα και να παπαγαλίζεις τις ιδέες των άλλων, του Πλάτωνα, του Φρόιντ ή οποιοδήποτε άλλο, μετατρέπει σε μια μηχανή αναπαραγωγής. Γίνεσαι κάποιος που έχει μια γνώση από δεύτερο χέρι. Η διαφορά γνώσης και νοημοσύνης για εκείνον, για τον Κρισναμούρτη, είναι πάντα παρελθόν. Αν αντιμετωπίζεις τη ζωή μόνο μέσα από όσα διάβασες, δεν βλέπεις την πραγματικότητα, λέει ο Κρισναμούρτη, όπως είναι, αλλά μέσα από τα φίλτρα των βιβλίων σου. Η πραγματική νοημοσύνη και καλλιέργεια ξεκινά από εκεί που σταματά η εξάρτηση από τις αυθεντίες και αρχίζει η αυτογνωσία. Είναι η άμεση παρατήρηση της ζωής.

Χωρίς αυτό να σημαίνει φυσικά ότι όποιος δεν διαβάζει, αλλά είναι σε ποια χέρια πέφτει ένα βιβλίο. Φυσικά και είναι όμορφο να διαβάζει κανείς και θα έπρεπε. Μην πάμε σε άκρα όπως λέει ο Κρυσναμούρτη, αλλά είναι πως ένα μυαλό διαχειρίζεται μια πληροφορία. Το ίδιο δεν λένε και οι ψυχολόγοι. Ένας άνθρωπος μπορεί να πάρει μια άλλη τροπή μέσα από την ψυχοθεραπεία, να πάρει τελείως διαφορετικά τα πράγματα, το πως διαχειριζόμαστε τα πάντα. Έχει σημασία.

Τσέχοφ το έλεγε αυτό στο γράμμα στον αδερφό του που είχε γράψει. Ότι η μόρφωση δεν λέει τίποτα για έναν άνθρωπο. Ότι όλα φαίνονται στο πώς συμπεριφέρεται στους συνανθρώπους του, στο πόσο ευγενής είναι στις συνήθειές του. Ότι η μόρφωση δεν λέει τίποτα για έναν άνθρωπο. Ότι όλα φαίνονται στο πώς συμπεριφέρεται στους συνανθρώπους του, στο πόσο ευγενής.

Καλιφόρνια από Μέρση και το άλμπουμ κυκλοφόρησε το 2024. Χρόνια πολλά να πούμε σε ένα τεράστιο τραγουδοποιό, σε ένα από τους σπουδαιότερους τραγουδοποιούς, με ιρλανδικές ρίζες βέβαια. Γιατί έχει πάρει αυτό το βάπτισμα του τραγουδοποιού, ότι έρχεται από την Ιρλανδία? Μία σπουδαία, μία τεράστια φωνή, κλείνει τα 80, ο Τζον Φόγκερτι. Έκανε τους Creedence Clearwater Revival, μία από τις σπουδαιότερες μπάντες. Ένα παιδί που έπαιζε μουσική από μικρό, εννοείται, ότι με τα αδέρφια του έφτιαξε μία μπάντα με τους φίλους του. Γεννήθηκε στην Καλιφόρνια και όταν φοίτησε αρχικά σε καθολικό σχολείο και μετά έκανε το ξεκίνημά του στο Λύκειο, όταν γνώρισε τα υπόλοιπα μέλη των Creedence Clearwater Revival, έπαιζε πρώτα σε μία μπάντα στους Blue Velvets και μαζί σιγά σιγά μαζευτήκανε για να γράψουν την ιστορία τους. Όπως λένε και όλα τα μέλη των CCR, Creedence Clearwater Revival, ότι ο Φόγκερτι είναι σοκαριστικός να τον βλέπεις να γράφει. Γράφει τεράστιες επιτυχίες μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Εκεί που κάθεται, τόσο αβίαστα του βγαίνει αυτό το κανάλι που λένε πολύ καλλιτέχνες. Κυρίως ο Γκίλμουρ το έλεγε, ότι δεν ξέρει κανείς πώς τα γράφουν αυτά. Και ο Γκίλμουρ το λέει, δεν ξέρω, λέει, είναι σαν ένα κανάλι να με διαπερνάει. Το ίδιο έλεγε και ο Μπομπ Ντίλαν, ότι δεν ξέρει αν θα μπορούσε να ξαναγράψει, να κάνει repeat όλο αυτό που έκανε πίσω στην ιστορία. Τελειομανής ήταν πολύ ο Φόγκερτι όταν ήταν νέος, έκανε εξαντλητικές πρόβες, προσπαθούσε και αυτός τις μαύρες του με το αλκοόλ, τους δαίμονές του. Τα κατάφερε όμως, έγραψε μια ιστορία με υπέροχα τραγούδια. Αν σκεφτεί κανείς την ερμηνεία του, το γρέζι της φωνής του και μια σπουδαία μπάντα, Creedence Clearwater και Have You Ever Seen The Rain, άνετα μπαίνει στα ωραίότερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Tonic Walter. Σάββατο 6 Ιουνίου στο Gazarte Roof Stage. Melodic House και Techno σε ένα live show με αναλογικά synthesizers που δεν πρέπει να χάσετε. Το ηλεκτρονικό act με πάνω από 120 εκατομμύρια streams παγκοσμίως κάτω από τον καλοκαιρινό αθηναϊκό ουρανό. By Plisken Festival, εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6.

Patrick Spanis, Tewayo, με το ωραίο του άλμπουμ Outsider που κυκλοφόρησε πρόσφατα. 8 παρα 25, κόσμος στα ραδιοφωνά σας, κόσμος 93,6, Κλάουδια Μάτουλα στο μικρόφωνο στις μουσικές. Για λίγο ακόμη θα είμαστε παρέα με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη να φροντίζει τον ήχο μας. Επέτειος γέννησης του Τίμπον Βόκερ, αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος που παίζει να επηρεάστηκαν οι μισοί κιθαρίστες του πλανήτη από το παίξιμό του. Έφυγε το Μάρτιο του 75, στα 64, γεννήθηκε 28 Μαΐου του 2010. Ο ήχος αυτός, ο ξεχωριστός, που δεν υπήρχε άνθρωπος που να μην ξεχωρίζει τον Τίμπον Βόκερ, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει. Αν ακούς τον ήχο του Τίμπον Βόκερ, δεν μοιάζει με άλλο ήχο. Ήταν προστατευόμενος του Blind Lemon Jefferson, τον οποίο βοηθούσε στις μετακινήσεις του για τις εμφανίσεις του. Το 29 μπήκε στην Κολούμπια και έκανε την καριέρα του. Ήταν σε διάφορα κλαμπάκια στο LA, δούλευε όταν ήταν μικρός. Είναι ο άνθρωπος που έφτιαξε μια ολόκληρη αίρα και έναν ήχο που δημιουργούσε ένα ολόκληρο περιβάλλον. Αφαντάστηκε κανείς τώρα να βρίσκεται σε ένα κάπου στο LA και να βλέπει live το Τίμπον Βόκερ. Δηλαδή από τότε μέχρι τώρα πως έρχεται αυτός ο ήχος στη λίστα με τους 100 σπουδαιότερους κιθαρίστες, νομίζω σε λιγότερο, το 100 είναι πολύ για τον Τίμπον Βόκερ, στην 20 είναι σίγουρα. Και ήταν και πρωτοφόρος στο Jump Blues, West Coast και Electric Blues.

Πήρε πολύ μεγάλη έμπνευση από το Stormy Monday. Ήταν ένας λόγος που ήθελε να έχει αγκαλιά την κιθάρα. Και ο Χέντριξ πήρε κόλπα του με την κιθάρα στα δόντια. Τσακ Μπέρι, Λουις Τζόρνταν, φυσικά ο Έρικ Κλάπτον επηρεάστηκαν από τον Τίμον Γουόκερ.

Man All World, λοιπόν, Τίμπον Walker, επέτειος γέννησης, γεννήθηκε το 1910. Τον ακούσαμε στο Man All World και ενώ ήταν από τα αγαπημένα του Stormy Mountain Blues, εντάξει, είναι ίσως η καλύτερη εκτέλεση και τόσο πολύ την αγάπησε για μόνο BB King και πάρα πολλοί καλλιτέχνες, αλλά αγάπησαν πολλοί καλλιτέχνες. Θα έλεγε κανείς ότι, έτσι όπως το περιέγραψε και ο Μακάρτνι με τον Κλάπτον, ότι παραλίγο να λιποθυμήσουν κιόλας να πέσουν κάτω όταν βρέθηκαν σε αυτό ακριβώς το live. Και είδαν αυτό το φαινόμενο. Eva Cassidy.

Believers in the Rain. Έβαλα και βρέχει. Αυτά είναι τα λάθη τα μεγάλα. Ξαφνικά βροχή με ήλιο και αύριο μεγάλες βροχές άκουσα, έτσι. Το καλοκαίρι καθυστερεί. Βέβαια έχουμε ζέστης και η θερμοκρασία θα είναι εκεί προς το 30, ακόμα χειρότερο μαζί με βροχή. Χρήστος Βουγιουκλάκης φρόντιζε τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Παρέα κάθε απόγευμα μας τη λίγο μετά τις 6. Easy Star All Stars. Στη Τζαμάικα φέρνουν τον Μάικλ Τζάκσον. Βέβαια. Και πάνω που λέμε να ακούσουμε έτσι Μάικλ Τζάκσον Τζαμαϊκανό, βρέχει. Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Πάρτι κόσμος έρχεται. 30 Μαΐου, είσοδος ελεύθερη στην ταράτσα του Γκαζάρτε. Με Ροζάνα Μαϊλάν.

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Hello, hello, hello.
2: Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
1: This is a skeleton from outer space having a party.
2: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
2: Σάββατο βράδυ, 12 με 2, το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
1: Have a good time.
3: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Γιάννης Δημητριάδης.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Shoot Me Down. Αυτή είναι η Ορνέλα Βανόνη στην επιτυχία που είχε κάνει πριν από 55-60 χρόνια, μπορεί και παραπάνω, η Νάνση Σινάτρα. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,64 λεπτά μετά τις 8. Είναι Πέμπτη σήμερα, 28 Μαΐου. Πάει και ο Μάιος, έφυγε και ο Μάιος. Μέχρι να πάρουμε χαμπάρι, έφυγε και ο Μάιος. Το Σαββατοκύριακο έχουμε το πάρ του κόσμος. Τελειώνει και αυτός ο μήνας. Λέμε και καλό μήνα, έχουμε και Άγιο Πνεύμα. Έχουμε και τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στον ήχο όμως, και τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, Sentimental Affair, όπου και αν βρίσκεστε.

Αυτή είναι η Σύναψον για το Sentimental Affair. Η αλήθεια είναι ότι εδώ δεν βρέχει επάνω στη Αγία Παρασκευή. Βέβαια, ανεβαίνοντας κάποια στιγμή τη Μεσογείο, άκουγα κάτι μπουμπουνιτά. Λέω, εντάξει, δεν λέω ότι θα ήταν η ιδέα μου, γιατί ο καιρός είναι προς το κέντρο, είναι μαύρος. Η αλήθεια είναι, έχει μαζέψει σύννεφα. Και όπως μου λέτε χαρακτηριστικά, και να είστε όλοι καλά, και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Με πήρε τηλέφωνο και από την φίλο ακροατή κάτω από την Τεχνόπολη τον Γκάζι, λέει ότι βρέχει κάτω. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε τα live shows για το 25ο Athens Jazz Festival και αύριο, Θεός καλός εγώ των πραγμάτων και καιρού επιτρέποντος και θέλοντος, θα είμαστε κάτω να μεταδώσουμε για δεύτερη μέρα το φεστιβάλ. Λέτε τώρα ότι η βροχή έχει ψιλοσταματήσει και τους σκουπίζουν και μαζεύουν. Θέλω να πιστεύω ότι είναι μια μπόρα να περάσει για να γίνουν κανονικά τα live. Hermes Michael Trio, Κοσμονακή και Jazz Bois. Είναι η μέρα, είναι η μέση του φεστιβάλ και η αλήθεια είναι ότι και αύριο είναι πολύ δυνατή η μέρα, με Gianluca Petrella, Cosmic Renaissance, με Irene Red Quartet και με τους Link. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα μας τα χαλάσει ο καιρός. Πάντως, αν έχετε νέα, εδώ είμαστε. 2-10-60-64-29. Έχουμε το Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις. Ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, μιλάμε, μας ενημερώνετε, γιατί εμείς σήμερα βρισκόμαστε εδώ στο στούντιο. Εσείς είστε στο κέντρο της Αθήνας ή οπουδήποτε. Μου λέτε στο Παγκράτη ο ήλιος λάμπει ακόμα. Να λάμπει ο ήλιος στο Παγκράτη, να λάμπει ο ήλιος και σε όλη την Αθήνα. www.cosmos936.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Μας ακούτε στο διαδίκτυο, όπου και αν βρίσκεστε. Ο Μπάνγκαγιάρ και Just Cool.

να δει η λίστα για τα 20 καλύτερα του Μαΐου στο Spotify. Το Spotify ανεβάζουμε εξαιρετικές λίστες, Cosmos Radio στο προφίλ. Μπαίνετε μέσα και βρίσκετε τα 20 τραγούδια τα οποία προτείνουμε εμείς, παραγωγή του Cosmos, για τον μήνα που τρέχει, και υπάρχουν εξαιρετικές μουσικές επιλογές. Υπάρχουν τραγούδια προτάσεις όπως κάθε μήνα. Τελειώνει λοιπόν ο μήνας, αλλά μπορείτε να δείτε την λίστα του Μαΐου, η οποία έχει ανέβει εδώ και 3 εβδομάδες, η οποία είναι πραγματικά εξαιρετική.

Brass Band. Τι ωραία μπαντά. Θα νόμιζε κανείς ότι έρχεται από τη Νέα Ορλεάνη ή από τα μέσα της δεκαετίας του 70 από την δίσκο μουσική σκηνή της Φιλαδέλφια. Κάπου ενδιάμεσα από το Σικάγο μας έρχεται η Lowdown Brass Band. Και το Call Me. Και αυτό είναι το καινούριο τραγούδι, το καινούριο single με το Φίδα και με τον Σέμπα Κάμπος. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram. Μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Τρέχουν και διαγωνισμοί, καλό είναι να μπαίνετε μέσα social media, γενικά να παρακολουθείτε οτιδήποτε. Τα βλέπετε κυρίως στα Reels. Αν κερδίσετε από τους διαγωνισμούς, σας έρχεται γραπτό μήνυμα στο κινητό. Summer Rain, τα λέει και ο Σέμπα Κάμπος. Και φυσικά καλησπέριζουμε όλους εσάς στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, καλησπέρες σας. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Σέμπα Κάμπο, Summer Rain. Πολλούς χαιρετισμούς στην όμορφη Θεσσαλονίκη, χαιρετισμούς στην Κρήτη, χαιρετισμούς στα Ιόνια νησιά που μας κάνει τα ακρόαση. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα ωραίο βράδυ, ένα καλύτερο βράδυ, μια πολύ πιο έτσι ωραία βραδιά. Δεν ξέρω που βρίσκεστε, δεν έχει καμία σημασία. Μας ακούτε σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε και εκεί στο βουνό ψηλά, εκεί επάνω στο Άργος που μας κάνει τα ακρόαση. Να είστε όλοι καλά. Και εμείς πάμε να αφήσουμε το Summer Rain, αυτήν την βροχή που μας φέρνει, εν πάση περιπτώσει, ο Σέμπα Κάμπος με το τελευταίο του single. Σέμπα Κάμπος από τη Χιλή, αλλά μένει μόνιμα στην Ευρώπη, μεταξύ Βερολίνου και Ελβετίας. Δεν ξέρω και μπήκα στον πειρασμό, αφού ακούμε που ακούμε και βρισκόμαστε στη Λατινική Αμερική, θα μας συναντήσουμε από τα παλιά το Φεντερίκο Μπέλε. Φεντερίκο Μπέλε, Λαωρίλα από τα παλιά του, σε παραγωγή των Χίλτον και Γκάρζα. Τα πρώτα τρία άλμπουμ του Φεντερίκο Μπέλε ήταν στάνταρ σε παραγωγή των Thievery Corporation.

Γαβριλά λοιπόν και Φεντερικό Μπέλη. Και αυτό είναι το τελευταίο άλμπουμ των Soul Jazz Orchestra. Μέχρι τις 8 και μισή.

0: Κόσμος 93,6. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Limi από την Ταϊλάνδη.
1: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτός είναι ο David Byrne παρέα με την Ατάλια Λαφουκάρδα και τους Mexican Institute of Sound. Ένα κομμάτι το οποίο, όπως ακριβώς το ακούσαμε, έτσι το έπαιξε στο Coachella ο David Byrne πριν από μερικές εβδομάδες, το Coachella Son. Και είμαι σίγουρος ότι θα το ακούσουμε και στο ξέφωτο του Πάρκου Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος την 21η Ιουνίου, εκεί που θα εμφανιστεί την Κυριακή 21η Ιουνίου ο σπουδαίος David Byrne με ένα πολύ εντυπωσιακό σοου. Το είδαμε το σοου, φαντάζομαι είναι αυτό ακριβώς το σοου που έκανε και, και στο Coachella στην Καλιφόρνια, στο Who is the Sky Tour που είχε ξεκινήσει το Σεπτέμβριο που μας πέρασε, με όλα τα κλασικά τραγούδια φαντάζομαι των Talking Heads και φυσικά κομμάτια από την solo διαδρομή του, και μαζί του θα είναι και για πρώτη φορά στην Ελλάδα η Nation of Language, που είναι αυτό το synth pop trio από το Brooklyn, και η Dead Letter, ένα από τα ανερχόμενα ονόματα από την Μεγάλη Βρετανία, και εγώ είπα κάπως έτσι να επιστρέψουμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Πάντα παρέα με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Αυτό είναι το Dreams, αυτός είναι ο Teddy Burns, η acoustic version. Ή ο Teddy Swims, έτσι. Teddy Burns, άκου τι είπα.

Αυτός λοιπόν είναι ο Teddy Swims και όχι ο Teddy Burns που είπα πριν. Teddy Swims που θα εμφανιστεί και στο μεγάλο φεστιβάλ που γίνεται, το καλοκαιρινό CMA Festival στο Nashville. Απ' άκρη σ' άκρη του Nashville, με αποκορύφωμα το μεγάλο live που δίνουν κάθε φορά στο Nissan Stadium. Εκεί μαζεύονται πάνω από 90.000 άνθρωποι και γενικά όλες αυτές τις μέρες, 4 με 7 Ιουνίου γίνεται το CMA Summer Fest, το οποίο είναι εντυπωσιακό γιατί είναι σε όλη την πόλη στημένες σκηνές, stages και live από το πρωί μέχρι πολύ αργά το βράδυ, όπου και να περπατήσει, σαν τη Νέα Ορλεάνη, σαν το New Orleans Jazz Heritage Festival που γίνεται στη Νέα Ορλεάνη, ακριβώς το ίδιο πράγμα, με ήχους, με μελωδίες, τα πάντα, και όχι μόνο από την country μουσική, με καταβάση βέβαια από την country, αλλά τα πάντα, μπορεί να ακούσει κανείς τα πάντα. Όλα αυτά για τον Teddy Swims που θα εμφανιστεί και είναι σε περιοδία. Αυτό που διάβαζα σήμερα και έχει ενδιαφέρον και είναι πολύ ωραίο, είναι ότι διάβαζα μια είδηση στο Rolling Stone και με μια πληθώρα καλλιτεχνών. Εκεί είχαμε μόνο 2-3 ονόματα πριν από λίγη ώρα που είχα μπει στο επίσημο πρόγραμμα για αυτό που ανακοίνωσε ο Tom Morello, τον Rage Against the Machine, για ένα live πρωτοβουλία του που δημιουργεί ο ίδιος με τίτλο Power to the People Festival. Είναι μία μέρα, 3 Οκτωβρίου, στο Meriwether Post Pavilion στο Columbia, στο Maryland. Εκεί λοιπόν θα εμφανιστεί ο Tom Morello με μία ημέρα ακτιβισμού που ονομάζεται The Spirit of Activism, Creativity and Hope, δηλαδή ακτιβισμός, δημιουργικότητα και ελπίδα. Και είχαν ανακοινωθεί 3 ονόματα μεγάλα. Τα λέμε μεγάλα, μιλάμε για το Springsteen, για την Baez και για τους Foo Fighters. Όλα αυτά λοιπόν το δημιουργεί ο Tom Morello, τον Rage Against the Machine. Ο ίδιος στη σελίδα του φεστιβάλ λέει ότι είναι ένα live μη κομματικό, μονοήμερο, μια εκδήλωση στο Meriwether Post Pavilion στο Columbia, που αφορά τη δύναμη που έχουν οι καθημερινοί άνθρωποι όταν ενώνονται μέσω της μουσικής, της τέχνης, της κοινότητας και της δράσης για να δημιουργήσουν τη χώρα και τον πλανήτη την ημέρα των εκλογών, έτσι το θέτει ο ίδιος, δηλαδή and beyond election day και μετά από αυτήν. Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή στην Αμερική γίνονται πάρα πολλά live, με πρωτεργάτη το Springsteen σε μια εντελώς πολιτικοποιημένη τουρνέ που κάνει αυτή τη στιγμή. Να μου πεις, ο Springsteen όπου και να τραγουδήσει έχει μέσα στο live set του πάντα στοιχεία πολιτικοποιημένου καλλιτέχνη, και αυτό το ξέρουμε όχι τώρα, από τη δεκαετία του 70 που έχει ξεκινήσει να κάνει live. Παρ' όλα αυτά, ο Morello λοιπόν, ο οποίος είναι ούτως ή άλλως είναι ένας άνθρωπος που είναι ακτιβιστής, έχει πάντα τη δύναμη και θεωρεί ότι το rock and roll, η ισότητα, η δικαιοσύνη και η ελευθερία αφορούν όλο τον κόσμο, και αυτό είναι το λεγόμενο power to the people. Ενώνεται λοιπόν και μαζεύει με λίγο πολύ τους φίλους του, και εκεί όπου είχα μείνει με τους Foo Fighters, το Springsteen και την Baez, βλέπω μέσα και τον Jack Black, βλέπω και του Cypress Hill, βλέπω και την Brittany Howard και τον Dave Matthews, όλο τον κόσμο, Linda Lindas, DMC, The Neighborhood Kids. Μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο, έτσι, ένα εξαιρετικό live που σιγά που δεν θα ήθελα να μπουν όλοι οι φίλοι του Morello και όλοι οι φίλοι των φίλων, που ανακοινώνεται λοιπόν, και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε όλο αυτό το live. Και το Matt Cameron, βλέπω το Soundgarden, πρώην μέλος των Pearl Jam, και όλους λοιπόν τους φίλους και γνωστούς. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το Springsteen. Όταν παρέα με τον Zach Bryan πέρυσι τέτοιο καιρό στο New Jersey έπαιξε παρέα με τους Kings of Leon, μοιράστηκε τη σκηνή σε 150.000 ανθρώπους και τραγούδησαν όλοι μαζί το Atlantic City.

Αυτός λοιπόν είναι ο Ζακ Μπράιαν, πάνω στη σκηνή με τους Kings of Leon και τον Bruce Springsteen. Τους είχε καλέσει ο Springsteen να τραγουδήσουν σε αυτό το live που έδωσε πέρυσι στο σπίτι του. Ξέρετε, πάντα ο Springsteen όταν θέλει να δώσει το μήνυμα, αυτό ακριβώς που θέλει να πει, ξεκινάει να το πει πάντα από το σπίτι του, από το hometown. Και το hometown του Springsteen είναι το New Jersey. Κάποιοι λένε ότι το σπίτι και ο συναυλιακός χώρος που τον ορίζει, αν θέλετε, και τον εκπροσωπεί, είναι το Garden στη Νέα Υόρκη, το Madison Square Garden. Νομίζω δεν υπάρχει καλλιτέχνης που να μην τραγουδήσει, που να μην θέλει να τραγουδήσει το Madison Square Garden. Για το Madison Square Garden δεν είναι απλά ένα γήπεδο, το γήπεδο των Knicks. Το Madison Square Garden είναι η Μητρόπολη των live στην Νέα Υόρκη. Δεν υπάρχει καλλιτέχνης που να θέλει να πάει να τραγουδήσει κάπου και να μην πει ότι έχω τραγουδήσει αν μη και μία φορά έστω στον Garden. Τι να ρωτήσουν τον Billy Joel που έχει τραγουδήσει 154 φορές στον Garden. Εν πάση περιπτώσει, ο Ζακ Μπράιαν ανέβηκε πάνω στη σκηνή, τον κάλεσε ο Springsteen. Ο ίδιος είναι λάτρης και ας έχει κλείσει τα 30 μόνο, βάζοντας τον ήχο του την alternative country, την Αμερικάνα. Αλλά όταν κάποια στιγμή πριν από 2 χρόνια συμμετείχε, από τις σπάνιες φορές που συμμετείχε ο Springsteen σε δίσκο καλλιτέχνη, και αυτό ήταν ο Ζακ Μπράιαν, φυσικά του το ανταπέδωσε με την καλή έννοια, τον ανέβασε πάνω στη σκηνή, τραγουδήσανε παρέα και με τους Kings of Leon. Springsteen λοιπόν, όλη η υπόλοιπη παρέα και ο Tom Morello, που ούτως ή άλλως Tom Morello τον θεωρούν μέσα σε εισαγωγικά και μέλος της E Street Band, γιατί είχε κάνει και περιοδία μαζί με το Springsteen και με το ασύλληπτο Ghost and Tom Joad πριν από χρόνια, με αυτό το solo που έχει μείνει στην ιστορία, αυτό το δεκάλεπτο, 12 λεπτό live που είχαν δώσει καλή ώρα στο Garden. Και όλα αυτά τα πράγματα θα εμφανιστούν στις 3 Οκτωβρίου. Και αν ξέρετε, σημαδιακή ημερομηνία, αν θυμάστε, κάποτε στην Ελλάδα, 3 Οκτωβρίου του 88, έγινε το Amnesty International Tour. Ήταν εδώ ο Springsteen με τον Gabriel, τον Yusunu Ντούρ, την Tracy Chapman, τον Νταλάρα και όλα τα άλλα παιδιά, τότε σε ένα κατάμεστο Ολυμπιακό στάδιο, από τις 4 ώρα το απόγευμα μέχρι τη 1-1,5 ώρα το πρωί, να μην ξέρουμε πραγματικά πώς μας λένε τότε με όλα αυτά τα τραγούδια και με την Tracy Chapman για πρώτη φορά στη χώρα μας. Μιας και λέμε για ημερομηνίες και για live, για ένα συναυλιακό καλοκαίρι που στην Αθήνα είναι πάρα πολύ ζεστό και πολύ γεμάτο.

Summer Wine, αυτές είναι οι Hazeldine, από τις πρώτες μπάντες που έπαιξαν alternative country στις Ηνωμένες Πολιτείες εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 80 και διασκεύασαν εξαιρετικά το Summer Wine. Και εμείς με τον Mark Knopfler πάμε μέχρι τις 9 και επιστρέφουμε, μην φύγει κανείς.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάν Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
7: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
8: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ιλουμινάντο Αμπάρο Σάντσες, Καλέξικο και Γκάμπι Μορένο από το 2017. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,67 λεπτά μετά τις 9, Πέμπτη σήμερα 28 Μαΐου. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Να είστε όλοι καλά και όπου και αν βρίσκεστε, είτε είστε στην Αθήνα, είτε είστε εκτός Αθηνών, είτε είστε στο εξωτερικό, ακούτε πάντα τον κόσμο. Και ξέρετε γιατί, έτσι, γιατί ο κόσμος παίζει τις καλύτερες μουσικές στην πόλη και όχι μόνο. Και αυτός είναι ο Μόμπι. Στην Αθήνα, 1 Ιουλίου.

2-10-60-60-64-29, το τηλέφωνο που χτυπάει απευθείας εδώ στο στούντιο του Κόσμος, κοσμοσradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Μας ακούτε στο διαδίκτυο, μας ακούτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας, από το δέκτη της τηλεόρασής σας, και αύριο μας ακούτε και ζωντανά από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Έχουμε και το πάρτι του Κόσμος το Σάββατο με δωρεάν είσοδο με τη Ροζάνα Μαϊλάν και με Latin Music Spirits και με τους ήχους και τις μελωδίες από την Κούβα και όχι μόνο. Δωρεάν είσοδο μετά τις 9 η ώρα το βράδυ το Σάββατο στο Roof Stage στο Καζάρτε. Αύριο θα είμαστε δεύτερη μέρα live στην Τεχνόπολη για τα 25 χρόνια του Athens Jazz Festival, εκεί που συμπληρώνονται και 25 χρόνια φέτος από την δημιουργία και από τον κόσμο. 93,6 μπέφτουν φέτος και το Jazz Festival, αλλά και τα 25 χρόνια του κόσμου. Αύριο, φίλες και φίλοι, είναι Παρασκευή και τις Παρασκευές πάντα βγαίνουν και οι νέες κυκλοφορίες. Περιμένω λοιπόν αύριο και περιμένουμε όλοι να ακούσουμε και το νέο άλμπουμ του Willie Nelson, το Dream Chaser, το οποίο είναι το 79ο, καλά ακούσατε, solo άλμπουμ του Willie, που έκλεισε πριν από ένα μήνα τα 93 και πάει στα 94 και βγαίνει και σε περιοδεία. Και μου κάνει έτσι ενδιαφέρον ιδιαίτερα και αίσθηση, περιμένω να ακούσω αυτό το τραγούδι που έχει γράψει η παρέα με τον Bob Dylan, το I Can Read Your Mind. Δεν έχει κυκλοφορήσει, δύο σίγγλ μόνο έχει βγάλει, το Fly Away και το Dream Chaser το μόνιμο. Ένα άλμπουμ, ένα τραγούδι με τον Dylan που έχει να γράψει με τον Dylan τραγούδια μαζί από το Across the Borderline, δηλαδή από το 1993, δηλαδή πριν από 33 χρόνια ακριβώς έγραψε με τον Dylan ένα τραγούδι ο Nelson. Αυτό θα το ακούσουμε όχι αύριο, γιατί αύριο είναι Παρασκευή, θα μας τον γκάζει, όχι τη Δευτέρα, γιατί τη Δευτέρα είναι του Αγίου Πνεύματος, θα το ακούσουμε λοιπόν την Τρίτη. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε κάτι από τα όχι τόσο παλιά του, να διασκευάζει With a Little Help of My Friends ο αιώνιος έφηβος Willie Nelson.

Is the jazz. Έτσι είναι μια προθέρμανση, όπως μας λέτε πολύ σωστά, για αύριο, για την βραδιά της jazz, για το jazz festival που συνεχίζεται στην Τεχνόπολη στο Γκάζι. Εδώ από τον Brian Jackson, τον ακτιβιστή, μουσικό, τραγουδοποιό, συνθέτη και ακτιβιστή Brian Jackson, που είχαμε την χαρά να τον δούμε για πρώτη φορά πέρυσι στη χώρα μας.

Μπραζίλ, Μπραζίλ, αυτός είναι ο Ραούλ Μαλό. Ο Ραούλ Μαλό που λείπει σε πάρα πολύ κόσμο, με τα τραγούδια του, με τις μουσικές του, με τον χαρακτήρα του, και όχι μόνο σε εμάς αλλά σε πολλούς καλλιτέχνες, μουσικούς, σε ανθρώπους της τέχνης. Και το λέω αυτό με αφορμή τη νέα σειρά που εγκαινιάζουμε, που ετοιμάζουμε για τα νέα podcast που ετοιμάζω με τίτλο Let's Talk About Music. Είναι νέα σειρά podcast που από εβδομάδα με το καλό μπορείτε να το ακούσετε στην ψηφιακή πλατφόρμα Erteco On Demand, όπου στο πρώτο επεισόδιο, φίλες και φίλοι, θα φιλοξενήσουμε, μάλλον φιλοξενούμε, τον παγκόσμιο συνθέτη, στιχουργό, ενορχιστρωτή, τον Desmond Child. Desmond Child είχαμε μιλήσει πριν από καιρό, είχαμε μιλήσει στην κυριολεξία Εφόλης της Ύλης, βρέθηκε εδώ αυτές τις μέρες, είναι εδώ αυτές τις μέρες, με αφορμή την κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας του, το Living on a Prayer, Big Songs, Big Life, που κυκλοφορεί στην Ελλάδα από την Libby Publications και μεταφράστηκε και στα ελληνικά, και μιλήσαμε για πράγματα τα οποία δεν μπορείτε να φανταστείτε, γιατί ο Desmond Child δεν είναι μόνο ο γνωστός Living on a Prayer και ο επιστήθιος φίλος του ο Bon Jovi. Bon Jovi είναι ο νονός των παιδιών του, έχουν άλλη σχέση με τον Bon Jovi και με τον Rich Sambora, αλλά μιλήσαμε για τα χρόνια της Κούβας, πώς έφυγε από την Κούβα, τι σχέση έχει με τη θρύλο της Κουβανής μουσικής, με την Όλγα Γκυλιότ, την οποία την είχαν αποκαλέσει στην Κούβα η μεγαλύτερη τραγουδίστρια της δεκαετίας του 40 και του 50, η Τζούντι Γκάρλαντ της Κούβας, έτσι τη λέγανε την Όλγα Γκυλιότ, ήταν θεία του, για τη φιλία του με τον Ραούλ Μαλό που μόλις ακούσαμε, ήταν μαζί πολύ φίλοι στο Νάσβιλ, ήταν φίλοι γιατί είχε σπίτι στο Νάσβιλ και ο Μαλό, αλλά έχει σπίτι και ο Desmond Child, ανεξάρτητα εάν μεγάλωσαν και οι δύο στη Φλόριδα, τι έκανε Ραούλ Μαλό, γιατί ήταν κολλητοί φίλοι και τι προσέφερε ο ίδιος στη Φλόριδα και γενικά στην Αμερική και στην κουβανέζικη μουσική κοινότητα.

αυτό είναι το στόπ. Αυτή είναι η Λουίσα Κόρνα, η ηθοποιός, η Ιταλίδα από την Νάπολη. Και εγώ κάπως έτσι σκέφτηκα να ξεκινήσουμε εδώ με την παλιά επιτυχία της Sam Brown, το στόπ στον κόσμο στους 93,6. Πάντα παρέα με τον Μπάμπη Δούκαρο, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, 35 λεπτά μετά τις 9. Και αυτή είναι η Μαρι Φλόρες από τη Βραζιλία.

Ellie Michaels Affair, παρέα με τους Black Thought. Και εμείς πάμε μια βόλτα μέχρι το Jackson, μέχρι το Tennessee. Πάμε να συναντήσουμε την Valerie June. Valerie June έκανε μια εξαιρετική διασκευή σε ένα παλιό κομμάτι των Duran Duran, παρακαλώ. Ordinary World, βεβαίως.

Κοσμός. Classic.

Αυτή είναι η Τζάμπα, αυτή είναι η Μαρί Ντελμάρ Μπονέ. Την είχαμε μάθει και είχε γίνει φυσικά γνωστή σε όλους μας με την Πατατό Σαμπάο και το Λος Μουτσάτσος Ντέμι Μπάριο με τα αγόρια της γειτονιάς μου. Πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα, Λούπε Φιάσκο και Daydreaming.

Λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάν, με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία, για τα μηνύματά σας. Σας αφήνω με τον μελωδικό Quantic και τους Combo Barbaro, όπως ακριβώς το ερμήνευσαν ζωντανά στο Παρίσι το 2008. Αυτό το απίστευτο, εξαιρετικό Λίντα Μορένα. Ο Μπάμπης Δόκαρος ήταν στον ήχο. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη για να σας πάει μέχρι τις 12. Αύριο ραντεβού από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, μετά τις 8 το βράδυ, ζωντανά στο 25ο Athens Jazz Festival. Από τον Πέτρο Αδάμ, να έχετε ένα πολύ πολύ πολύ όμορφο βράδυ. Πολλά φιλιά, ραντεβού αύριο στην Τεχνόπολη, σε μία από τις πολύ δυνατές ξένες ημέρες αυτού του εξαιρετικού φεστιβάλ που φέτος κλείνει 25 χρόνια και το γιορτάζει φυσικά μαζί με τον κόσμο. Να είστε όλοι καλά, πολλά φιλιά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Λοιπόν, μια σπουδαία μπάντα αυτή που μόλις ξεκίνησε την εκπομπή, Creedence Clearance Revival, ο John Fogerty κλείνει τα 81. Η Kylie Minogue κλείνει τα 58. Και Gladys Knight που θα ακούσουμε αργότερα, τα 82. Χρόνους πολλά. Καλώς ορίσατε στον κόσμο, βράδυ 5 28 Μαΐου. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπένης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Η Kylie Minogue στον αέρα, εδώ μαζί με τον Jules Holland. Στο γνωστό Should I Stay or Should I Go των Clash. Αλλά με άλλο ύφος. Φαινάζει.

Σαν σήμερα γεννιέται ένας Αμερικανός μπλουζίστας, συνθέτης, στιχουργός, αλλά και πρωτοπόρος και άλλος άνθρωπος ο οποίος επανεφύβρε τα jump blues, west coast blues, electric blues, T-Bone Walker.

ακούσουμε και άλλες επιτυχίες του T-Bone Walker. Αυτό ήταν το You Don't Love Me. Φανταστείτε ότι η πρώτη ηχογράφηση έκανε το 1929 για την Columbia Records. John Cameron Fogerty κλείνει είπα σήμερα το 81, αυτός ο Αμερικανός μουσικός. Goodbye, Joe. Μαζί με τον αδερφό του Doug Clifford και Stu Cook ίδρυσαν μια θρυλική μπάντα, Creedence Clearwater Revival. Έδωσε ένα τζαμπαλάγια μόνος του.

Τώρα τι να πούμε για την Gladys. Gladys Maria Knight. Μαζί με μέλη της οικογένειάς της, Gladys Knight's on the Pipes, τεράστιες επιτυχίες όπως το Midnight Train του George Epoch.

και σχεδόν κάθε μέρα στην αυλία. Στην Αμερική βεβαίως. Κάνε μια καλοκαιρινή tour μέχρι και τον Οκτώβριο. Βλέπω εδώ Τσιντσινάτι, Ντιτρόιτ, Ατλάντικ Σίτι, Νάσβιλ.

εμπετειακή διοργάνωση 25 χρόνια του πιο παλιό φεστιβάλ μουσικής της πόλης αλλά και της Ελλάδας, αν δεν κάνω λάθος. Ο Πέτρος από νωρίς, έχω κανονικά στις 10, θα είμαστε εκεί και άλλοι συνάδελφοι. Παραγωγή εδώ του Κόσμος, να σας μεταφέρουμε τον παλμό της jazz.

μια άλλη οπτική και άποψη πάνω σε όλα αυτά τα άκτη που ακούει κάθε βράδυ, γιατί είναι εκεί. Και μην ξεχνάτε το Σάββατο 30 Μαΐου το πάρτι του κόσμους. Για όσους δεν φύγουν από την πόλη, θα κάνεις έστειλε το Σαββατοκύριακο. Θα είμαστε όλοι εκεί, οι πόρτες ανοίγουν στις 9, η είσοδος είναι ελεύθερη. Θα είμαστε πάνω στο roof stage, στον Gazarte.

Και για αυτό το πέμπτο πάρτι έχουμε καλέσει τη Ροζάνα Μαϊλάν για την ενδεκαμελή ορχήστρα της. Ένα Latin party

ντουέτο από την Πορτογαλία, Μάρο και Άννα Μουρά, και βεβαίως ακούσατε μια πολύ γνωστή μελωδία, όπως και εδώ η Creedence Clearwater Revival τραγουδούσαν Marvin Gaye.

Μια συνεργασία των Κράμπινγκ μαζί με τον Quantic, ένα ψυχεδελικό Green Onions ακούσαμε. Και έρχεται η Lily Wood. Lily Wood and the Prick. Δηλαδή η Νίλη Αντιντά και Μπενζαμάν Κοτό. Ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησα πριν πολλά χρόνια, Invisible Friends, My Best.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Limi από την Ταϊλάνδη.
3: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς. Να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου. Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.

Chicken Finger, ο οποίος τραγούδησε διαφορετικά του I Follow Rivers. Φίλε και λίγο έρχεται όμως το ηρώδιο. Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ 5η 28 Μαΐου. Αύριο ανανεώνουμε το ραντεβού μας από την Τεχνόπολη, από το Athens Jazz Festival, για να γιορτάσουμε μαζί του 25 χρόνια. Περάστε μια βόλτα, είναι καταπληκτικές οι βραδιές εκεί. Kylie Minogue, η οποία κλαίνει σήμερα το 58. Στο καταπληκτικό slow, Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο, Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

η συνεργασία του Φρέντε Γκέρ μαζί με τον Μπογκαγιάρ. Σε ένα πολύ ωραίο Adore You. Και από εκεί σε μια καινούργια κυκλοφορία, το βινίλιο και η μουσική κυκλοφορία επίσημα αύριο. Ο λόγος για τον Dan Livers ή αλλιώς Danalog, παραγωγός από το Λονδίνο, παίζει σύνθια στην παρέα των The Camel της Camel, στην παρέα των Soccer 96, παραγωγός για το άλμπουμ των Snape Uncles.

μπαίνω. Μπαίνω λοιπόν με το Mobius Triptych από το Danalog Teleportation, το οποίο κυκλοφορεί αύριο.

Επαναλαμβάνω, ένα άλμπουμ με τίτλο Teleportations από τον Dan Levers. Βάστουνε το Λονδίνο, πάρα πολλά σύνθια γύρω του. Ένα εξαιρετικό εξώφυλλο, ένα άλμπουμ το οποίο το ακούς ολόκληρο, γιατί το ένα κομμάτι συμπληρώνει το άλλο. Και όπως έχει εξηγήσει ο ίδιος, είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη μουσική την ώρα που τη γράφει. Αυτή η τηλεμεταφορά του υποσυνείδητου, όπως λέει, και του σώματος, σε κάποια άλλη διάσταση. Και εύκολο να το βρείτε. Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google,

0: Κόσμος 93,6.
1: Ο αγαπημένος του ελληνικού κοινού, Τζακ Σαβορέτη, με αφορμή την κυκλοφορία του καινούργιου του άλμπουμ με τίτλο We Will Always Be The Way We Were, αλλά και την επικείμενη συναυλία του το Σεπτέμβριο στο Λυκαβητό, μίλησε με τον Γιώργο Μουχταρίδη για το τι κάνει το νέο του άλμπουμ ξεχωριστό, πώς διαχειρίζεται την κρίση μέσης ηλικίας, ποιοι είναι οι αγαπημένοι του καλλιτέχνες και ποιο το καλύτερο άλμπουμ για το 2025. Αυτή την Παρασκευή, λίγο μετά τη μία, ακούστε τον Τζακ Σαβορέτη να μιλάει με τον Γιώργο Μουχταρίδη στον Κόσμο και τους 93,6.
2: Ακούτε Κόσμος

Walker τραγουδά Billy Withers, The Same Love That Make Me Laugh, Make Me Cry. Δεξιοτέχνης της ηλεκτρικής κιθάρας, παίζει Αμερικάνα, blues, jazz. Έχει κυκλοφορήσει 10 άλμπουμ. Και επιρροές του ότι θα είναι BB King, Ray Charles και την Bob Walker που ακούσαμε νωρίτερα. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο σε 93,6. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο.

0: Η μεγάλη συνεργασία της Kylie Minogue με τον Nick Cave στο Where the Wild Roses Grow. Και εδώ τελευταία δουλειά από Willie Nelson. Dream Chaser. Και ακούμε το
1: όμορφο. And I caught me by surprise.

Και φωνή που θυμίζει soul παλιό. Μία ανακάλυψη του Αντριάν Κεσάντα από τους Black Pumas, που το έκανε και την παραγωγή του άλμπου. Λέω ότι η Γουάγιο είναι Γάλλος και μιλάει εξαιρετικά αγγλικά, αυτό είναι το τρομερό. Και Outsider είναι το άλμπουμ, το οποίο είναι εξαιρετικό όλο. Κάτι καινούργια για το τέλος. Εμείς θα τα πούμε αύριο από την Τεχνόπολη και στο πάρτι μας το Σάββατο, όσοι είστε εδώ. Μπάμπης Δούκας ήταν εδώ και φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο, είπαμε, από την Τεχνόπολη. Λούκα Σάπιο, On the Dark Shadows. Ιταλία εδώ. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
4: Cosmos 93.6.
5: Cosmos 93.6.
6: 93,6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stehvermögens.
5: La Casa de la Costanza.
4: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

0: μόνο σίγουρο, φίλες και φίλοι, είναι πως όταν θα κουραζόμαστε και δεν θα αντέχουμε πολύ, τα γυρνάμε στα κλασικά. Έστω και σε αυτά που είναι μεταμορφωμένα ξαφνικά. Ο DJ Dice ρίχνει μια ζαριά, πιάνει να ρημιξάρει αυτή την τεράστια άγρια βόλτα που πριν από χρόνια κατέγραψε ο Lou Reed. Τώρα πως αυτά έρχονται από τη Δανία, ένας θεός το ξέρει. Το σικλάκι πάντως κυκλοφορεί με τίτλο When I'm bored, I change color. Όταν βαριέμαι, αλλάζω χρώμα. Και έτσι φτάσαμε ως εδώ.
1: Are you coming to the tree?
0: Καλώς ήρθατε πάντως στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς με τις δικές μας ιστορίες. Και ένα hanging tree που παραμένει στο χρόνο και έρχεται ως Rebel Remix. Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα σε βρει.

www.cosmosradio.gr. Εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και η Thievery Corporation αμετανόητη φτιάξαν πριν από χρόνια τον πλουσιότερο άνθρωπο της Βαβυλώνας και ο Αλμπάσμα έσκασε με το γνωστό edit. Όλα τα θυμόμαστε. 25 χρόνια κλείνει ο κόσμος μας, 25 χρόνια μουσικές, 25 χρόνια ταξίδια. Παρτάρουμε το Σάββατο, ελεύθερη είσοδος, στον Καζάρτε θα βρισκόμαστε με πολύ ωραίες μουσικές.

Σαντούς πάλι έρχεται από το Λος Άντζελες και αγαπάει λίγο τη ρέγγε. Παίρνει το πρώτο νταμπάρισμα του Sound The Alarm και το μεταμορφώνει σε Ελένη. Προφανώς η ωραία Ελένη παίζει

πλαίσιος Elector Dub, έστω και Narcotic, τι να κάνουμε, ο οποίος θέλει να περάσουμε λίγο χρόνο μαζί. Να και ένας που θέλει να περάσουμε λίγο χρόνο μαζί. Let's spend some

Μας αρέσουν οι αυτοσχεδιασμοί, μας αρέσει και η τζαζ, μας αρέσει και ο Μάρκους Γκάρβι. Εδώ η Πάμελα Σμάλα Γουάις έρχεται με υπέροχα πνεύματα. Kindred Spirits ήταν το άλμπουμ που ηχογραφούσε στην Tribe Records ή αλλιώς Rebirth και συγκαταλέγεται στη τζαζ πλευρά της ζωής. Και έτσι φτάσαμε πολύ να θυμηθούμε τι έκαναν οι προγονείς μας για να βρισκόμαστε εμείς εδώ. Μάρκους Γκάρβι είναι το κομμάτι.

κυκλοφορώντας θα βρω αυτό το μεγάλο σαξοφωνίστα, τον Archie Shepp. Γιορτάζουμε τη jazz, γιορτάζουμε τις μουσικές της. Down Home, New York είναι το κομμάτι.

πολύ ωραία από αυτές τις ανακαλύψεις που έχουν γίνει τις τελευταίες ώρες. Είναι και ο κύριος Γιακούμπ, ο οποίος έρχεται ως Νίτσαμ Γιακούμπ, μένει στο Λονδίνο, Αιγύπτιος που έχει ζήσει στην Αμερική, παραγωγός DJ, μένει στο Σαντιέγκο. Διασκεύασε τον Φέλα στο Water No Get Enemy και το είπε κουμπιά.

πόρτες ανοίγει. Εδώ προκύπτουν οι Vikings της Γουαδελούπης και όλα τα κομμάτια που ηχογράφησαν πριν από χρόνια. Ambiance Vikings είναι το κομμάτι.

παραμένουμε στη Γουαδελούπη, γιατί εννοείται είναι πανέμορφα. Disc Debit International είναι η δισκογραφική με έδρα βεβαίως τη Γουαδελούπη, που στέλνει στη Strat Records με έδρα τη Γερμανία τις μουσικές που έρχονται από εκεί. Εννοείται το ταξίδι παίζει το ρόλο του. Και εδώ το κομμάτι, η κομματάρα, έρχεται με τίτλο «Elan Misée».

μπαίνουμε σε αυτό το oriental mood και να δούμε πού ακριβώς θα μας βγάλει. Είμαστε στο 40 παντάρι που πριν από χρόνια δημιούργησε ο Άρτη Μπαρσαμιάν μαζί με την ορχήστρα του. The Enchanting Melody, όχι αστεία.

0: for my next number, I'd like to return to the classics.
1: Αυτό εδώ το κρύβω καλά στα ζερταράκια μου, ένα ντάνσα νέγκρα με το κλαρίνο του Λούτσο Μπερμούδες που έρχεται από την Κολομβία, και αυτό το συγκεκριμένο ρημιξαρισμένο ποιος ξέρει πού και γιατί.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: I'm waiting for my man.
3: Καλώς ορίσατε αν μόλις συντονιστήκατε. Εδώ είμαστε και περιμένουμε τον άνθρωπο. I'm waiting for the man που λέγει και ο Lou Reed. Ο Keith Richards όμως έρχεται με παράπονο απέναντι στο φίλο του που έχει χρόνια να τον δει. Είναι μια διαφορετική εκδοχή του πώς περιμένει.

Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκουμε και εμείς. Εδώ είμαστε στο τσαρδί μας, τον Νίκο μας αντέχοντας. Τώρα πώς, ένας θεός το ξέρει, αλλά και οι Rolling Stones λίγο, διότι βγάλαν καινούριο άλμπουμ και είπανε ξένες γλώσσες. Foreigner Tongues, νομίζω λένε το άλμπουμ τους. Και εδώ μας εξηγούν πώς έχουν τα πράγματα. Και παρόλο που είναι και Rolling Stones, λένε Rough and Twisted, για να μην λέμε.

πάλι νεότεροι έχουν καταλήξει στον νότο για να μάθουν μερικά πράγματα πάνω στα blues που ειδικεύονται. Ωστόσο, πριν από κάτι χρόνια βγάλαν αυτό εδώ το εξομολογητικό

0: name of the song? Bad Luck City.
1: Και μιας και ακούσαμε τους Black Keys και περάσαμε υπέροχα, να φτάσουμε και στην κομματάρα που θέλουμε να, αν γινόταν, να την ακούμε στο repeat. Bad Luck City και R.L. Burnside.
2: Hello, a lot of people don't know about that. Cause I've never been there. But I've been there and I know.

Robert Finley πριν από χρόνια δεν ήταν και τόσο γνωστός, τώρα όμως τα έχει καταφέρει μια χαρά, έχει μπει στην παρέα των Black Keys που λέγαμε νωρίτερα, έχει πάει στη Νέα Ορλεάνη και αυτός, ηχογραφεί στον Dan Auerbach, είναι και παραγωγός του, το έχει, για να μην λέμε και πολλά, το έχει, το έχει και εμείς το χρειαζόμαστε. You got it and I need it, από την αλμπουμάρα του Robert Finley με τίτλο Blues by You.

θέτει παρέα. Άμα κάνεις καλή παρέα, αυτά προκύπτουν. Junkyard Dog είναι το κομμάτι που έφτιαξε ο Κεμ Μο με τη βοήθεια του δάσκαλου του, του Τάζ Μαχάλ.

Αυτά πολύ ωραία. Ευτυχώς υπάρχουν και οι φίλοι, στέλνουν τραγουδάκια. Ο Brian Kennedy, αλλά όχι μόνος του, είναι και ο Boy George μαζί του, οι οποίοι φτιάξανε την Dub Super συλλογή. Και εκεί μέσα κρύβεται και το Things Are Gonna Change. Για να δούμε.

κόσμος για να ζήσει. Βάντα Κενία είναι εδώ από την Αφρική, έρχεται με ένα Αφρικα 5.000 ετών κομμάτι. Ελ Κατερέτε είναι το κομμάτι της, το οποίο και αντλώ από τη συλλογή Vampy Soul.

Να ευχαριστήσω πολύ για την παρέα, για την ακρόαση, για τις μουσικές, για τα μηνύματα, για τα τηλεφωνήματα, για όλα. Και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο Παρασκευή. Μην ξεχαστείτε το Σάββατο που δεν θα φύγετε. Θα έρθετε στο πάρτι μας, εννοείται. Ελεύθερη είσοδος, ωραίες μουσικές στον Καζάρντε ραντεβού. Καλό ξημέρωμα.

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: cosmosradio.gr.
6: Κόσμος 93,6.

J'aime tout. J'aime tout. J'aime tout. J'aime ta couleur café.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε